της μοίρας, γεννημένος θεάτης. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω, θα σ' η μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστείς.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πιάσε εντόνια εκεί κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα, τόνους χώμα έχω ρίξει.

κοιτάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις, κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ, να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα.

φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες, σαν των ματιών σου τις βαφές. Κι εσύ φοβάσαι. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες, σαν τον μάτιο φοβάσαι. Τα χρόνια φεύγουν,

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

σαν στα ζάρια. Κείνη τη στιγμή πιο μέτωπο να φύλαγα. Φεγγάρια πότε με παίξαν στα ζάρια. Κείνη τη στιγμή πιο μέτωπο.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: όπως φιλάς εσύ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

δάκρυα θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο, να δω τον κόσμο από την πάνω.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αστεροφωτισμένη ήταν η τελευταία λέξη του τραγουδιού Νίκου που εγώ δεν το γνωρίζω. Και το μυαλό μου πήγε στην Αστερομάτα. Νομίζω ότι επηρεάστηκα και εγώ όπως και οι περισσότεροι από την Eurovision αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήταν Eurovisionικό έτσι κι αλλιώς.
1: Eurovisionικό weekend. Έτσι βλέπεις. Και εμείς, να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν το γνώριζα πολύ αυτό το τραγούδι. Ίσως το είχα ακούσει μια-δυο φορές, δεν θυμάμαι, έτσι κάτι μου λέει στο υποσυνείδητο.
0: Από ποια είναι?
1: Αλλά ψάχνοντας προχθές, έτσι ανοιχνεύοντας τραγούδια, και άκουγα αυτά εδώ περί φεγγαριών και αστεροφωτισμένων κλπ.
0: Ναι.
1: Και λέω ταιριάζει με το ξημέρωμα.
0: Ποιανής είναι το κομμάτι?
1: Ποιανής είναι το κομμάτι τώρα, κάτσε να δεις που το... Α, είναι τη Σοφία τη Γεωργατζή.
0: Α, ναι, ναι, σαν όνομα τη γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σου πω την αλήθεια ότι αυτά τα τραγούδια αυτού του τύπου δεν.
1: Δεν σε ξετρελαίνουν.
0: Όχι. Ναι. Δηλαδή λίγο τα ψιλοβαριέμαι. Δηλαδή τα θεωρώ λίγο μονότονα σε σχέση με την εξέλιξή του.
1: Να σου πω λοιπόν κάτι.
0: Πες μου, ρε φίλο, τι θες.
1: Και εγώ, ρε φίλε, και εγώ τα θεωρώ λίγο βαρετά. Αλλά αυτό μου άρεσε μετά.
0: Αλήθεια, το λες.
1: Σοβαρά, ναι, το λες. Γιατί να μην το πω.
0: Είναι λίγο δηλαδή τα ζώα αργά. Αλλά βλέπεις όμως. Δεν έχει την εξέλιξη το τραγούδι.
1: Είχε πολλά λόγια για την ώρα που ξεκινάμε. Και το έδεσε έτσι, γιατί, και πρόσεξε τώρα.
0: Δηλαδή προτιμώ το να βάζεις το Αστερομάτα, ρε φίλε.
1: Την Αστερομάτα. Να βάλουμε και την Αστερομάτα. Εγώ ήθελα να σου κάνω άλλο μπάσιμο.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω και να κάνω και άλλο μπάσιμο και στην εβδομάδα και στον κόσμο μας και λοιπά.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω θα πέσει λίγο βαρύ το χάπι. Θα για πέσει βαρύ, βαριά η ταυρίνη πρωί-πρωί.
0: Η ταυρίνη.
1: Λοιπόν, αφού λες ότι είσαι επηρεασμένος ακόμη από την επιρροή την ευρύτερη, ναι, του γυροβιζιονικού Σαββατοκύριακου,
0: ναι, ναι,
1: και δεν θα το πάμε στα ποδόσφαιρα. Στα ποδόσφαιρα περιμένουμε μέχρι τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εάν θέλεις να πεις το κάτι, να κάνεις σχόλιο για την,
1: δεν θέλω, όχι, για ούτε την καζούρα,
0: αυτοκτονία
1: ούτε τίποτα,
0: του ΠΑΟΚ, εγώ θα σε βοηθήσω. Θα σου πω ότι ούτε ο Ακύλας δεν μπόρεσε να πάρει να σηκώσει κουβά στα 100 χρόνια.
1: Γιατί νομίζω ότι και ο Ακύλας έχει δηλώσει και λόγω σερών και λοιπά, πρέπει να έχει μια ψηλό προτίμηση προς τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, νομίζω ότι ήταν πλάκα, δεν ξέρω αν ασχολείται, αλλά ήταν πλάκα ότι είναι ΠΑΟΚ και θα τραγουδήσει για τα 100 χρόνια, άρα δεν θα το σηκώσει. Ήταν το χαβαλέ.
1: Μην το συνδέεται με τα 100 χρόνια.
0: Το χαβαλέ, το χαβαλέ.
1: Άστο για μετά, έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να ρίξουμε. Αλλά πάμε σε αυτό το κορίτσι που πραγματικά μου φάνηκε ότι γυάλιζαν τα μάτια της. Γυάλιζαν τα μάτια της για καλό, βέβαια, όχι για να κάνει τρέλα.
0: Λες για την γειτόνισσα που κέρδισε
1: για
0: το διαγωνισμό.
1: Για την Τάρα που μας έστειλε και μηνύματα στα ελληνικά. Ούτως ή άλλως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, όπως έχεις καταλάβει και όπως έχουν καταλάβει και οι περισσότεροι φίλοι μας, με τους Βούλγαρους θα έλεγα ότι έχουμε γίνει πλέον σχεδόν αδέρφια. Δηλαδή,
0: ναι, και αδέρφια να μην έχουμε γίνει, αλήθεια είναι ότι έχουμε παραγνωριστεί.
1: Είναι πλέον τόσο ενταγμένοι στην καθημερινότητά μας, έτσι, ναι, πώς τα φέρουν τα πράγματα και η ιστορία. Λοιπόν, χαλάλι, πάμε.
0: Τι, θα την πασάρεις?
1: Πάμε.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Θα σου πω την ιστορία για τον Μπαγκαράγκα μετά. Πάμε όμως να τα
0: για
1: ακούσουμε.
0: Για τον Μπαγκαρά να μας πεις, που παίζανε εκεί στις δυτικές συνοικίες κάποτε.

0: Τραγούδι που σ' ανεβάζει και έχει μαζί και μελωδία. Θα τα πούμε όμως.
1: Τι, ας τα πούμε τώρα. Πότε θα τα πούμε.
0: Μαζί
1: μετά
0: με την καλημέρα μας προς όλους τους φίλους οι οποίοι ξυπνούν σιγά σιγά. Καλή Δευτέρα να έχετε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω με όχι τόσο αέρα. Μας έχει κουράσει λίγο αέρα.
1: Εδώ πολλοί κόσμος, φίλε. Πολλοί κόσμος.
0: Βέβαια, με το που άκουσαν μπαγκαράγκια.
1: Ξύπνησαν όλοι. Ο φίλος ο Πέτρος.
0: Έλα, Πέτρο.
1: Η πόλη ξύπνησε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας με βαριά βλέφαρα που δύσκολα άνοιξαν, αλλά πρέπει, εύχομαι υγεία και ειρήνη σε όλους τους φίλους ακροατές και στο καλύτερο δίδυμο του ραδιοφώνου. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Πέτρο. Με τον Μπαγκαράγκα εύκολα ξυπνάνε και με την Αντάρα.
1: Απόστολος, ο Απόστολος ο υπερήφανος.
0: Βλέπω πολύ ολιγόλογος.
1: Και καλή και ημέρα και εβδομάδα.
0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Κώστας. Καλημέρα, παιδιά. Τα χάσαμε όλα, μπάμπι μου. Τα χάσαμε. Μέχρι και την Eurovision, δηλαδή.
0: Ο Κώστας είναι ομοιοπαθής.
1: Αυτό το βουλγάρικο το τραγούδι, το Μπαγκαράγκα και αυτή την τάρα, πώς πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ της αεράμινας, δηλαδή δεν το δίνανε ποτέ ως πιθανότητα να είναι ψηλά, να κάνει να ράνει.
0: Εγώ καταρχάς ως ελληνοβουλγάρικο, διότι είναι αποτέλεσμα ελληνοβουλγαρικής συνεργασίας.
1: Βλέπεις ο Κοντόπουλος ήταν
0: εκεί. Ο Κοντόπουλος και η Βικτωρία Χαλκίτη έκανε το κουμάντο στα φωνητικά, που είναι πάρα πολύ δυνατή. Λοιπόν, έβλεπα ότι τις τελευταίες ώρες πριν αρχίσει ο οργανισμός είχε εκτιναχθεί στα στοιχήματα και είχε φτάσει στην τρίτη θέση των προβλέψεων από τα στοιχήματα, ξεπερνώντας και τον Ακύλα. Για πες μας και κάποιος ακόμη έχει και μετά να το πιάσουμε τον Μπαγκαράγκα.
1: Ο Αργύρης ο Δούβλατζης.
0: Ορίστε, δεν πιστεύω να έχεις παράπονα τώρα με τον Μπαγκαράγκα, Αργύρη.
1: Καλημέρα, λέει φίλη μου, και καλή εβδομάδα. Διαφωνώ με τον Μπάμπη για το αστερό ίσα. Καλημέρα. Με κάνατε, λέει, να περπατάω και να χορεύω με το βουλγάρικο τραγούδι. Μπράβο σας. Του χρόνου μαζί στη Σόφια. Να παρακολουθήσουμε και την Eurovision. Ξέρεις ότι θα φύγει πολλοί κόσμος από εδώ για να πάει να το δει.
0: Ο Αργύρης, ξέρω τώρα, ο Αργύρης το λέει και επαγγελματικός. Διότι ποιος τομέας της ΕΡΤ, η οποία έχει όλη τη διοργάνωση, βρίσκεται πλησιέστερα στο βουλγαρικό έδαφος. Έτσι, ο τομέας της ΕΡΤ3 και ο διευθυντής παραγωγής που λέγεται Αργύριος Δούμπλατζης.
1: Κύριε Δούμπλατζη. Αργύρι, νομίζω, Αργύρι, είστε φτιαγμένος για αυτή τη διοργάνωση.
0: Αρκεί να μας πάρεις και αρκεί να μας φροντίσεις και για μία συνέντευξη έτσι εδώ ραδιοφωνική, ραδιοτηλεοπτική αν θες, του Μπάμπη και του Νίκου με την Τάρα, όταν θα το τραγουδάει πέρσι.
1: Α, Νίκο, και εγώ νόμιζα ότι στο Περένα θα έλεγες, κανόνισε να πάω να την παρουσιάσω εγώ μετά την παρέλαση της Αθήνας.
0: Θα μπορούσε κάποιο
1: Νίκος Λαδιανός, τα F-16 αυτής της διοργάνωσης κονταραχτυπιούνται με τα F-35 από τη Σόφια. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο.
0: Πέρα συμπάμπη, δεν έχω γίνει ο αλκιστέας της παρέλασης. Καιρός είναι και για κανονικός αλκιστέας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Eurovision, Μπάμπη. Δεν θα πω τίποτα άλλο, θα πω μόνο το εξής.
1: Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα.
0: Θα πω μόνο το εξής. Μόλις τελείωσε η παρουσίαση των τραγουδιών, δήλωσα θα νικήσει η Βουλγαρία.
1: Εσύ, μάρτυρας, πάλι το βρήκες, ρε φίλε.
0: Μάρτυρας η κόρη. Ρε,
1: κάτι, και δυστυχώς, να μην έχεις τη δυνατότητα, ρε φίλε, να ανακαλύπτεις τον νικητή.
0: Δυστυχώς, φίλε, δυστυχώς δεν είχα κάποια στοιχηματική εκείνη τη στιγμή. Δεν έχω και διαδικτυακά κάποιο λογαριασμό κάτι που λένε το σκέφτηκες να το παίξεις. Έχω μάρτυρα την κόρη μου, η οποία μόλις σηκώθηκε το πρωί, αυτό μου είπε. Λοιπόν, είπα τρεις λέξεις. Θα νικήσει η Βουλγαρία.
1: Νικήσει η Βουλγαρία είναι 4.
0: Ήταν το μοναδικό τραγούδι που έψαξα να ακούσω ξανά στο YouTube πριν αρχίσει η βαθμολογία. Δηλαδή με το που άκουσα, δεν τα άκουσα όλα, δεν άκουσα 25 τραγούδια, γιατί κάποια κάναν μπαμ πριν ακόμη αρχίσουν να μιλάνε ότι είναι βαρετά.
1: Την παρακολουθείς δηλαδή την Eurovision, είχα την αίσθηση ότι δεν τη
0: σνόμπαρες. Δεν της δίνω σημασία και αν δεν την παρακολουθούσα και προχθές δεν θα έχανα τίποτα, πραγματικά. Προχθές ελείψη άλλης δραστηριότητας και ελείψη
1: όλη η Ελλάδα έβλεπε
0: και ελείψη και άλλου προγράμματος. Αν έβλεπες ίσως τα άλλα προγράμματα, ίσως επειδή θεωρούσαν ότι ακριβώς η Eurovision θα είναι.
1: Συγγνώμη, Ρενικό, τώρα δηλαδή σε παρακαλώ. Δηλαδή ας μην μακρηγορούμε και ας είμαστε άμεση. Δηλαδή στο σπίτι με την κόρη σου, με την σύζυγο και με τα άλλα τα κορίτσια, δεν ξέρω και τα λοιπά, θα υπήρχε πιθανότητα να δεις κάτι άλλο πέρα από Eurovision?
0: Αφού υπάρχουν
1: όχι, σε ρωτάω. Η απάντηση είναι ναι ή όχι.
0: Αφού υπάρχουν τρεις τηλεοράσεις.
1: Τρεις τηλεοράσεις έχετε.
0: Όπως και τα περισσότερα σπίτια πλέον.
1: Όχι, τα περισσότερα εκεί στις ακριβές συνοικίες τις οποίες ζείτε εσείς.
0: Μπαμπί μου.
1: Νίκο
0: μπαμπί
1: μου. Στο ρετυρέ, η μία είναι και γιγαντοθόνη, τη βγάζετε και στο μπαλκόνι. Στην απέναντι ταράτσα.
0: Μπαμπί μου, δεν έχεις νομίζω την εμπειρία του να ζεις με τέσσερις γυναίκες.
1: Ναι. Όχι, και δεν θα ήθελα να την αποκτήσω.
0: Όχι, εγώ στο εύχομαι, εντάξει. να πάτε να γίνετε και πολίτεκνη, να κάνετε κορίτσια.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: ναι.
0: γιατί όχι.
1: Τρεις τηλεοράσεις, δηλαδή.
0: Αλλά και νομίζω και λίγες είναι, γιατί ο καθένας περίπου. Καλά, τώρα κοίταξε. Υπάρχει βέβαια.
1: Δεν μαζεύεται, φίλε, τώρα εκτέθηκες.
0: Υπάρχει...
1: γιατί οι μεγαλοαστοί πράγματι έχουν τέσσερις. Η μία είναι και 75.
0: Όχι.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Ποια είναι. 65,
0: πάνω από 42 δεν υπάρχει. Πάνω από 42 δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν, ήταν το μοναδικό τραγούδι από αυτά που άκουσα. Πες ότι άκουσα περίπου τα μισά, που έψαξα να το ξανακούσω. Γιατί με το που το είδα, το είδα και το άκουσα, κάτι μου έκανε. Λοιπόν, ήθελα να διαπιστώσω γιατί μου άρεσε. Και αυτό λέει κάτι. Νομίζω ότι το τραγούδι είχε το πακέτο. Μελωδία και ρυθμό που σου μένουν. Άψογη και πρωτότυπη χορογραφία,
1: ναι.
0: Και στοχευμένη τηλεοπτική παρουσίαση. Μην ξεχνούμε πως είναι τηλεοπτικός διαγωνισμός.
1: Ωραία.
0: Δεν ψηφίζει το κοινό της αρένας. Και έντονη παρουσία, της τραγουδίστριας.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Φτάνει. Φίλε, έκανες ολόκληρη ανάλυση για το τραγούδι της Μπαγκαράγκα.
0: Περισσότερο μιλήσαμε για τις τηλεοράσεις μου.
1: Μα
0: παρά
1: το θέμα
0: για
1: είναι ότι ακόμα και για τον Μπαγκαράγκα είσαι έτοιμος να κάνεις ανάλυση, ρε φίλε. Εγώ θα σου πω κάτι. Δηλαδή, θεωρείς εσύ, Νίκο, ότι κάθε φορά κερδίζεις το καλύτερο τραγούδι? Όχι. Εάν παρακολουθήσεις το Eurovision, θα δεις ότι δεν κερδίζει πάντοτε το καλύτερο. Κερδίζει το πιο, αυτό που κερδίζει τις εντυπώσεις, αλλά μπορεί να μην είναι το καλύτερο τραγούδι. Μπορεί να κερδίζει κάποιο που να έχει καλή σκηνική παρουσία ή ερμηνεύτρια.
0: Ακριβώς...
1: Θέλω να πω ότι είναι άλλοι οι όροι, θέλω να πω. Δεν είναι καθαρά.
0: Δεν έδινε σημασία. Ναι. Ήθελες να σταματήσω νωρίς. Δεν έδινε σημασία αυτά που έλεγα. Λοιπόν, είπα μελωδία και ρυθμούς που σου μένουν. Ναι. Όχι απαραίτητο ότι είναι τα καλύτερα.
1: Καλά, και το φέρτο σου μένει. Άψογη. Δηλαδή, και χοροπηδάς. Και μετά
0: δεν
1: το
0: νομίζω.
1: Δεν νομίζω.
0: Και δεν εκτελέστηκε και με τέτοιο τρόπο. Άψογη και πρωτότυπη χορογραφία. Δηλαδή, με την πρώτη κίνηση ξεκινούσε ανάποδα το πλάνο. Λοιπόν, στοχευμένη τηλεοπτική πολύ καλή παρουσίαση.
1: Ναι.
0: Και φυσικά και μία τραγουδίστρια που τα έλεγε.
1: Okay.
0: Αυτό το πακέτο.
1: Εντάξει, για μένα το πακέτο είναι στην Eurovision, εγώ το ξαναλέω.
0: Καλά, μην πάμε στις γεωστρατηγικές ισορροπίες.
1: Όχι, ότι δεν κερδίζει πάντοτε το καλύτερο τραγούδι. Μπορεί αυτή τη φορά, σύμφωνα με τη δική σου ανάλυση, να ήταν έτσι κατά την άποψή σου. Η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός πιο ελαφριού τύπου, πώς να το πω, ελαφρολαϊκού θα το λέγαμε στα ελληνικά, ελαφροπόπ εγώ θα το έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, κέρδισαν οι Βούλγαροι, εμένα δεν με στεναχωρεί καθόλου. Μπράβο στους γείτονες να διοργανώσουν και την Eurovision. Νομίζω δεν έχει ξανακερδίσει ποτέ η Βουλγαρία. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Όχι, δεν είναι απλά αίσθηση, είναι πραγματικό.
1: Μπράβο. Οπότε μια χαρά. Να διοργανώσουν.
0: Άλλωστε η Βουλγαρία πρωτοεμφανίστηκε στην Eurovision το 2005.
1: Φαντάσου.
0: Και έλειψε και αρκετές χρονιές.
1: Τέλεια. Το θέμα είναι ότι εμείς για άλλη μια φορά, ενώ πιστεύαμε με την εικόνα η οποία διαμορφωνόταν ότι θα πάμε καλύτερα, δεν πήγαμε, ρε παιδάκι μου. Η δέκατη θέση δεν είναι. Είναι άλλο να είσαι τρίτος, τέταρτος, να είσαι και πέμπτος.
0: Ναι.
1: Θα ήταν επιτυχία, θα έλεγα εγώ.
0: Τώρα που το είπα, αλλά το 2005 που εμφανίστηκαν πρώτη φορά, δες τώρα σημαδιακά, ήταν η χρονιά που κέρδισε Παπαρίζου. Το 2005.
1: Ναι.
0: Και η δικιά μας, η πρώτη και μοναδική νίκη. Το 2005 με Παπαρίζου, δηλαδή, πέρασαν 21 χρόνια από το number one. Πώς περνάνε τα άτιμα. Πάντως, συμπαθέστατη η Ντάρα.
1: Ναι, καταλάβαμε ότι σου άρεσε.
0: Νικολάεβα Γιώτοβα.
1: Ναι.
0: Πολύ έβλεπα και τις δηλώσεις της, άκουγα τις δηλώσεις της. Πολύ φιλοσοφημένο κοριτσάκι, τουλάχιστον στις δηλώσεις. Έτσι, έχει χαμηλά τον πύχη. Χαμηλά.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Ασχολήθηκες.
0: Εντάξει, ναι. Για τους Λόρδι θέλει άλλη. Εντάξει, σένα σε αρέσουν οι Λόρδι.
1: Να, οι Λόρδι, ας πούμε κάποια στιγμή κέρδισαν οι Λόρδι.
0: Πού φτάσαν οι Λόρδι να τραγουδάνε το κάτι παλιά ρετρό της Eurovision, γιατί εμφανίστηκαν κάποιοι παλιοί νικητές, μέσα σε αυτούς και οι Λόρδι. Οι Λόρδι ούτως ή άλλως, έτσι όπως εμφανίστηκαν με την Eurovision, στην Αθήνα νομίζω κιόλα, ήταν στην Eurovision της Αθήνας, έτσι μετά εξαφανίστηκαν. Ξανά άκουσες ποτέ για τους Λόρντι? Μόνο για την Eurovision είναι.
1: Κοίταξε, και για πάρα πολλούς από τους νικητές δεν έχουμε ξανακούσει. Δηλαδή πέρα από τα όρια της Eurovision δεν είναι,
0: ναι,
1: ότι κάνουν μια,
0: ναι,
1: τρελή,
0: ναι,
1: καρδιέρα.
0: Ναι. Δηλαδή πραγματικά αυτό που λες, κάνανε η Άμπα, έκανε η άλλη τέτοια
1: η
0: Ελβετίδα, πες την αμορέ.
1: Ναι, η πολύ γνωστή, θα,
0: ναι,
1: τη θυμηθούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Αλτσάιμερ, είπαμε. Ναι. Τέλος πάντων, κάνανε 2, 3, 4. Ακόμη και ο Τζόνι Λόγκαν που την κέρδισε 2 φορές, δεν έγινε τίποτα διάσημος, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Πέρα από την Eurovision.
1: Λοιπόν, φτάνει η Eurovision, Νίκο. Φτάνει, είναι και 21. Την απολαύσαμε, περάσαμε ωραία. Ψυχαγωγηθήκαμε το Σαββατοκύριακο. Αλλά πέρασε. Θα ανακαλύψουμε.
0: Τα παιδιά τι είπανε.
1: Στεναχωρήθηκαν που δεν πήγε καλά ο Ακύλας. Δεν πιστεύανε γιατί δεν πήγε. Η τρομερότερη στιγμή ήταν τα πιτσιρικάκια, γιατί είχαμε εκεί και ανήψια και συμμαθητή μας φίλων. Όταν ξεκίνησε να το τραγουδάει ο Ακύλας, πετάχτηκαν και τα τρία και άρχισαν να τραγουδάνε όλους τους στίχους και να χορεύουν.
0: Δηλαδή ήταν μπορούσαν να ακολουθήσουν όλους τους στίχους.
1: Το μεγαλύτερο
0: γιατί
1: κομμάτι
0: είναι,
1: του τραγουδού.
0: Τα λέει κιόλας και...
1: Όχι, όχι, ήταν μέσα στο ρυθμό. Τα έχω βιντεάκια για να τα δεις αν θες. Δηλαδή ήταν φοβερό. Εκεί δηλαδή πέθανα στο γέλιο και χειροκροτούσα, γιατί υπήρχε αυτό το πράγμα, αυτός ο ενθουσιασμός. Κατά τα άλλα περάσαμε ωραία. Και νομίζω ότι πρέπει να ήταν και κανένα ρεκόρ τηλεθέαση. Δηλαδή δεν υπήρχε ένα σπίτι ενός φίλου που να μην έβλεπε την Eurovision.
0: Πέρασαμε όμορφα, όμορφα, όμορφα. Εγώ ήμουνα σε μια συνάντηση με κάτι φίλους και άρχισα να παρακολουθώ στην τηλεόραση μετά το 5ο-6ο τραγούδι. Αφού να φανταστείς, ήμουνα στο λεωφορείο όταν έπαιζε ο Ακύλας και το έβαλα για να δω τι περίπου τι γίνεται. Το έβαλα στο κινητό μέσω Netflix για να το βλέπω. Εντάξει, να, για να δεις, ας πούμε, ότι δεν ήμουν αστημένος στην τηλεόραση.
1: Ναι, αλλά μετά στήθηκες και έκανες υπερανάλυση, ρε φίλε, των αποτελεσμάτων της Eurovision.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Πώς, τι.
0: Πού την είναι την υπερανάλυση.
1: Τι, ανάλυση κανονικά.
0: Να πάμε να σου πω και τους λόγους που έχασε ο Ακύλας.
1: Είδες, αφού το είχες.
0: Θες να ακούσεις τους λόγους του Ακύλα.
1: Φτάνει να είναι επιγραμματική. Ένας, δύο, τρεις.
0: Πολυδιασπασμένο το μήνυμα. Πολυδιασπασμένο το μήνυμα. Πάρα πολύ έξυπνη η σκηνοθεσία, όλη η χορογραφία, όλο αυτό το πακέτο, τα ευρηματικά με τους τύπους που βγαίνουν στα δωμάτια κλπ. Πολύ καλή δουλειά του Φωκά Ευαγγελινού. Αλλά είδες το βουλγάρικο που διαδραματιζόταν με τέσσερις καρέκλες γύρω σε ένα δωμάτιο, είχε πιο εστιασμένο. Ο κόσμος χάνεται κάπου. Ναι. Θέλει ένα πιο εστιασμένο, πιο εύκολο μήνυμα να περάσει,
1: ναι,
0: και όχι αυτό το χάος. Χάθηκε λίγο η μπάλα. Και απ' την άλλη πιστεύω ότι ο Ακύλας δεν το είχε, τουλάχιστον στο διαγωνισμό.
1: Αυτό ισχύει.
0: Φωνητικά.
1: Ναι, δηλαδή δεν ήταν στα καλύτερα.
0: Δεν άφηνε τη σφραγίδα τη φωνή.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: όπως και να το κάνει.
1: Πέρασε χαμηλότερα από...
0: Μένει λίγο και το λαρύγγι. Θέλει λίγο το τραγούδι να ακούγεται. Ακούστηκε λίγο υποτονικά. Νομίζω ότι είναι αυτό που σου έλεγα. Το προσπέρασαν τα διάφορα γκάγκς, τα διάφορα σκηνοθετικά το τραγούδι. Έμεινε πίσω το τραγούδι.
1: Δεν μπόρεσε να φανεί αντάξιο τη. Της τηλεσκηνοθεσίας και του αφηγήματος.
0: Ναι.
1: Θα συμφωνήσω με αυτό.
0: Αυτά, έτσι, πολύ περιληπτικά. 6-9-30-078-228 το Viber, για όσους δεν έχετε αρχίσει ήδη να στέλνετε, γιατί πολλοί μας στείλατε ήδη. Εδώ είμαστε, περιμένουμε τα μηνύματά σας.
1: Για πες, πάμε σε ένα τραγούδι, λες, που θα μας περάσει στην επόμενη φάση μετά την Eurovision.
0: Πάμε. Είχα ένα τραγούδι του Λευτέρη Μυτιλινέου. Αλλά θέλω να το ακούσουμε μετά με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο.
1: Ναι.
0: Θέλω να το ακούσουμε, να σχολιάσουμε, να κάνουμε και λίγο έτσι χαβαλέ,
1: ναι,
0: με αφορμή αυτό το τραγούδι. Κατά τα άλλα, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε Eurovision, είχαμε πολλές πολιτικές εξελίξεις. Κάπως και οι πολιτικές εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο θύμισαν διαγωνισμό Eurovision.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε και ποδόσφαιρο, είχαμε και αθλητισμό γενικότερα, μπάσκετ και ποδόσφαιρο, ναι, είχαμε πολλά.
1: Δεν πάμε σε ένα τραγούδι, δεν, Νίκο?
0: Πάμε σε ένα τραγούδι, λοιπόν.
1: Για, δώσε,
0: για να δώσω
1: για να περάσουμε στο επόμενο level.
0: Λοιπόν. Πού θα πάμε. Πάμε στον. Πάμε στον. Μια άλλη πολύ ωραία τραγουδίστρια, λοιπόν, του παρελθόντος. Kim Wilde, τη θυμάσαι?
1: Φυσικά.
0: Πάμε να ακούσουμε Kim Wilde και You Came, έτσι από τα νιάτα μας, από την εφηβεία μας, έτσι, Μπάμπη.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, αφού χορέψαμε με τα τραγούδια εκεί των Late 80's, ας γυρίσουμε εδώ
1: το
0: πέρα.
1: Late
0: 80's. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στα θεματάκια που μπορεί να έχει. Βλέπουμε μια προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος για σήμερα προς την περιοχή του Ευόσμου Κορδελιού. Για να δούμε λίγο από τις 8 μέχρι τις 10. Εντάξει, ένα διωράκι είναι χωρίς ρεύμα. Στην οδό Συγκρού από το ύψος Εθνικής Αντιστάσεως Στρατάρχου Παπάγου, αλλά και σε πιθανώς τριγύρω δρόμους εκεί στο Κορδελιό, Εύωσμο Κορδελιό, από τις 8 μέχρι τις 10.
1: Εν τω μεταξύ ξεκινούν από σήμερα και οι εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων,
0: για τον οποίο εμείς θα μιλήσουμε αύριο αναλυτικά και με τον Νίκο Ασλανίδη, έναν άνθρωπο ο οποίος και ποντιακής καταγωγής, αλλά έχει κάνει και αρκετές δουλειές
1: όσον
0: αφορά το παρελθόν.
1: Έτσι κι αλλιώς η κορύφωση είναι αύριο. Σήμερα πάντως, φίλες και φίλοι, στις 11 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα υψωθούν δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες, μπαλόνια στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων ψυχών. Το ξαναλέω, 11 η ώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
0: Και νομίζω ότι, όπως έχω ακούσει και διάφορους έτσι αναλυτές να το λένε, και είναι κάτι που το προσβεύω και εγώ, θα έπρεπε για να είναι και πιο δυναμικό το αίτημα της παγκόσμιας αναγνώρισης αυτής της γενοκτονίας από την πλευρά της Ελλάδας, όπως έχουν καταφέρει παραδείγματος χάρη οι Αρμένοι να περάσουν αυτό το μήνυμά τους για το τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο θυμάτων που είχαν, όπως έχουν καταφέρει και οι Ισραηλινοί με το θέμα του ολοκαυτώματος παγκοσμίως, θα έπρεπε και η Ελλάδα να έχει ενωμένες τις διεκδικήσεις, διότι ένα πολύ ισχυρό συστατικό φυσικά ήταν ο ελληνισμός του Πόντου, αλλά υπήρχε και ο υπόλοιπος ελληνισμός της Καπαδοκίας, της υπόλοιπης Μικράς Ασίας, των παραλίων, οι διώξεις που γίναν κατά καιρούς μέχρι και στην Κωνσταντινούπολη, και να το φέρει ως ένα ενιαίο αυτό της γενοκτονίας των ελληνικών πληθυσμών. Φυσικά είχαμε και τους Ασσύριους στην Τουρκία, είχαμε αυτή η εθνοκάθαρση που έκανε το καθεστώς, είτε προ Κεμάλ είτε ακόμη χειρότερα μετά τον Κεμάλ.
1: Θα συμφωνήσω, Νίκο μου, θα συμφωνήσω. Σήμερα θα συνδεθούμε στην περίμετρο και με την Κύπρο, θα είναι και ο Εμίλιος ο Σαπρανίδης. Στείνεται ένα, και μου κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση, στείνεται ένα μνημείο για τον ποντιακό ελληνισμό στη Μεγαλόνισο. Μπράβο. Επί της προεδρίας
0: του Νίκου
1: Χριστοδουλίδη, βλέπω ότι σαν να γίνονται προσπάθειες, αυτό που λες, δηλαδή τα κομμάτια του ελληνισμού, Κύπρος,
0: όχι,
1: Πόντος και τα λοιπά, να έρθουν πιο κοντά.
0: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει συμμετάσχει εδώ και σε κοινές εκδηλώσεις που αφορούν και τον ποντιακό ελληνισμό, και θα έλεγα ακόμη περισσότερο, γιατί εμείς ξεχνάμε εύκολα. Και το ελληνικό κράτος δυστυχώς, ακόμη και τους ήρωες που έδωσαν μάχες το 1974, τους ξέχασε.
1: Επειδή, νομίζω ότι αυτούς δεν τους θυμήθηκε και ποτέ.
0: Επειδή ήταν ένας πόλεμος, αλλά έγινε πόλεμος, και είχαμε ηρωισμούς, είχαμε ηρωικές μάχες, άνθρωποι που δώσαν το αίμα τους. Επειδή ήταν ατυχής ο πόλεμος και επειδή συνδυάστηκε με τη μετάβαση της Ελλάδας από τη δικτατορία στη δημοκρατία, ξεχάστηκαν οι άνθρωποι που πολέμησαν εκεί. Διότι, μπάμπη μου, είδες εσύ, όχι μόνο για τα γεγονότα του 1974, γενικότερα για τον κυπριακό ελληνισμό, ένα μνημείο πώς έχουν στηθεί και έχουν στηθεί στη Θεσσαλονίκη κάποια από αυτά ατύχη για τα γεγονότα του 1974. Γενικότερα για τον κυπριακό ελληνισμό, ένα μνημείο πώς έχουν στηθεί και έχουν στηθεί στη Θεσσαλονίκη κάποια από αυτά ατυχή.

0: ελληνικό προξενείο. Όχι, όχι, είμαστε λίγο large σε αυτά, Νίκο μου. Όχι, όχι, είμαστε large. Μπορεί να υπερασπιζόμαστε τους άπαντες κάθε λαό επί της γης, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και τον ελληνισμό. Εκεί υπάρχει μια δυσκολία από κάποιους μαζί με υπόλοιπους λαούς που έχουν δώσει τη μάχη για την ελευθερία τους και δεινοπαθούν υπό κάποιου δυνάστη, θα έπρεπε κάθε φορά να έχουμε να θυμόμαστε και τα δικά μας, αλλά μάλλον δεν είναι τόσο της μόδας ο ελληνισμός.
1: Θα έχουμε την κουβέντα μας λοιπόν αύριο. Σήμερα όμως, έτσι να σας το πούμε από τώρα, καθώς είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 6, εκεί γύρω στις 8.30 θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και για τα ελληνοτουρκικά, παύλα ευρωτουρκικά, αλλά και ίσως και για τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Εμένα που θεωρώ, εγώ με έναν άνθρωπο που θεωρώ από τους πιο σοβαρούς πολιτικούς τα τελευταία χρόνια.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και στον χώρο του Πασό και γενικότερα, τον κύριο Μανιάτη, τον Ευρωβουλευτή, επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο και αντιπρόεδρος και έχει πολλά και μάλιστα είναι από τους ανθρώπους που έτρεξαν πολύ τα του ενεργειακού χάρτη της χώρας μας. Θα έχουμε λοιπόν μια κουβέντα με τον Γιάννη τον Μανιάτη.
0: Πριν πάμε, γιατί σε βλέπω έτοιμο για να πάμε να περάσουμε στην ενδεχομένως και στους στήλους επικαιρότητας, να πούμε κάτι που είναι αρκετά σημαντικό και μας αφορά. Θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα τούνελ των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από σήμερα, θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή, φίλες και φίλοι, να το ξέρετε. Οπότε τις περισσότερες ώρες της ημέρας, ξεκινώντας από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ, δεν θα πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσα από τα τούνελ, αλλά θα γίνεται, ουσιαστικά θα ανακατευθύνεται η κίνηση από την Παλαιά Εθνική. Από την Παλιά Εθνική που περνάει μέσα από τα Τέμπη.
1: Ωραία. Άρα έχουμε κάποιες ρυθμίσεις και εκεί κυκλοφοριακές.
0: Εκεί από την Παλιά Εθνική Οδό Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς.
1: Όπως ρυθμίσεις κυκλοφοριακές βέβαια εξακολουθούμε και έχουμε στην Εγνατία προς τη Δυτική Μακεδονία. Αναρωτιόμουν και ρωτούσα και χθες ένα φίλο, επειδή έχω καιρό να κινηθώ προς ανατολικά της Εγνατίας, ανατολικά της Θεσσαλονίκης δηλαδή, προς Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αναρωτιόμουν αν γίνονται και εκεί κάποιες εργασίες διευρυμένες συντήρησης στην Εγνατία Οδό, γιατί είπαμε από τα δυτικά λίγο παίξαμε και χάσαμε το τελευταίο διάστημα και όπως φαίνεται θα πάρει πολύ καιρό.
0: Θες να ταξιδέψεις προς τα εκεί και θες να μάθεις
1: επειδή
0: τι γίνεται.
1: Είχα το μυαλό μου για κάποιο πιθανό, για κάποια πιθανή μετάβαση.
0: Να, ο φίλος ο Κώστας που ξέρω ότι κινείται καθημερινά προς τα ανατολικά, εκεί που λες εσύ, δηλαδή πηγαίνει προς τις Σέρες.
1: Ωραία, μπορεί να μας βοηθήσεις.
0: Την εικόνα Κώστα να μας τη μεταφέρεις, με μεγάλη χαρά θα σε ακούσουμε να μας πεις τι γίνεται στην Εγνατία και στον δρόμο από εδώ για Σέρες.
1: Και προς Καβάλα, πέραν των Σερών που είναι αρκετά κοντά και προς Καβάλα, Ξάνθη και Θράκη και μέχρι Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, υπήρχε ένα ενδεχόμενο ότι το Σάββατο να πήγαινα μέχρι το Δημότυχο που γίνονταν κάποιες επαιτειακές.
0: Δεν τα κατάφερα, το έλεγες εδώ την Παρασκευή.
1: Δεν τα κατάφερα και επειδή είναι μεγάλη διαδρομή, είναι κοντά 400 χιλιόμετρα να πας μέχρι εκεί πάνω. Και εντάξει, μέχρι τον Εύρο κουτσά στραβά με την Εγνατία, μετά είναι λίγο ζόρικος ο δρόμος, άλλη μία ώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά να περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων.
0: Αναλόγως το τραγούδι.
1: Μετά θα, μάλλον ύστερα να περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων. Γιατί το τραγούδι μιλάει για ύστερα και είναι και μικρό.
0: Ύστερα και ύστερα. Μα δεν υπάρχει
1: ακριβώς.
0: Ύστερα.
1: Μόλις
0: σε βρήκα.
1: Ακριβώς. Ξεκίνα το κυρία Σοφία. Σοφία Σακαλή εδώ μαζί μας και σήμερα.
0: Χρόνια έχω να τα ακούσω.
2: Κι ύστερα πήρε

και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Λοιπόν, θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Βέβαια, να πούμε ότι ο σημαντικότερος τίτλος ειδήσεων για έναν άνθρωπο και φαντάζομαι και τους πολύ δικούς του.
1: Σε ατομικό επίπεδο.
0: Σε ατομικό επίπεδο ήταν η κλήρωση του Τζόκερ.
1: Τελικά βγήκε νικητής, δεν είναι οικογένεια, είχε περίπου 10-11 εκατομμύρια.
0: 11,5. Βάλε πες τέλος πάντων χωρίς τους φόρους, χοντρά ένα δεκαράκι.
1: Τζόκερ 8, 5, 32. Όχι, εγώ είμαι, ρε. Έχει και το 36, μήπως δεν έχει το 40.
0: Μπάμπη, τρέχα, τρέχα.
1: Κοίταξε.
0: Τρέχα να τα δηλώσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω παίξει και εγώ και δεν το έχω δει ακόμη τα δελτία. Ήθελα να δω αν υπάρχει νικητής.
0: Λοιπόν, για να τα πούμε.
1: Και να έχω την ελπίδα.
0: Αναλυτικά.
1: Ότι μπορεί να κερδίσω.
0: 5, το 5. Κυρίες και κύριοι, κερδίζει το 5. Κερδίζει το 32.
1: Για πες.
0: Το 33.
1: Θα πέσω κάτω.
0: Το 36 και το 40. Και Τζόκερ, ο αριθμός 8.
1: Έλα, έφυγε.
0: Έτσι
1: Σοφία.
0: Μου θυμίζει.
1: Έφυγε. Ρε, δεν τα έπρεπε να το πει.
0: Τα λέω, έβλεπες παλιά που, ήταν, που δεν ήταν ηλεκτρονικά.
1: Ναι,
0: και Κυριακή βράδυ.
1: Είχε
0: μια επιτροπή εκεί πέρα, κάτι κυρίως κυρίες δημόσιους υπαλλήλους που την ώρα βάζαν και τα καλά τους έτσι για να κάνουν την κλήρωση.
1: Και νομίζω υπήρχε και ένας δικηγόρος, συμπολιογράφος, κάτι υπήρχε.
0: Ναι. Και τα έλεγαν έτσι. Ο αριθμός 8 είναι ο τυχερός.
1: Νίκο, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Έχεις σκεφτεί τη στιγμή που μπορεί κάποια στιγμή να έχεις ένα δελτίο και να είναι το δικό σου το κερδισμένο? Θέλω να πω, δεν έχουμε κάνει όλη αυτή τη σκέψη? Ότι ρε παιδί μου, να ποια κοιτάξω και θα δω και τα λοιπά. Εγώ δεν έχω πείσει τον εαυτό μου ότι θα βρεθώ ποτέ σε αυτή τη θέση. Δηλαδή δεν έχω παίξει. Λέω, φαντάζεσαι τώρα να ξυπνήσεις το πρωί και να κοιτάξεις και τα λοιπά, αλλά από μέσα μου κάτι μου λέει ότι έλα, δεν πρόκειται.
0: Λοιπόν, το ακριβές ποσό ήταν 11.653.129 ευρώ. Πάνω σε αυτό που λες τώρα, σκέφτηκες. Κάποια στιγμή, ένα καλοκαίρι, όταν ακόμη υπήρχε μόνο το λότο και όλοι παίζαν λότο, δεν είχε γίνει ακόμη το τσόκερ. Λοιπόν, για ένα ποσό 2 εκατομμυρίων δραχμών, φυσικά δεν ήταν τόσο σημαντικό, αλλά ήταν 2 εκατομμύρια δραχμές.
1: Θέλω να πω, okay.
0: Ήμασταν κάπου διακοπές εξοχή, η αδερφή μου η οποία είχε παίξει ένα λότο, είδε την ανακοίνωση των αριθμών σε ένα κανάλι,
1: ναι,
0: και πήδηξε μέχρι το ταβάνι. Είχε κερδίσει 2 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, δραχμές.
0: Δραχμές.
1: Ναι.
0: Έλα όμως, αυτό πρέπει να ήταν κάπου προς τα τέλη της δεκαετίας του 90, κάπου προς τα εκεί. Λοιπόν, έλα όμως, Μπάμπη, που για κακή της τύχη το κανάλι αυτό είχε πει λάθος έναν από τους 6 αριθμούς.
1: Δεν μπορώ, δεν. Γελάω, αλλά δεν μπορώ.
0: Απίστευτο.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Απίστευτο.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Απίστευτο. Και το λάθος ήταν ο αριθμός που είχε γράψει η αδερφή μου. Είχε κερδίσει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν πρόλαβε να κεράσει όλο το μαγαζί. Να πει από μένα όλα κέρδισα.
0: Φαντάζεσαι, απογοήτευση. Εκεί πέρα του κάνει μέχρι και αγωγή για ψυχική οδύνη.
1: Φοβερό.
0: Μέχρι και αγωγή για
1: τους
0: ψυχική οδύνη.
1: Του παίρνει τα 2 εκατομμύρια έτσι. Ναι, μα είναι φοβερό τώρα. Από το να δει το Zenit και από το Zenit στο Nadir. Ναι. Δεν γίνεται, ναι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, οπότε ας τα αφήσουμε αυτά τα τυχερά παιχνίδια.
1: Καλοφάγατα να είναι για τον τυχερό. Αν και σου λέω, θα ήμουν περισσότερο χαρούμενος αν είχε 3 νικητές, αν είχε 5 νικητές.
0: Αυτό, πάντα.
1: Γιατί τα λεφτά αυτά είναι πολλά, ρε παιδάκι.
0: Και 10 νικητές από
1: δηλαδή,
0: ένα εκατομμύριο.
1: 11 εκατομμύρια, Σοφία, ξέρεις, τα έκανα. Θα κρατούσα το ένα και τα άλλα 10 θα τα έδινα στον Ιβάν Σαββίδη να φέρει τον προπονητή. Είδες.
0: Και μετά ο Ιβάν Σαββίδη θα σου έφτιαχνε την πρωτομή στην Τούμπα.
1: Ναι, μια μούτζα θα ήταν έτσι. Αν είμαι ανοιχτές φαλάμες, θα έλεγε για τον Μπάμπη.
0: Δεν ξέρω για τον κυπριακό ελληνισμό αν θα έκανε πρωτομή, αλλά για τον μπαμπικό ελληνισμό θα έκανε σίγουρα μία. Λοιπόν, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για τον ρόλο της Ελλάδος στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας, του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στο Breitbart News.
1: Αυτό, περίμενε. Λέγαμε πριν πώς είναι να κερδίζεις το Τζόκερ. Τώρα θέλω να σκεφτώ πώς είναι να είσαι υπουργός
0: της ελληνικής κυβέρνησης
1: και να βλέπεις ότι ο συγκεκριμένος, ο Ντόναλντ Τραμπ, αναπαράγει ένα δικό σου σχόλιο ή μια συνέντευξη.
0: Για καλό ή για κακό. Στη συνέντευξη ο κ. Παπασταύρου περιέγραφε την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογονανθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Ελπίζω εγώ, βέβαια, εδώ βάζω εντός παρένθεσης, αυτό είναι εκτός δελτίου. Ελπίζω ο κ. Τραμπ να τα θυμηθεί αυτά και όταν
1: Αν χρειαστεί.
0: Και ναι, αν χρειαστεί και όταν ο κύριος Ερντογάν ανακοινώσει και η γειτονική μας Τουρκία τα νέα μέτρα και τις νέες νομοθεσίες που αφορούν και τις θαλάσσιες ζώνες ευθύνης. Έτσι, ελπίζω να τα θυμηθεί.
1: Λοιπόν, εθνικές εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας θέσεις εργασίας του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Και έκανε ταυτόχρονα και σκληρή κριτική για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που απάντησαν βέβαια με τον ίδιο τρόπο. Επίσης με σκληρή κριτική, σαν όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Τραμπ το Ιράν. Καθημερινή βέβαια είναι αυτή η προειδοποίηση, προειδοποίησης, πάλι μέσω Truth Social. Καλεί την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα. Διαφορετικά.
1: Αλλιώς, Νίκο.
0: Δεν θα μείνει.
1: Ρουθούνι.
0: Κέραμο επί κεράμου.
1: Πώς δεν είναι. Αλλιώς δεν θα μείνει ρουθούνι.
0: Δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιζελνό Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της Τεχεράνη να ακύρωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως. Πόσο αυστηρότερα πια. Όπως η Google, η Microsoft, η Meta και η Amazon με πιθανή επιβολή τέλων. Αφού τα έχει όλα μπλοκάρει τώρα τελευταία. Δεν βλέπουν οι. Εκεί,
1: ενώ πριν βλέπανε. Πλήγμα με ντρόν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Χαρακτήρισαν την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή. Με αφορμή την επίθεση, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Την αλληλεγγύη του στα Εμιράτα εξέφρασε η Σαουδική Αραβία, η οποία αναχέτησε 3 drones που εισήλθαν από το Ιράκ.
0: Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε έναν διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάτ. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Νότιο Λίβανο. Η Χεσμπολά εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.
1: Τη δέσμευσή του στη διπλωματία για την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του Μπάντρ Αμπντελατή σε τηλεφωνική επικοινωνία.
0: Αυτό το όνομα ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει εκείνον τον Αιγύπτιο που είχατε κάποτε στον ΠΑΟΚ και μάλιστα τον τρόπο που προέφερε χαρακτηριστικά το όνομά του ο Γιώργος Ομίνος.
1: Ναι. Αν και περισσότερο εμένα πηγαίνει, να σου πω. Το Σιγκαμπάλα λες εσύ. Τον Αμπντελαούι εμένα μου θυμίζει τον ποδοσφαιριστή. Τον Αμπντελαούι.
0: Το Σιγκαμπάλα που είχε και διάφορα ονόματα πριν από το Σιγκαμπάλα.
1: Τα έλεγε όλα.
0: Πάντοτε τα έλεγε όλα. Με τη χαρακτηριστική προφορά. Λοιπόν, ρωσική επίθεση με μη drones δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η περιφέρεια της Οδυσσού.
1: Τι θα πει με μη drones, Νίκο?
0: Δεν ξέρω. Ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Με πρόλαβες. Δεν ξέρω.
1: Με μη drones.
0: Υπάρχουν και τα
1: με κανονικές σφαίρες, με κανονικές οβίδες, με κανονικά όπλα. Ξέρω εγώ. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση, θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά από δημοσίευμα του Άξιος περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στο Γκουαντάναμο και την Φλόριντα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Αυτό το πράγμα μπορεί να σταθεί. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να την χαρακτηρίζει πανδημία όπως τον COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα Χανταϊού, που συνδέεται με κρουαζιερόπλοιο, το οποίο πλησιάζει εκ νέου τις ακτές Ολλανδίας. Τι γίνεται με την Ολλανδία, ρε παιδιά?
1: Όχι, και εκεί, δεν πήγαινε για να το ξεπλένουν.
0: Για να το απολυμάνουν.
1: Για να το απολυμάνουν.
0: Το γνωστό.
1: Ναι, το γνωστό μιλάμε. Το γνωστό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, σε μια τραγική είδηση έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμα γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατεί το όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις από την αστυνομία.
0: Δες τώρα τραγωδίες, έτσι. Πάει η μάνα, νέα γυναίκα, πάει και το κοριτσάκι,
1: φοβερό,
0: 57
1: φοβερό.
0: Και 26 ετών, στην περιοχή της Αφάντου. Και θα κάνω ένα σχόλιο, επειδή έχω περάσει, έχω μείνει και στην περιοχή της Αφάντου. Εκεί έγινε, περνάει μέσα από την Αφάντου, που είναι κατοικημένες περιοχές. Περνάει ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, ο οποίος ένωσε κομμάτι της Βόρειας Ρόδου με την Νότια Ρόδου. Και αυτός ο δρόμος χαράχτηκε τόσο πρόχειρα, δηλαδή περνάει ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, Μπάμπη, ναι, μπροστά από αυλές σπιτιών, ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στο ένα μέτρο από την όχθη του δρόμου, είναι οι πόρτες, οι αυλόπορτες σπιτιών. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό καθιστά αυτόν τον δρόμο πολύ επικίνδυνο. Έχουμε δει κι άλλα ατυχήματα, δυστυχήματα σε αυτή την περιοχή. Κλείνουμε με τις εσωτερικές ειδήσεις. Βλάβη στο πιδάλιο ανάγκασε το βράδυ το πλοίο Κάλυμνος Dolphin με 117 επιβάτες να επιστρέψει στην Κάλυμνο, ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Ψέριμο και Αυτά.
1: Αυτά και άλλα.
0: Λοιπόν, και μια άλλα που κλείσαμε με Ρόδο, με Ψέριμο, με Κάλυμνο, πάμε λίγο στο μπουζουκάκι μας.
1: Στο Ρόδο Μύκονο και Τζιά του Ονείρου τα νησιά.
0: Όχι, αυτά τα κρατάω, ναι, επιφυλάξω ακόμη. Τα βάζουμε λίγο-λίγο. Ναι. Τα κρατάμε το κύριο μενού για το καλοκαίρι, γιατί okay, είναι καλοκαιρινά τραγούδια.
1: Για πες τώρα.
0: Σας σβησμένο καρβουνάκι, σας σβησμένο καρβουνάκι, Γιώργος Νταλάρας.
1: Σας σβησμένο καρβουνάκι.
0: Σταύρος Κουγιουμτζής. Άκου τι ωραία πενιά.

0: Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι το δελτίο, μέχρι το πρώτο δελτίο, Μπάμπη, να ρίξουμε μία ματιά στο σαν σήμερα.
1: Γιατί όχι, ρε Νίκο μου, δεν πάμε να το δούμε.
0: Είναι ενδιαφέρον το σαν σήμερα.
1: Κοίταξε, συνήθως το σαν σήμερα ξεκινά με μία μεγάλη μας νίκη.
0: Με ελληνική επανάσταση.
1: Μπράβο. Δηλαδή, 8 στις 10 πρώτες ειδήσεις είναι εάν ο νικηταράς ο τουρκοφάγος έχει σκίσει τους Τούρκους, όπως ας πούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση το 1821, στα Δολιανά Κοινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως τουρκοφάγος, αυτό που σας έλεγα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι.
0: Φαντάζω τι λεπίδι είχε πέσει στα Δολιανά, τα θυμάστε τα περίφημα Δολιανά,
1: ναι, φυσικά,
0: που είχαν κάποτε γίνει και πολύ γνωστά λόγω εκεί επί Σιμίτη, λόγω κάποιων πραγμάτων. 1828, οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες, εκεί κάτω στο Λιβικό. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Φραγκοκάστελο, να πάτε. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων,
1: οι
0: περίφημοι δροσουλίτες.
1: Αυτή είναι ωραία ιστορία, αυτές οι ιστορίες μου αρέσουν. 1910 ο κομίτης του Χάλι προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο, γιατί υπήρχε ο φόβος ότι μήπως πέσει πάνω μας εδώ και
0: προσέγγιζε.
1: Μπράβο. Και μας εξαφανίσει σαν τους δεινόσαυρους, εξαφανιστούμε και εμείς. Και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας.
0: 1963 ο President de la République, Charles de Gaulle, πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, μιλά στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.
1: 1965 σε δημοσίευματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. Κατά τον Ανδρέα Παπανδρέου από τότε τον βάζα σε διάφορα σενάρια, ώστε αργότερα τον εμφάνισαν και ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη κάποιοι, αν θυμάσαι, αφήνανε να εννοηθεί.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια ημερομηνία που χαράχτηκε στο υποσυνείδητο, το συλλογικό υποσυνείδητο των φίλων μας Ηρακλειδαίων. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Βασίλης ο Πεκλάρης. 1980. Άνθρωπος του Ηρακλή συνελήφθη από αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο Γυρός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Θυμάμαι και τις πιέσεις που ασκούνταν τότε στον τότε πρωθυπουργό Γεώργιο Ράλη. Έτσι.
1: Για να μην πέσει, έπεσε, αλλά εγώ θυμάμαι να σου πω κάτι. Και την άνοδο. Νομίζω ανέβηκε την επόμενη χρονιά, δεν κάνω λάθος.
0: Συλλαλητήρια, χαμός.
1: Εγώ θυμάμαι ότι είμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους, είμαστε πιτσιρικάκια. Τότε ήταν η βόλτα στην πλατεία Αριστοτέλους στις Κυριακές.
0: Με τους λουκουμάδες.
1: Κάθε Κυριακή.
0: Λουκουμάδες παίρνατε.
1: Παίρναμε τόστ με κασέρι, παίρναμε και τρώγαμε λουκουμάδες και στον τότε πάνω. Ανεβαίναμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι, θυμάμαι τους Ηρακλειδείς να πανηγυρίζουμε νταούλια και με συνθήματα την επάνωδό τους αμέσως μετά τον υποβιβασμό εκείνης της χρονιάς. Στις γεννήσεις, 1846, Πίτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοπόλης γνωστός και τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά του. 1897, Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
0: Καταπληκτικός.
1: 1919, Μαργκότ Φοντέιν, Αγγλίδα μπαλαρίνα.

0: Μάλιστα. Και ενώ θα κλείνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα με μουσική από Μίμη Πλέσα και από γνωστή ελληνική ταινία, να δούμε αν θα τη βρείτε. 1967 φεύγει από τη ζωή ο Νικηφόρος Μαντιλαράς, Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής Δημοκρατίας. 1980 ο Ιαν Κέρτης, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division, τους οποίους θα τους ακούσουμε λίγο μετά με το Love Will Tear Us Apart, απλά τώρα δεν έχουμε τον χρόνο. Το 2017 έφυγε από τη ζωή ο κιθαρίστας των Soundgarden, ο Chris Cornell. Πάμε, Μπάμπη, να βγούμε για το δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε,
0: τα λέμε
1: φίλε μου, τώρα να πούμε ότι γιορτάζει Εφράσιος και Φρασία. Η Φαϊνή, μόνο αν είναι η ιδέα. Και ο Ιούλιος και η Ιουλία. Α, η Ιουλία η Καραπατάκη.
0: Αρκετές okay,
1: χρόνια της πολλά.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε με Joy Division, έτσι. Αμέσως να δω δελτίο.
1: Βάρα.

0: Air News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα, και ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Bright Bart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εν μέσω σεναρίων για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν οι επιλογές στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της μετά τις απειλές για επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν φέρεται να εξετάζει την επιβολή ειδικού φόρου στα υποθαλάσσια καλώδια που περνούν από την περιοχή και μεταφέρουν κρίσιμα διαδικτυακά και χρηματοοικονομικά δεδομένα μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρο δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόουνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα $110.62, ενώ το αμερικανικό αργό στα $107.26 το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Η Χεσμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας συγκροτήματα κατοικιών στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Πληροφορίες σχετικά με θύματα και ζημιές δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαλαν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Σε βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου, ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη Λάρισα, στη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσης, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Οτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Μας ακούτε από 98,3 της Μεγάλης FM. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας rteco.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2410 62 70 20 και 62 70 21. Ert Larissa@rteco.gr το email για τα δικά σας σχόλια.

Πάμε να δούμε ευθύς αμέσως στο εορτολόγιο. Αγίων Ιουλίας, Φαϊνής και Γαλατίας Ιουλία, με την Γαλάτια και τον Φαϊνό και τη Φαϊνή. Γιορτάζονται και γιορτάζονται σήμερα της ημέρας. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα αφιερωμένη στα μουσεία. Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, επιθυμώντας να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, όρισε από το 1977 την 18 Μαΐου ως Διεθνή ημέρα μουσείων. Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών, με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης και της αμοιβαίας κατανόησης, τη συνεργασία και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Η ειρήνη, το μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας. Κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου, όσο τα μουσεία είναι ελεύθερη. Το θέμα του εορτασμού της Διεθνούς ημέρας Μουσείων 2026 είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Αποτελούν σημεία συνάντηση των ανθρώπων και των πολιτισμών και σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνησης πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό έχουν τη δύναμη να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας.

Σήμερα είναι επίσης διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που ελήφθη τον Ιανουάριο του 2022. Ορίστηκε η σημερινή ημέρα, διεθνή ημέρα, ως διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, η οποία επικεντρώνεται στην εδραίωση της ισότητας των φύλων σε κάθε επίπεδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Θέμα από τη θεωρία στην πράξη, πρόθεση της ισότητας των φύλων για την αριστεία στην ναυτιλία, η ημέρα αναδεικνύει δράσεις που μετατρέπουν τις διεθνείς δεσμεύσεις από απτές ενέργειες, ικανές να βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή των γυναικών στον κλάδο, από τους ναυτικούς ως τους επαγγελματίες της ναυτιλίας στην ξηρά. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Καθιερώθηκε το 1998 από την Οργάνωση Διεθνής Πρωτοβουλία για τα Εμβόλια κατά του AIDS για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά της μάστιγας του AIDS. Η ημερομηνία επιλέχθηκε σε ανάμεση της ομιλίας του τότε Πρόεδρου της Αμερικής, Bill Clinton, στο Πανεπιστήμιο Morgan, 18 Μαΐου του 1997, ο οποίος είχε ζητήσει από την ιατρική κοινότητα τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά του AIDS εντός μιας δεκαετίας. Παρά τις όποιες προσπάθειες, βεβαίως, το εμβόλιο κατά του AIDS εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο. Παρ' όλα αυτά, έχουμε αφιερώσει μια ημέρα το χρόνο στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν, όπως αναφέρει το Earth News στην πρώτη του σελίδα, μάλλον πριν πάμε στους, ξεχάσαμε τον καιρό. Από ό,τι βλέπω εδώ, Τρίτη και Τετάρτη έχουμε βροχές για την τρέχουσα εβδομάδα. Να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σήμερα Δευτέρα, 18 Μαΐου, από 17 έως 27 βαθμοί με ηλιοφάνεια. 3 αποφόροι άνεμοι από τις 9 το βράδυ και μετά. Αύριο Τρίτη έχουμε συννεφιά, 14 έως 25 βαθμοί και ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι και μετά τις 6 το απόγευμα έχουμε βροχή μέχρι και τα ξημερώματα της Τετάρτης. Την Τετάρτη από 14 έως 28 βαθμοί, καθαρός καιρός. Την Πέμπτη έχουμε ασθενή βροχόπτωση από 16 έως 29 βαθμοί, καθαρός καιρός το πρωί, μετά τις 3 το μεσημέρι αναμένεται ασθενή βροχόπτωση μέχρι και τις 9 το βράδυ και μετά τις 9 το βράδυ της Πέμπτης έχουμε βροχή. Την Παρασκευή από 18 έως 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, μπαίνει με ψηλό βροχο η Παρασκευή τα ξημερώματα, ωστόσο μετά θα έχουμε λίγα σύννεφα και ασθενή βροχόπτωση μετά τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Και το Σάββατο από ό,τι βλέπω στα ίδια, έχουμε ασθενή βροχόπτωση από τις 12 το μεσημέρι και μετά, ηλιοφάνεια το πρωί με σύννεφα και 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία το Σάββατο. Κάπως έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού για σήμερα, για αυτή την εβδομάδα και σήμερα βεβαίως στη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα και στη συνέχεια και στην Καρδίτσα. Σήμερα Δευτέρα στα Τρίκαλα 24 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία από 16 έως 24, καθαρός καιρός το πρωί, αρκετά σύννεφα μετά τις 6 το απόγευμα και 3 που φοράνε μετά τις 6 το απόγευμα μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Αύριο Τρίτη, 19 Μαΐου, έχουμε βροχή από το απόγευμα και μετά, αρκετά σύννεφα το πρωί, 23 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία από 14 έως 23 αύριο Τρίτη και ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι και βροχή από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και στη συνέχεια μετά τις 9 με ξημερώματα Τετάρτης έχουμε ασθενή βροχόπτωση. Την Τετάρτη έχουμε ανέμους 4 με 5 μποφόρ από τα ξημερώματα της Τετάρτης μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Όλο το βράδυ της Τετάρτης ξημερώματα θα έχουμε έντονους ανέμους. Το πρωί θα έχουμε ηλιοφάνεια, 26 βαθμοί από 15 έως 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Μέχρι και τις 12 το μεσημέρι θα έχουμε 4 μποφόρ και μετά τις 3, 3 μποφόρ ανέμους μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Πέμπτη έχουμε επίσης βροχή στα Τρίκαλα από το απόγευμα και μετά. Στενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης και μετά και πιο έντονη βροχή μετά, τις 6 το απόγευμα. Έχουμε και ανέμους 4 με 5 μποφόρ από τα ξημερώματα της Πέμπτης μέχρι και τις 12 το μεσημέρι που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ οι άνεμοι. 27 βαθμοί την Πέμπτη μέγιστη θερμοκρασία στα Τρίκαλα. Η Παρασκευή μπαίνει με καταιγίδα στα Τρίκαλα.
Και στη συνέχεια έχουμε ασθενή βροχόπτωση, τα ξημερώματα, 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 18-27. Αρκετά σύννεφα και ασθενή βροχόπτωση μετά τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Μετά τις 1 το βράδυ με ξημερώματα Σαββάτου έχουμε επίσης βροχή στα Τρίκαλα. Γενικώς θα είναι άστατος ο καιρός, όπως αντιλαμβάνεστε, και 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία το Σάββατο. Έχουμε ξημερώματα Σαββάτου, βράδυ Παρασκευής προς ξημερώματα Σαββάτου βροχόπτωση έντονη, ασθενή βροχόπτωση τα ξημερώματα του Σαββάτου και έντονη βροχή μετά τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3-4. Αυτά αναφέρει η πρόβληση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τα Τρίκαλα, αλλά πάμε να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε. Στην Καρδίτσα σήμερα Δευτέρα θα έχουμε ηλιοφάνεια το πρωί, αρκετά σύννεφα μετά τις 3 το μεσημέρι, από 16 έως 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Αύριο Τρίτη έχουμε ασθενή βροχόπτωση στην Καρδίτσα, 24 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 14 έως 24 με σύννεφα το πρωί, αρκετή συννεφιά, και μετά τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τα ξημερώματα της Τετάρτης αργά το βράδυ της Τρίτης έχουμε ασθενή βροχόπτωση. Την Τετάρτη 26 βαθμοί με ηλιοφάνεια και 4 μποφόρ ανέμους από τα ξημερώματα της Τετάρτης μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ και θα μένουν σταθερά στα 3 μποφόρ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την Πέμπτη 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, από 17 έως 28, καθαρός καιρός και καταιγίδα μετά τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης στην Καρδίτσα. Αρκετά σύννεφα από τις 3 το μεσημέρι και μετά, και μετά τις 6 έχουμε καταιγίδα στην Καρδίτσα μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής. Την Παρασκευή τα πράγματα είναι καλύτερα, 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 17 έως 27, αραιή συννεφιά και αρκετά σύννεφα μετά τις 6 το απόγευμα. Και το Σάββατο από ό,τι βλέπω 26 βαθμοί με αραιή συννεφιά από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε, η οποία θα είναι, όπως είπαμε, κατά γενική ομολογία ο καιρός θα είναι άστατος. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στο φρενοκομείο της Μέσης Ανατολής, εκεί όπου τα πράγματα, όπως λέγαμε βέβαια και την περασμένη εβδομάδα, δύσκολα θα πρετανεύσει ο κοινός νους. Δεν φαίνεται να πρετανεύει και προχωράμε βεβαίως. Βυθιζόμαστε σιγά σιγά, διολυσταίνουμε έτσι σιγά σιγά, αλλά σταθερά προς το χάος, δυστυχώς. Οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, όπως γράφει το Earth News, εμφανίζονται ιδιαίτερα έθραυστες, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι το ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης στην περιοχή δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, όπως έγραψε στο Truth Social. Ένταση έχουμε επίσης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, προειδοποιώντας ανοιχτά το Αμπου Ντάμπι να μην εμβαθύνει τη σχέση του με το Ισραήλ. Τώρα, οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής. Υπάρχουν αναφορές ότι η Αμερική και η Ισραήλ βρίσκονται σε εντατικές προετοιμασίες για νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Αυτό θα πρέπει λίγο πολύ να το θεωρούμε δεδομένο, με βάση τα όσα γίνονται εκεί κάτω. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Είχαμε Ισραηλινή πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στον Ανατολικό Λίβανο που στήχησε τη ζωή σε δύο διοικητές της Ισλαμικής Τζιχάντ, σε έναν διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ και στην 17χρονη κόρη του. Ο Νετανιάχου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Χωρίς παραχώρηση σε απάντηση της Αμερικής για διαπραγματεύσεις, λέει το Ιράν. Πάνω από 2.900 νεκροί στο Λίβανο από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τις αρχές. Επιδρομή είχαμε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος έξω από το πυρηνικό εργοστάσιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και η Σαουδική Αραβία αναχέτησε 3 drones από τον αέριο χώρο του Ιράκ. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε τα πράγματα. Είναι πολύ ωραία εκεί κάτω. Και μέσα σε όλα αυτά, βεβαίως, αυξάνονται και οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άνοδο πάνω από 1% μετά την επίθεση με ντρόν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είχαμε στις τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, τα συμβόλαια μελλοντικής εκκλήρωσης του Brent κατέγραψαν άνοδο 1,36 δολαρίων ή 1,24%, φτάνοντας στα 110,62 δολάρια το βαρέλι.
107,26 το αμερικανικό αργό, μάλιστα. Και κάπως έτσι πορευόμαστε βέβαιως εν μέσω μιας αβεβαιότητας που όσο πάει απλώνει ακόμη περισσότερο τα δίχτυα της σε όλο τον πλανήτη, αυτή η αβεβαιότητα. Και δεν είναι μόνο η αβεβαιότητα, γιατί τόσα πυρομαχικά και τόσοι βομβαρδισμοί που έχουν γίνει, αυτό το άρμο το περιβάλλον τι έχει πάθει, τι γίνεται με αυτό το περιβάλλον? Γιατί τουλάχιστον όλες οι κυβερνήσεις καλούν τους πολίτες να επιδείξουν περιβαλλοντική ευαισθησία και συνείδηση και ενσυναίσθηση. Να μάθουν και στα μικρά παιδιά, αυτοί που ρίχνουν τους πυράβλους, το σκέφτονται καθόλου το περιβάλλον ή γενικά τον πλανήτη και πού τον οδηγούν? Έλα, ντε.

Και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως είχαμε, έτσι δεν λέει ο θυμόσοφος λόγος, τουλάχιστον έλεγαν οι παλιότεροι, σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί. Είχαμε και ένα σεισμό 5,2 ρίχτερ στην Κίνα που κατέρευσαν νέα σπίτια και έχουμε αναφορές και για εγκλωβισμένους. Γενικότερα είμαστε σε μια περίοδο γενικότερης αστάθειας. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 26 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά να δούμε λίγο τι έγινε με αυτό το κύκλωμα μαμούθ με θαυματουργά φάρμακα για ανίατες ασθένειες, όπου εξαπατούσαν βαριά ασθενείς με τεχνητή νοημοσύνη και ψεύτικους γιατρούς. Και το λέω αυτό βεβαίως στο Θεό, γιατί αρκετές φορές νομίζω ότι έχει πέσει θύμα έτσι διαδικτυακής απάτης ο καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρώην πριν ήταν στο Πανεπιστημίο και ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως. Τραγούδια, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε. Λέγαμε βεβαίως για αυτό το κύκλωμα μαμούθ με θαυματουργά εντός εισαγωγικών θαύματα. Πουλούσε φύκια για μεταξωτές κορδέλες για 9 τις ασθένειες και εξαπατούσε βαριά ασθενείς με μέσο τεχνητής νοημοσύνης και ψεύτικους γιατρούς. Τουλάχιστον από το 2019 λειτουργούσε αυτό το κύκλωμα και πουλούσε παράνομα συμπληρώματα διατροφής που δεν είχαν εγκριθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς φαρμάκων ως δίθεν θαυματουργά φάρμακα για τη θεραπεία 9 των ασθενειών. Η αποκάλυψη της δράσης ήρθε μέσω της έρευνας τελεχών της Eurojust και της Europol, συντονίζοντας τις αρχές 14 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Μιλάμε για διεθνές κύκλωμα. Πριν από 4 μέρες πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, όπου συνελήφθηκαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Μέσα από 196 ιστοτόπους και σελίδες κοινωνικής δικτύου που λειτουργούσαν στη Ρουμανία, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, διαφήμιζαν τα μαϊμού φάρμακα, παρουσιάζοντας διάσημα πρόσωπα και ανύπαρκτους γιατρούς, προκειμένου να παραπλανούν τα θύματα τους. Είχαν εκπαιδευμένα μέλη για τη δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης για να αποφεύγουν τον εντοπισμό. Οι παράνομες δραστηριότητες τους απέφεραν 240 εκατομμύρια ευρώ σε παράνομες συναλλαγές. Είχαν ιδρύσει ένα δίκτυο εταιριών μέσω των οποίων εμπορεύονταν πάνω από 400 συμπληρώματα που δεν είχαν σχετική άδεια κυκλοφορίας. Λοιπόν, όπως είπαμε, 240 εκατομμύρια ευρώ ήταν η λία τους. Η κεντρική αποθήκη βρισκόταν στη Βουλγαρία, που κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα συμπληρωμάτων, όπως στη Ρουμανία και Ουγγαρία. Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,8 εκατομμύρια ευρώ στην Πολωνία. Οι απατεώνες ισχυρίζονταν ότι τα συμπληρώματά τους ήταν γνήσιες θεραπείες για 9 τις σοβαρές ασθένειες, ωστόσο δεν είχαν 1,8 εκατομμύρια ευρώ στην Πολωνία. Οι απατεώνες ισχυρίζονταν ότι τα συμπληρώματά τους ήταν γνήσιες θεραπείες για 9

Logistics στην περιοχή του Κοροπίου που συνεργάζονταν με τη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα. Το συμπέρασμα ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός και μην τρέφετε ψευδαισθήσεις όταν έχετε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ότι μπορείτε να βρείτε μέσω του διαδικτύου, γιατί υπάρχουν πολλοί απατώνες, κυριολεκτικά πολλοί απατώνες, που αν το ψάξεις λίγο περισσότερο βεβαίως θα καταλάβεις ότι σίγουρα κάτι δεν πάει καλά.

Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα να δούμε, να προσγειωθούμε λίγο στην τοπική επικαιρότητα, γιατί σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι έχουμε την συνάντηση μεταξύ της Νοτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Δεν νομίζω οι αγρότες να κρατάνε μεγάλο καλάθι, να ελπίζουν ότι θα βγει κάτι από αυτή την συνάντηση, ωστόσο θα θέσουν τα ζητήματα, τα οποία βεβαίως έχουν σχέση με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν και με τις επιδοτήσεις και με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα μπιλετάκια που έχουν λάβει από την ΑΔΕ για το 2023, και όχι μόνο, τα λέγαμε αναλυτικά την περασμένη εβδομάδα ότι είναι κάποια εκατομμύρια για φέτος, είναι πάνω από 100 εκατομμύρια συνολικά από το 2019 έως το 2023. Λοιπόν, είναι πολλά τα χρήματα και βεβαίως αυτό που για το οποίο διαμαρτύρονται οι αγρότες είναι ότι δεν γνωρίζουν βεβαίως για ποιο λόγο δεν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση για την επιστροφή αυτών των χρημάτων.

Και δεν είναι μόνο αυτά βεβαίως, είναι και οι υποσχέσεις που έλαβαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν το 25 και ολοκληρώθηκαν το 26, σχεδόν 2 μήνες. Διέρχεσαν για την τιμή του ρεύματος, τη ΔΕΗ και άλλα μια σειρά από άλλα θέματα τα οποία ουσιαστικά έχουν παραμείνει κοινό γνώμα όπως υποστηρίζουν οι αγρότες. Όλα αυτά θα τεθούν σήμερα στη συνάντηση με τον κύριο Σκηνά για να δούμε βεβαίως τι θα πει στους αγρότες. Τα πράγματα δεν είναι καλά βεβαίως, το κόστος παραγωγής εκτινάζεται και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως είχαμε και μια χαλαζόπιση τις τελευταίες ημέρες που χτύπησε εκεί η καλλιέργηση κερασών στην Αγιά. Να υπενθυμίσουμε ότι οι αγρότες της Αγιάς, η κερασοπαραγωγή, περιμένουν τις αποζημιώσεις από την προηγούμενη χρονιά. Έχουν περάσει 13 μήνες από τον περασμένο Μάρτιο. Τελειώνουμε το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου και ακόμη περιμένουν και ζητούν βεβαίως οι αγρότες να αποζημιωθούν με βάση τα αποτελέσματα των εκτιμητικών, των πορισμάτων, των εκτιμήσεων που έκανε ο ΕΛΓΑ για τις ζημιές αυτές. Για να δούμε. Για την κτηνοτροφία βεβαίως θα τεθούν και τα ζητήματα που έχουν σχέση και με την κτηνοτροφία αλλά και τη μελισσοκομεία. Είναι πολλά τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα και είναι όλα ανοιχτά.

Δήμος Θεμπών διοργανώνει αύριο μια εκδήλωση για να τιμηθεί η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ με αφετηρία το Δημαρχείο Θεμπών στο Μακρυχώρι. Λοιπόν, μεγάλο θέμα και όχι μόνο αυτό βεβαίως. Με αφορμή τα όσα έχουν ξεκινήσει από την απέναντι πλευρά με την νομοθετική κατοχύρωση της γαλάζιας πατρίδας, η οποία κυριολεκτικά φέρνει τα πάνω κάτω στο Αιγαίο. Αυτό για το οποίο δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε βεβαίως τους Τούρκους είναι ότι δεν είναι συνεπής. Είναι και παρά είναι συνεπής.

Το 1936, όπως κοιτούσα χθες κάποια δημοσιεύματα, έχουν μια σταθερή πορεία διεκδικητική έναντι των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Το θέμα δεν είναι ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορούμε όμως να το βάζουμε, να το προτάσουμε, αν δεν μπορούμε και να το υπερασπιστούμε κιόλας σε αυτό το διεθνές δίκαιο. Γιατί τουλάχιστον με βάση τα όσα κάνει η Τουρκία, δείχνει ότι δεν της ενδιαφέρει. Όπως το έδειξε βεβαίως και η Αμερική στην περίπτωση της Βενεζουέλας με τον Νικόλα Μαδούρο. Πολλοί ηγέτες επικαλέστηκαν τότε το διεθνές δίκαιο, αλλά ωστόσο το διεθνές δίκαιο στην προκειμένη περίπτωση εκεί στη Βενεζουέλα με την απαγωγή του Μαδούρο υπέκυψε στη δύναμη των όπλων. Τόσο απλά. Για να δούμε τι μας ξημερώνει. Πολλοί λένε ότι αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι έρημο, θα δούμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι όταν η Τουρκία θα νιώσει έτοιμη για να κάνει κάτι, θα το κάνει. Γιατί όπως είπαμε, ένα πράγμα για το οποίο δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τις γειτονές μας είναι ότι δεν έχουν πράξει, έστω και με βάθος χρόνου, αυτές τις διεκδικήσεις που έχουν οριοθετήσει σιγά σιγά, βήμα βήμα, τις φέρνουν στο προσκήνιο και προσπαθούν βεβαίως να επιβάλλουν με το έτσι θέλουν την άποψή τους. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς και πώς κατοχυρώνουμε το δικό μας ζωτικό χώρο και τα δικά μας ζωτικά συμφέροντα, τα οποία βεβαίως απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε μόνο το διεθνές δίκαιο, πρέπει να μπορούμε να το εφαρμόσουμε κιόλας σε περίπτωση που χρειαστεί. Είναι απλά τα πράγματα. Και τι να κάνουμε, δεν ξέρω. Να προστατεύσουμε τα ζωτικά μας συμφέροντα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εκτός αν θέλουμε να εκχωρήσουμε το μισό Αιγαίο στην Τουρκία και να τελειώνει εκεί το θέμα, να μας το πούν τουλάχιστον. Κάτι τέτοιο δεν είναι βεβαίως. Δεν τίθεται θέμα, αλλά σε κάθε περίπτωση είπαμε. Πρέπει να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε όπως χρειαστεί τα ζωτικά μας δικαιώματα. Γιατί έχουμε δει πολλά επεισόδια κατά καιρούς στο Αιγαίο. Και με το καλώδιο στην Κάσο και πολλά. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως έχουμε και μια αβάσταχτη καθημερινότητα, η οποία προέρχεται από την ακρίβεια στην ενέργεια και τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, τα οποία μας σιγά σιγά, όπως είπαμε, διολυσθένουμε σε ακόμη πιο δύσκολες καταστάσεις. Σιγά σιγά, έτσι, για να μην υποστούμε σοκ. Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση των μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Υπάρχουν κονδύλια περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ τα οποία εξετάζεται να χρηματοδοτήσουν νέα μέτρα στήριξη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Καθώς η πορεία των διεθνών εξελίξεων και κυρίως από τις πιέσεις στις τιμές της ενέργειας έχουν πυροδοτήσει τις τιμές. Επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Ιούνιο, καθώς οι αυξήσεις των τιμών επηρεάζουν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ενίσχυση εκτιμάται ότι θα είναι στα 20 λεπτά. Αναλύτω στην Αντλία, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο παράταση του Fuel Pass. Σταγόνα στον ωκεανό, είπαμε, είναι το Fuel Pass. Τώρα να πάρει 40 ή 50 ευρώ, δεν σου φτάνουν για να κινηθεί, βεβαίω. Τέλο πάντων. Κάτι είναι και αυτό, αλλά δεν φτάνει. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Εφόσον ληφθούν οι τελικέ αποφάσει, το πακέτο των μέτρων θα ανακοινωθεί μέχρι και το τέλο του μήνα. Σε λιγότερε βεβαίω από 12 μέρε, 12-13 μέρε. Η νέα αύξηση των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου αναμένεται από την αγορά. Οι εκπρόσωποι της αγοράς εκτιμούν ότι οι τιμές των καυσίμων θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, λέγοντας ότι η αμόλυβδη μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο. Αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα, πάντως παρακαλάμε να μείνει σε αυτή την τιμή η βενζίνη και το πετρέλαιο που είναι λίγο πιο κάτω με την επιδότηση των 20 λεπτών στην Αντλία. Τι να πει κανείς, θα τα δούμε. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε με τον ένα ή τον άλλον τρόπο να προετοιμαζόμαστε δια πάνε ενδεχόμενο, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι και παντελώς απρόβλεπτοι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το τραγούδι. Ήρθε η ώρα για τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-7020 και 62-7021. ertlarisas@papakir.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Πάμε στην ελευθερία της Δευτέρας. Πληγή στα Τέμπη γράφει. Τι άλλο να εννοεί εκτός βεβαίως από τα όσα συμβαίνουν στο προσκήνημα της Αγίας Παρασκευής. Χωρίς γέφυρα παραμένει η Αγία Παρασκευή μετά τον Ντάνιελ. Δύσκολη πρόσβαση στο προσκήνημα, εικόνες μνήμης, φθοράς και εγκατάλειψης της στην μοναδική ομορφιά σκυλάδα. Το συζητούσαμε με τους συναδέλφους αυτό την Παρασκευή, στην γιορτή της εκδηλώσης που έγιναν προς τη μνήμη του Πουλιώχου Αγίου της Λάρισας στον Άγια Χίλιο, από που μπορεί κάποιος να πάει στο προσκήνημα της Αγίας Παρασκευής. Υπάρχουν κάποιες προσβάσεις, αλλά άστα να πάνε. Η Αγία Παρασκευή των Τεμπών παραμένει πληγωμένη από τον Ντάνιελ, χωρίς την εμβληματική κρεμαστή γέφυρα που για δεκαετίες οδηγούσε προσκυνητές και επισκέπτες στο εκκλησάκι. Η ελευθερία έφτασε με βάρκες στο χώρο, καταγράφοντας εικόνες εγκατάλειψης, μνήμης και αντοχής, εκεί όπου το νερό συνεχίζει να κυλά και το καντιλάκι να καίει. Τι να πει κανείς. Πικρό μέλι για τον κλάδο, προβλημάτων για τον πρωτογενή τομέα, αντιδρούν οι μελισσοκόμοι στην περικοπή των κονδυλίων για τα βιολογικά προγράμματα, ανησυχίες για τη φετινή συγκομιδή. Οι μελισσοκόμοι της Λάρισας μιλούν για άδικη τιμωρία του κλάδου. Απώλειες, αυξημένο κόστος, προβλήματα ρευστότητας και ανησυχία για τη φετινή συγκομιδή που δοκιμάζεται από τις καιρικές μεταβολές. Και βεβαίως τα όσα συμβαίνουν με το κλίμα, τα σκαμπανεβάσματα αυτά, τα οποία μας επηρεάζουν όλους. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε και αυτή η οριζόντια περικοπή των βιολογικών προγραμμάτων, για τα οποία οι αγρότες βεβαίως αναφέρουν ότι έχουν γίνει πολλά και περιλαμβάνονται σε νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να δούμε. Στον αγρό αντοχές, το ταμπλό χαμηλά. Ομαλή ανάπτυξη του δανδακουκιού στον κάμπο, αλλά οι διεθνείς πιέσεις κρατούν χαμηλά την τιμή, τις τιμές προπόλησης. Είναι καλή εικόνα στα χωράφια και ελάχιστες επανασπορές. Η καλλιέργεια βαμβακιού έτσι εξελίσσεται στο Θεσσαλικό κάμπο. Ομαλή η εξέλιξή της. Ωστόσο, όπως είπαμε, η διεθνής τιμή υποχωρεί και οι προσφορές προπόλησης παραμένουν χαμηλές, κρατώντας την αγορά σε επιφυλακή για τη συνέχεια. Για να δούμε τι θα επιφέρει συνέχεια. Η ειρήνη στο δρόμο. Πορεία ειρήνης από την πλατεία του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας εδώ προς την πρώτη στρατιά, η Επιτροπή Ειρήνης. Νέα πνοή στα κέντρα υγείας. Με έργα 9,6 εκατομμύρια ευρώ αλλάζουν εικόνα 5 κέντρα υγείας στη Λάρισα. Αφού της αιρέτης, το ΕΣΥ εξυγχρονίζεται. Παρεμβάσεις γίνονται σε Τύρναβο, Αγία Φάρσα, Λαγόνους και Λασόνα. Και περιλαμβάνουν ριζική ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση και καλύτερη πρόσβαση με στόχο σύγχρονες και ασφαλέστερες υποδομές για ασθενείς προσωπικό αλλά και τις κοινωνίες γενικότερα μέχρι και το τέλος του Ιουνίου. Στα βήματα της παράδοσης, με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών. Χορεύουμε. Νίκη στο άγχος με αυτοφροντίδα. Οδηγίες ψυχολόγου Βασιλικής Κολοφσούζη προς υποψηφίους πανελλαδικών. Παιδιά, δεν χρειάζεται. Δεν τελειώνουν όλα τις πανελλαδικές. Τότε ξεκινάνε. Μετά η ζωή δεν σταματάει. Όλοι δώσαμε πανελλαδικές. Εγώ θυμάμαι όταν έδωσα πανελλαδικές, ήταν η πρώτη χρονιά, η πρώτη φορά που έγινε μια τόσο μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση τότε των καθηγητών και καταλήξαμε να γράφουμε λίγο μετά τα. Μετά τις 10 Ιουλίου πανελλαδικές γράψαμε τελικά. Είχε πάει πίσω. Κάποιοι έγραψαν, κάποιοι δεν έγραψαν, κάποιοι έσπασαν τα νεύρα τους, αλλά η ζωή δεν σταμάτησε εκεί. Συνεχίζεται. Δεν είναι το να περάσεις ένα πανεπιστήμιο. Είναι κάτι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι με το που περνάς σε μια σχολή που ενδεχομένως θέλεις κιόλας, καλό είναι αυτό, λύνονται όλα τα προβλήματά σου, αρχίζει άλλος αγώνας μετά. Διαβάσματα, εξεταστικές και όλα αυτά. Και μετά αφού τελειώσεις και πάρεις το πτυχίο με το καλό, μετά έχουμε άλλα. Είπαμε, είναι ένας διαρκής αγώνας, ένας μαραθώνιος. Η ζωή δεν χρειάζεται να
με το παραμικρό να καταθέτουμε τα όπλα. Παιδιά μπροστά στο διαβήτη, το διαχρονικό γιορτάζει, και επειδή έχω και εγώ παιδί που θα δώσει παναδικές του χρόνου, τα λέω αυτά. Δεν μην νομίζετε ότι το μουσικό σχολείο χρειάζεται έργα. Η Λαρισαίη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Προέχει η ηρεμία μέσα στην οικογένεια, η ψυχική και η οικογενειακή ηρεμία. Και από εκεί και έπειτα, ας δώσει ο καθένας τον αγώνα του και να είναι τουλάχιστον εντάξει ότι μπόρεσε, ό,τι μπόρεσε έκανε. Έκανε το καλύτερο δυνατό που μπορούσε ασχέτως αποτελέσματος. Μητέρες με δύναμη και πολύ αγάπη, τιμητική εκδήλωση Δημοτική Πινακοθήκη για τις τρίτεκνες μητέρες. Αθλητισμός, η Φαλάνη γιόρτασε με χίλιους διακούς δρομής. Πρότευσαν Αργυρούλης, Τσινίκου στον ημιμαραθώνιο, αλλά και η χορηγή του αγώνα με το υψηλό αίσθημα εταιρικής αθλητικής κοινωνικής ευθύνης. ΑΕΛ, σε αναμονή εξελίξεων. Από τα σαλόνια στα αλόνια. Η ΑΕΛ υποβιβάστηκε, δεν είναι, Δημήτρη? Η πρωτοβουλία στην ιδιοκτησία υποβιβάστηκε από προχθές στη Super League 2 και πλέον όλοι οι Λαρισαίοι φύλαθλοι βρίσκονται σε αναμονή εξελίξεων αφού ζητάνε την πώληση της ομάδας από τη σημερινή ιδιοκτησία. Οι ιδιοκτήτες της ΠΑΕ θα γνωστοποιήσουν τις προθέσεις τους σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρεται το δημοσίευμα της Ελευθερίας μετά τον τελευταίο επίσημο φετινό αγώνα την ερχόμενη Πέμπτη με την Κηφισιά. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Σε ετοιμότητα 5 ντρόουν στη μάχη της επιτήρησης. Κατανέμονται στη Θεσσαλία για την αντιπυρική περίοδο. Θα επιχειρούν σε 24 ώρες βάση σε επιλεγμένα σημεία. Περισσότερα από 100 ντρόουν κατανέμονται σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Πάντως, διάβαζα και ένα δημοσίευμα που λέει ότι στη Βόρεια Εύβοια, εκεί που είχαμε τις μεγάλες καταστροφές του Πευκοδάσους, ετοιμάζονται να κάνουν data centers και είναι στο πόδι όλη εκεί η τοπική κοινωνία. Απεντάχθηκε πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αγία ζημιές από χαλαζόπτωση σε καλλιέργειες κερασιού. Είχαμε και πέρυσι. Δεν έχουν πληρωθεί ακόμη τις περσινές ζημιές. Έχουμε και φέτος ζημιές. Μάλιστα. Οδηγίες από την ελληνική αστυνομία. Απάτες χωρίς τέλος στη Θεσσαλία. Χρειάζεται. Προσοχή. Δίνει συμβουλές η ελληνική αστυνομία. Για όσους βεβαίως επιδιάζουν τα θύματα τους, επικαλούνται ή προσποιούνται διάφορους ιδιώτες όπως υπάλληλοι του ΔΔΕ, λογιστές, γιατρούς, αστυνομικούς και βεβαίως με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα προσπαθούν να πάρουν είτε χρήμα, είτε χρυσαφικά κοσμήματα, είτε να υποκλέψουν τραπεζικούς λογαριασμούς. Κανένας δεν ζητάει το τηλέφωνο τέτοια πράγματα, ούτε τράπεζες, ούτε λογιστές, ούτε κανένας. Και όπως είπαμε και άλλες φορές, μην πανικοβάλλεστε και μην τσιμπάτε, γιατί θα είναι οδυνηρή η κατάληξη. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτίο ειδήσουν με όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου, ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, προειδοποιεί το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ενώ ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Bright Bart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων. Στο μεταξύ κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόουνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νότια Κίνα, όπου κατέρευσαν 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εγκλωβισμένους. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε στην Αγιά, στην πολύπαθη Αγιά. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο εκεί του Αγροτικού Συνεταιρισμού της περιοχής, τον κύριο Γιώργο Ζέικο. Βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να δούμε τι ακριβώς συνέβη για μία ακόμη φορά σε αυτή την περιοχή εκεί, όπου τουλάχιστον έτσι όπως έχω αντιληφθεί και όπως παρακολουθούμε την ειδησογραφία να καταγράφεται χρόνο με τον χρόνο, οι άνθρωποι δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι, κύριε Ζέικο.
1: Καλημέρα σας επίσης. Ξεκινάμε σιγά σιγά τη συγκομιδή στα Κεράσια, πάλι με κάποια προβλήματα ουσιαστικά καιρικά επαναλαμβανόμενα, πέρα από την κλιματική αλλαγή που έχουμε, θέματα καρπού γιατί περνάμε ήπιους χειμώνες και θερμά καλοκαίρια, έχουμε και τα καιρικά φαινόμενα. Φέτος είχαμε στην περιοχή ανατολικά της Αγίας και Αγιόκαμπο χαλαζόπτωση, που βρήκε τα Κεράσια σε μια περίοδο ευαίσθητη, έκανε σημάδια, έκανε σκισίματα.
0: Και ήταν ουσιαστικά λίγες μέρες πριν να ξεκινήσει η συγκομιδή για τις πρώιμες ποικιλίες, έτσι δεν είναι, κύριε Ζέικο?
1: Ήταν πέρυσι από τον Παγετό. Τι είπατε, δεν άκουσα?
0: Ήταν, λέω, ουσιαστικά λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η συγκομιδή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σίγουρα. Γι' αυτό σας είπα ότι έκανε ζημιά. Ειδικά σε πρώιμα Κεράσια, αλλά και πιο όψιμα, θεωρώ ότι ακόμη δεν έχουν δείξει το μέγεθος της ζημιάς. Ήταν μια χαλαζόπτωση στην περιοχή μας που, εντάξει, ελπίζω να μην έχει συνέχεια, γιατί τώρα ξεκινάει η καινούργια καλλιεργητική περίοδος και αυτό επιφυλάσσει αρκετούς κινδύνους και τα τελευταία χρόνια δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Είναι και το θέμα της μυλοκαλλιέργειας για την περιοχή μας, πέρα από τα Κεράσια.
0: Πριν πάμε στα μήλα, έχουμε χρόνο, κύριε Ζήκο, να δούμε λίγο τι γίνεται με τα Κεράσια. Περίπου πόσες εκτάσεις είναι εκεί που έπιασε την περιοχή ανατολικά της Αγιάς, που χτύπησε το χαλάζι, και πότε έγινε η χαλαζόπτωση, πότε?
1: Δεν μπορώ να πω, γιατί είναι παρακινδυνευμένο. Έχει πιάσει από Μελιβία, ανατολικά παράλια, Σωτηρίτσα, Βελίκα, Αγιόκαβο και έφτασε μέχρι την Αγιά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πιάσει και κτήματα της Αγιάς και μυλοκαλλιέργεια πέρα από τα Κεράσια.
0: Μάλιστα. Ναι. Οπότε είναι αρκετές οι εκτάσεις τουλάχιστον, έτσι, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση. Κλιμάκια του ΕΛΓΑ ήρθαν για να δουν τις ζημιές?
1: Όχι ακόμη, δεν ξεκινήσαν, γιατί μέχρι τώρα είναι, τώρα και από τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις υπάρχει και σκίσιμο στα Κεράσια, που μέχρι τις 18 του μήνα είναι οι δηλώσεις, αλλά εγώ βλέπω ότι θα συνεχιστεί η βροχόπτωση.
0: Ναι, έχει βροχές, δίνει βροχές αυτή την εβδομάδα. Ναι.
1: Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο αυτή, σίγουρα η ζημιά προμηνύεται να είναι αρκετά σημαντική. Το κακό είναι ότι από την περσινή ζημιά, ενώ πληρώνουμε ΕΛΓΑ κανονικά, οι αγρότες είναι εντάξει απέναντι στην πολιτεία. Η πολιτεία δεν είναι εντάξει απέναντι στους αγρότες σε αυτό το θέμα και πιστεύω ότι δεν μπορεί να έχει σωστούς πολίτες όταν δεν φέρεται σωστά το κράτος απέναντι στους πολίτες.
0: Είχαμε τον παγετό του περσινού Μαρτίου, έτσι δεν είναι?
1: Είχαμε τον παγετό του περσινού Μαρτίου.
0: Κάνατε και παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ, έτσι δεν είναι? Κατεβήκατε αρκετοί, διαμαρτυρηθήκατε?
1: Κάναμε διαμαρτυρία. Εμείς δεν ήμασταν σε προανθρικό στάδιο η Αγιά. Ήταν κανονικά. Υπήρχαν Κεράσια τα οποία είχαν μαυρίσει από τον παγετό και είχαν καταστραφεί. Υπήρχε αναρτημένη παραγωγή πάνω στο δέντρο. Δεν ήταν προανθρικό και όλα αυτά που επικαλούνται ότι έπρεπε να αποζημιωθούν μέσω ΕΛΓΑ. Γίνανε εκτιμήσεις. Για ποιο λόγο εκτιμήσεις να μην...
0: Άρα για να έρθει έτσι και για να κάνεις την εκτίμηση πληρώνεις και τα εκτιμητικά τέλη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Βάλατε ακριβώς και το χέρι στην τσέπη, πληρώστε και τώρα σας λένε ότι...
1: Ναι, υπάρχουν όλα. Δηλαδή τι, θα πρέπει να τρέχουμε δικαστικά, να διεκδικήσουμε το αυτονόητο? Εντάξει, είναι άσχημο. Το να μην υπάρχουν χρήματα, εγώ μπορώ να το κατανοήσω και να πούνε ότι αυτές είναι εκτιμήσεις, αυτά σας οφείλουμε, θα τα δώσουμε σταδιακά ή αργότερα ή οτιδήποτε. Αλλά το να μην μας απαντά κανένας επίσημα και να μην μας λέει κάτι πάνω σε αυτό, είναι εμπεγμός πλέον.
0: Είναι καθαρό συμπεγμό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κανεί μαζί σα, κύριε Ζέκο, από τη στιγμή που και έχετε πληρώσει εκτιμητικά τέλη και βγήκαν πορίσματα από τον ΕΛΓΑ και σα λένε τώρα ένα χρόνο μετά, πάνω από ένα χρόνο, 13 μέρε.
1: Δεν ανακοινωθήκαν πορίσματα.
0: Δεν ανακοινωθήκαν. Α?
1: Γίνανε οι εκτιμήσει χωρί να ανακοινωθούν πορίσματα, ένα χρόνο μετά.
0: Κατάλαβα. Από τον ΕΛΓΑ τι σα είχαν πει τότε που πήγατε?
1: Δεν έχουν τίποτα.
0: Δεν σας είπαν κάτι επί της ουσίας, μάλιστα. Τώρα, με τα μήλα τι γίνεται? Γιατί θίξατε και το θέμα των μήλων.
1: Ναι, με τα μήλα. Τα μήλα ήταν λιγότερο στη φετινή περίοδο. Είπαμε ότι θα ανακάμψουμε λίγο, γιατί να σας πω, τα είχα πει και στον Υπουργό. Δηλαδή, για να καταλάβετε τη διαφορά, το πόσο έχουν χάσει τα μήλα σε όλο αυτό το διάστημα και πόση παραγωγή είναι σε άθλια οικονομική κατάσταση. Παλιά το 92, μιλάμε για 30-35 χρόνια πριν,
0: ναι,
1: το 92 πουλούσαμε μήλα με 100-120 δραχμές. Όταν το πετρέλαιο είχε 25, φανταστείτε τώρα, όταν το μεροκάματο ήταν 2.000 δραχμές και το λίπασμα είχε 20 δραχμές. Αυτό αντιστοιχεία, για να το καταλάβετε, είναι ότι με ένα κιλό μήλα 100 δραχμές έπαιρνε 4 λίτρα πετρέλαιο. Η ισοτιμία, για να σας δώσω,
0: ναι, ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Δηλαδή, με ένα κιλό μήλα έπαιρνε 4 λίτρα πετρέλαιο, έπαιρνε 5 κιλά λίπασμα και με 20 κιλά μήλα σαν αξία 2.000 έπαιρνες ένα μεροκάματο, αγόραζες. Σήμερα για να αγοράσεις ένα μεροκάματο με 40-50 ευρώ το μεροκάματο, θες με 30 λεπτά που έχουν τα μήλα, θες περίπου 200 κιλά μήλα με 250 για να πάρεις, να βγάλεις ένα μεροκάματο που πληρώνεις. Ενώ με το πετρέλαιο ήταν 4, έπαιρνες 4 λίτρα με ένα κιλό μήλα. Τώρα, για να πάρεις ένα λίτρο πετρέλαιο, θες 20 κιλά μήλα, 10 κιλά μήλα, 15. Πόσο βγαίνει, δηλαδή, ναι, τα 2 ευρώ με 30 λεπτά να το μοιράσεις, είναι κοντά στα...
0: Ναι, ναι, ουσιαστικά δεκαπλασιάστηκαν ή υπερδεκαπλασιάστηκαν, ναι, ανάλογα την περίπτωση. Ναι, ειδικά για τα μεροκάματα, ναι, δεκαπλασιάστηκαν.
1: Και για τα μεροκάματα, ναι, και για το πετρέλαιο. Δηλαδή, φαντάζω τώρα, με ένα κιλό μήλα έπαιρνες 4 λίτρα πετρέλαιο. Και τώρα για να πάρεις ένα λίτρο πετρέλαιο θες 10 κιλά μήλα.
0: Ναι. Κατάλαβα, κατάλαβα τι μου λέτε.
1: Τίποτα. Είναι απόλυτη ξεφτύλα. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Ούτε η μηλοκαλλιέργεια, είπα επανειλημμένα για ένα διάφορση σε πολλούς και σε πολλές κυβερνήσεις, ότι πρέπει η περιοχή μας για να σταθεί, να κρατήσουμε τους νέους. Εγώ έχω το γιο μου. Άλλοι έχουν τα παιδιά τους, σαν συνέχεια. Δεν μπορεί να σταθεί αυτό το πράγμα έτσι. Δεν μπορεί έτσι, με αυτόματο πιλότο, ή πάτε και δημιουργήστε χρέη, ή κάνουμε ένα νέο αγρότη, του δίνουμε 5 δραχμές, το ξεγελάμε στην ουσία και μετά το χρεώνουμε κάθε χρόνο. Σκοπός είναι να είναι βιώσιμος κάποιος, να κάνει μια καλλιέργεια που να το αφήνει ένα μεροκάματο να μπορεί να ζει στην οικογένεια.
0: Και να μείνει και στο χωριό του, γιατί υπάρχει και θέμα ερημοποίησης υπαίθρου. Και αν καταρρεύσει η υπαίθρος, δεν γίνεται να είναι η χώρα μόνο μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Μα έχουν δημιουργηθεί εγκαταλειμμένα περιβόλια πάρα πολλά στην περιοχή μας. Άνθρωποι που έχουν φύγει και πήγαν εργάτες, οδηγοί, οπουδήποτε. Και υπάρχει εγκατάλειψη. Αν θέλουμε πραγματικά να κρατήσουμε, εκτός αν θέλουμε να τα δώσουμε σε μεγάλα φαν να δημιουργήσουν εκτάσεις και να τα καλλιεργούν αυτοί, και δεν ξέρω πού αποσκοπεί αυτό. Αλλά με αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.
0: Κατάλαβα. Έχουμε φτάσει στο μη παρέκκλη.
1: Ούτε μπορούμε να γινόμαστε πέτες, να βγαίνουμε έξω και να ζητιανεύουμε, δώστε μας 200 ευρώ το στρέμμα να μπορέσουμε να ζήσουμε ή να συντηρήσουμε τις οικογένειες. Αυτό το θεωρώ κατάργεια.
0: Σε αυτό δεν έχει άδικο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κανείς μαζί σας, κύριε Ζέικο. Τώρα, σήμερα το μεσημέρι στις 3.30 είναι και η συνάντηση με τον νέο υπουργό, τον κύριο Σκηνά.
1: Ναι.
0: Περιμένετε να βγει καπνός, να βγει κάτι θετικό, τουλάχιστον θα τεθούν όλα τα ζητήματα και για τα κεράσια της Αγίας από το μπαγετό του περασμένου Μαρτίου. Όχι μόνο, κτηνοτρόφοι, αγρότες, τα μήλα, όλα θα τεθούν επιτάπητος.
1: Πιστεύω,
0: οι πληρωμές, οι επιδοτήσεις, ναι.
1: Ναι, πιστεύω κάποια στιγμή να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά με τον πρωτογενή τομέα. Έτσι, μέχρι τώρα δεν είχαμε πολιτική πάνω σε αυτό. Ο καθένας από την εποχή του Τζουμάκα που έλεγε «Βάλτε καρπούζα».
0: Βάλτε καρπούζα, ναι.
1: Είναι στον αέρα όλη η πολιτική, η αγροτική, χρόνια τώρα. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μια αναδιάρθρωση καλλιεργειών, να βοηθήσουμε έτσι και να κατευθύνουμε κατά βάση τον κόσμο. Η Διεύθυνση Γεωργίας για μένα πρέπει να ασχολείται με αυτό το κομμάτι και όχι με τους ελέγχους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πάει σε ένα καθεστώς ελέγχων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά με τις επιδοτήσεις με το ένα με το άλλο. Πάμε σε αυτό το καθεστώς χωρίς να ασχολούμαστε με τον πρωτογενή τομέα, τι είναι βιώσιμο, να κατευθύνουμε τον κόσμο και να βοηθήσουμε να έχει μια ανάκαμψη ο αγροτικός κόσμος και να πάμε μπροστά.
0: Κοιτάμε ζητήματα διαχειριστικά, μου λέτε.
1: Ακριβώς,
0: και καθόλου βεβαίως το μέλλον και την προοπτική που έχει και οι νέοι που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα, είτε πρόκειται για κτηνοτρόφους, είτε για αγρότες, είτε για μελισσοκόμους. Κοιτάμε πώς θα μοιράσουμε τις επιδοτήσεις και τίποτε περισσότερο. Κατάλαβα. Ας πάω να πω, δεν ξέρω, ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει, θα βγει κάτι θετικό από τη σημερινή συνάντηση, αν και νομίζω έτσι όπως έχουν τεθεί τα ζητήματα είναι πολλά, γιατί και μετά τις πολυήμερες κινητοποίησεις δεν έχει ικανοποιηθεί επί της ουσίας κάποιο αίτημα και η Αγιά περιμένει από την... τουλάχιστον έχει αποκλειστεί, δεν είναι η Λάρισα και η Μαγνησία από τις επιδοτήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, αυτό το πρόγραμμα ad hoc. Α, δεν έχουμε τον κύριο Ζέκο. Μισό λεπτό, μια μικρή μουσική γέφυρα να τον ξαναπάρουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε τον κύριο Ζέικο ξανά στην γραμμή. Κύριε Ζέικο, έλεγα ότι περιμένετε έτσι και κάποια χρήματα ή έχει αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο να πάρετε κάποιες ενισχύσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα τον περασμένο χρόνο. Η Λάρισα και η Μαγνησία, έτσι δεν είναι, για τα μήλα.
1: Ναι,
0: και τα
1: ναι,
0: κάστανα,
1: ναι.
0: Έτσι δεν είναι, είναι και αυτό το θέμα.
1: Ναι, που στην ουσία μας είχαν απέξει.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Ζέικο? Λογικό και επόμενο από τη στιγμή που είναι διαπιστωμένες οι ζημιές, έτσι δεν είναι? Όπως και τότε που είχαμε στις ευρωεκλογές, είχαν βγει τα τρακτέρ. Στις περασμένες ευρωεκλογές, γιατί ενώ είχατε πλημμυροπαθείς, δεν σας αναγνώριζαν ως πλημμυροπαθείς, ήταν ζημιές.
1: Ναι. Δυστυχώς, πολλές φορές είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε κάτι που είναι και επώδυνο και για μας και αφήνουμε πίσω τις δουλειές να βγούμε στους δρόμους. Δεν είναι ότι είμαστε άνεργοι και έχουμε.
0: Δεν έχετε
1: χρόνο.
0: Κάτι άλλο να κάνετε, ναι. Λογικό είναι.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να υπάρχει προνόηση από την ίδια την πολιτεία πάνω στα ζητήματα και να μην ξεχωρίζει περιοχές ή όπου πιέζουν πολιτικοί να δίνονται κατευθύνσεις σε κάποιες περιοχές. Για μένα πρέπει να γίνεται οριζόντια, να καταγράφονται τις ζημιές. Όταν πραγματικά γίνεται μια σωστή δουλειά από μέρος της πολιτείας, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Και δεν έχει δίκιο να μιλήσει.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Μου λέτε δηλαδή ότι κάποιοι έχουν μεγαλύτερες πολιτικές πλάτες σε κάποιες περιοχές στην κυβέρνηση
1: δείχνει,
0: από ό,τι εδώ.
1: Αυτό δείχνει η πρακτική. Ναι.
0: Η πρακτική, μάλιστα.
1: Χρόνια τώρα.
0: Χρόνια τώρα, ναι. Το είπατε ξεκάθαρα, ναι. Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πείτε. Τέλος πάντων, τι να πω, κύριε Ζέικο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε και κάτι θετικό να βγάλουμε.
1: Μας δίνετε βήμα να εκφράσουμε και να λέμε και να ενημερώνουμε και τους.
0: Οι πολίτες να ξέρουν τι.
1: Να τα αντιμετωπίζουμε, γιατί πολλές φορές βγαίνουν οι αγρότες πολλοί και λένε: κοίταξε, οι αγρότες πάλι φωνάζουν ενώ τα οικονομάνε. Δηλαδή, δεν μπορεί. Εγώ προσωπικά το είχα πει ότι πλήρωσα 10.000, ας πούμε, στον ΕΛΓΑ. Δεν είναι λίγα λεφτά.
0: 10.000,
1: ε? Στο μήνα, 10.000. Δεν μπορεί να πληρώνω 10.000 στον ΕΛΓΑ ασφάλιση και στο τέλος να μην παίρνω κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι, όταν παθαίνω ζημιά.
0: Καταλαβαίνω, έχετε δίκιο. Να σας λένε ότι κάναμε, δεν υπάρχουν πορίσματα, κάναμε την εκτιμητική δουλειά.
1: Ναι, απλά δείχνω κάθε φορά τα site, ακόμα και τα αγροτικά site, ότι τόσα μοιράζονται στους αγρότες.
0: Ναι.
1: Πόσα πληρώνουν οι έρμοι αγρότες? Κανένας δεν είπε ότι τόσες χιλιάδες ευρώ, τόσα εκατομμύρια πληρώνουν οι αγρότες, τρεις φορές το ένα στο άλλο. Αυτό είναι ένα παράπονο που το έχω.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα ποτέ. Να πούνε ότι τόσα ασφαλιστικές εισφορές, ασφάλεια δική τους, ασφάλεια των παιδιών. Δηλαδή τα ποσά που πληρώνουν οι αγρότες καμία φορά δεν αναφέρθηκα. Όταν παίρνω 5 δραχμές βγαίνουν όλοι και λένε τόσα πήραν οι αγρότες.
0: Τι θέλουν και φωνάζουν.
1: Και φωνάζουν. Ακούει ο καθένας και σου λέει στους αγρότες μοιράζουν λεφτά.
0: Μάλιστα. Είστε σαφείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ζέικο. Ήσασταν κατατοπιστικότατος. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια, γεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι στην Αθήνα η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της περιοχής μας θα τεθούν επιτάπητος στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής με τον Μαργαρίτη Σχοινά, συνέδρα του Υπουργείου. Ανοιχτή συζήτηση για το στρατηγικό σχεδιασμό της αγροτικής παραγωγής στη Θεσσαλία με ορίζοντα το 2040 πραγματοποιείται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Διβάνι Παλά στη Λάρισα. Θα μιλήσουν ο καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Στάθης Αραποστάθης και ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας αναφορικά με τα αποτελέσματα έρευνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 5 drones θα βρίσκονται στη διάθεση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Τα μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση και θα παρέχουν συνεχή εικόνα της περιοχής που επιτηρούν σε ζώνες υψηλού κινδύνου. Είναι εξοπλισμένα με θερμική κάμερα, οπτική κάμερα υψηλού zoom, σύστημα laser αποστασιομέτρου, GPS και συστήματα τηλεμετρίας. Εν τω μεταξύ, διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.148 ευρώ επιβλήθηκε σε άντρα που έκυγε υπολείμματα φυτικής βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τεμπών. Μετά από περισσότερο από 30 χρόνια λειτουργίας με αυτοσχέδιμο όχημα αιμοδοσίας κατασκευασμένο από παλιό βαγόνι τρένου, το Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου αποκτά νέα κινητή μονάδα αιμοδοσίας μέσω χρηματοδότησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα ύψους 1,6 εκατομμύριων ευρώ περιλαμβάνει και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενισχύοντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας στη Μαγνησία. Θετικά αντιμετωπίζει το Υπουργείο Υγείας το αίτημα για δημιουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Νοσοκομείο του Βόλου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε παρέμβαση του βουλευτή Μαγνησίας Χρήστου Μπουκόρου. Κλειστές από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παραμείνουν οι σύραγγες ΤΑΦ 1, ΤΑΦ 2 και ΤΑΦ 3 σε Τέμπη και Πλαταμόνα για έργα συντήρησης. Από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 8.30 το βράδυ η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την Παλαιά Εθνική Οδό μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών και της Λεπτοκαριάς. Για έκτη συνεχή χρονιά εγκρίθηκε η ακτοπλοϊκή σύνδεση των βορείων σποράδων και της Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι του 2026. Σύμφωνα με ανακοίνωση του βουλευτή Μαγνησίας Χρήστου Τριαντόπουλου, η επιδοτούμενη γραμμή θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και τις περιφέρειες Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η οριστικοποίηση της χρηματοδότησης και των σχετικών διαδικασιών. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας πρόκειται να εξεταστεί η προσφυγή 4 δήμων, των Δήμων Καρδίτσας, Αργυθέας, Λίμνης Πλαστήρα και Μουζακίου, ενάντια στη δημιουργία βιομηχανικού αιωλικού πάρκου στη θέση Ζυγουρολίβαδο. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή Βασιλιάς της Σκιάθου όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχείου. Τραυματίστηκαν ο οδηγός και η συνεπιβάτηδα, η οποία εντοπίστηκε εκτός του οχήματος. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Σκιάθου και στη συνέχεια με αεροσκάφος 130 στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε για τα προβλήματα των φυλακών Βόλου και κρίθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Σκιάθου και στη συνέχεια με αεροσκάφος 130 στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε για τα προβλήματα των φυλακών

διοίκηση στρατού. Ζήτησαν την απεμπλοκή της Ελλάδας από τις πολεμικές επιχειρήσεις σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Με έτοιμα εντωμεταξύ την απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο πραγματοποιήθηκε χθες στις 7 το απόγευμα και η πορεία ειρήνης που διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης στην Καρδίτσα, στην οποία συμμετείχαν φορείς, σωματεία και πολίτες. Διαδραστική μερίδα για τη διαχείριση και επεξεργασία νερού πραγματοποιήθηκε στη Σκιάθο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νούρις του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Παρουσιάστηκαν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, των πυρκαγιών και των πλημμυρών, όπως συστήματα αποθήκευσης νερού για πυρόσβεση και ενεργειακά αυτόνομη επεξεργασία λιμάτων με τεχνητούς υγροβιότοπους και φωτοβολταϊκά. 5 θέσεις αναμένεται να προτείνει ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα για μαθητευόμενους μεταλλικιακού έτους τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ. Οργανωμένη μοτοτουριστική διαδρομή θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου στη Λίμνη Πλαστήρα με πρωτοβουλία του σωματείου Harley Davidson Club Ελλάς και τη στήριξη της περιφέρειας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιφέρεια.

Ήταν 18 Μαΐου του 2017 όταν έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο χαρισματικός Chris Cornell, ένας από τους αρχιτέκτονες του κινήματος grunge στη ροκ μουσική που ξεκίνησε από το Seattle, τον είπα, τη δεκαετία του 1990. Υπήρξε τραγουδιστής σε δύο από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα εκείνης της εποχής, τον Soundgarden και τον Audioslave. Παράλληλα ακολούθησε και σόλο καριέρα με προσωπικά άλμπουμ και ξεχωριστές συνεργασίες. Θεωρείται

Ένας από τους καλύτερους ρόκο ερμηνευτές όλων των εποχών. Είχε με την ικανότητα να πιάνει χαμηλές και ψηλές νότες, κάτι που φαίνεται σε πολλά από τα τραγούδια του. Το 2006 συνέγραψε και ερμήνευσε το τραγούδι You Know My Name που ακούσαμε. Το κομμάτι αυτό γράφτηκε για την δημοφιλή ταινία με ήρωα το James Bond, Casino Royale. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατρίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε την κυρία Ελένα Χασιώτη από την Ένωση Ποντίων και Μικρασιατών να μας πει περισσότερα βεβαίως για την παράσταση που έχουν σήμερα το βράδυ στο Θεσσαλικό Θέατρο. Καλημέρα, κυρία Χασιώτη, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Όντως, έχουμε την παράσταση σήμερα της Ένωσης Ποντίων και Μικρασιατών για Κρήτες. Είναι σήμερα το βράδυ στις 9 η ώρα στο Θέατρο του Μήλου Κωνσταντσιάνος. Και με τίτλο Όταν μιλάνε οι ψυχές.
0: Πόσες ψυχές να μιλήσουν, έτσι δεν είναι, και για τους Μικρασιάτες και από τους Ποντίους.
1: Και είναι και πολύ επίκαιρο με τη γενοκτονία των Ποντίων,
0: ναι,
1: του 9 Μαΐου. Είναι η δεύτερη χρονιά που η θεατρική ομάδα μας γνωστήσε στην, θα ανεβάσει ένα έργο. Ανέβασε πέρυσι το Γυναίκες από Ατσάλι.
0: Ναι.
1: Φέτος ένα δρόμενο θεατρικό, βασικά είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Είναι μαρτυρίες ανθρώπων εδώ, κατοίκων της Λάρισσας.
0: Α, είναι από εδώ, έχει δηλαδή ιδιαίτερα έντονο το τοπικό στοιχείο.
1: Είναι τοπικό, ναι. Βιωματικό, θα είναι και απόγονοι εγγόνια ανθρώπων που έχουν περάσει σε αυτές τις μαρτυρίες. Είναι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να το ζωντανεύσουμε με τη δραματοποιημένη αφήγηση. Προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε στο κοινό τον πόνο και όλα αυτά που πέρασαν οι πρόγονοί μας.
0: Καλό είναι να μην χάνεται και η συλλογική και η ιστορική μνήμη ανά τους αιώνες από τους λαούς και τις κοινωνίες, γιατί ουσιαστικά αν χαθούν όλα αυτά χάνεται και η ουσία της ύπαρξης ενός λαού, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και έτσι μαθαίνουμε και οι νεότεροι το τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Τραγουδάμε τη μνήμη της προσφυγιάς, την ελπίδα για μια νέα ζωή, το πόσο κατάφεραν, όλα αυτά τα μηνύματα παίρνουμε από την προσφυγιά.
0: Και είναι έντονο, κυρία Χασιώτη, η έντονη παρουσία και του ποντιακού αλλά και του μικρασιατικού στοιχείου στη Λάρισα.
1: Είναι όντως. Και εμείς έχουμε και ο σύλλογός μας στηρίζει πολύ όλα τα πολιτιστικά δρόμενα και κυρίως την προσφυγιά, τον πόντο, με παραστάσεις, με αφηγηματικές δραστηριότητες, με βιβλία. Προσπαθούμε τουλάχιστον να είμαστε ενεργοί για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε όλο αυτό στους νέους.
0: Ιδιαίτερα στα νέα παιδιά, ακριβώς. Στα νέα παιδιά.
1: Κυρίως.
0: Στα νέα παιδιά, οι οποίοι πρέπει να πάρουν τη σκυτάλη από τους παλιότερους και να συνεχίσουν στο μέλλον, ατενίζοντας το μέλλον με καλύτερες συνθήκες και προοπτικές.
1: Ακριβώς. Και είμαστε τυχεροί γιατί στην ομάδα μας έχουμε πολλούς εφήβους και παιδιά,
0: ναι,
1: που στηρίζουν και τους αρέσει και θέλουν να μάθουν.
0: Είναι πολύ
1: καλό.
0: Μόνο
1: για τον χορό, θέλουν να μάθουν και για τα υδέσματα, θέλουν να μάθουν τα τραγούδια, πάνε χορδία. Έχουμε νέους που το αγαπάνε.
0: Είναι κοντά στην παράδοση και τιμούν και την ιστορική μνήμη. Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερα
1: και
0: αναλυτικότερα.
1: Μόνο,
0: ναι,
1: θα μου επιτρέψετε.
0: Βεβαίως.
1: Να πω λίγο ότι τη σκηνοθεσία, τη δραματουργική επεξεργασία και τη μουσική επιμέλεια την έχει η Αγγελική Βόγη, θεατρολόγος μας. Τώρα συμμετέχουν πολύ γρήγορα, θα σας πω, Φαγενά, Γιονετίδη, Σκοτούλα, Κωνσταντινίδη, Κωνσταντίνου, Κωστόκλου, Μπούτο, Γιώργος Μπαλαμώτη, Μπίρμπας, Παλάκα, Δημητρίδου, Τσινίδης και εγώ και τα μικρά παιδιά Γιώργος, Ευαγγελία, Ζωή, Φέλια. Απλά,
0: είναι αρκετοί συντελεστές που συμμετέχουν στην παράσταση.
1: Και μια μεγάλη ευχαριστία που μας δίνει το Σοδιπεφέ Λάρισα Θεσσαλικό Θέατρο, την πρόοδο, την κυρία Σιαματά Μπούτλα και τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Ορέστη Τάτσι, για τη δυνατότητα που μας δίνει να ανεβάσουμε αυτό το έργο η δεύτερη φορά. Και είμαστε στο Όλη Πόλη μια σκηνή σε αυτό το φεστιβάλ που δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους και σε ομάδες να εκφραστούν.
0: Ακριβώς. Και να δείξουν το έργο τους, τι κάνουν. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χασιώτη.
1: Περιμένουμε το βράδυ στις 9.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Ώρα για αθλητική επικαιρότητα. Πάμε να καλημέρισουμε ευθύ αμέσω στο Βαγγέλη Δημητρούσια. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όσο καλή μπορεί να είναι βεβαίω για την ΑΕΛ.
1: Καλημέρα σε εσένα, καλημέρα και στου ακροατέ. Εντάξει, η ΑΕΛ το ήταν γνωστό εδώ και πολύ καιρό ότι δεν ήταν καλή και ότι αυτό που πέτυχε πέρυσι πριν από ένα χρόνο, μέσα σε ένα χρόνο το έχασε και το έχασε, θα έλεγα, από τα δικά τη λάθη. Και κυρίως η διοίκηση ήταν αυτή που φέρει την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία. Θα θυμάσαι ότι πέρσι το καλοκαίρι στις δηλώσεις που γινόταν ότι στο πλάνο τριετίας να σταθεροποιηθεί η ομάδα και όλα αυτά. Φαίνεται όμως ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς τα λάθη που έγιναν την έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι κέρδισε προχθές, αλλά υποβιβάστηκε και μαθηματικά μαζί με τον Πανσεραϊκό που δεν κατάφερε και αυτό στην έδρα του να κερδίσει τον Πανετολικό στο χθεσινό αγώνα που δεν έγινε το Σάββατο λόγω της καταιγίδας που ξέσπασε στην περιοχή. Και έτσι λοιπόν οι δύο ομάδες από τη Super League είναι η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός, παρά το γεγονός ότι ακόμα υπάρχει μία αγωνιστική για να ολοκληρωθεί αυτό το μήνυμα πρωτάθλημα και είναι την ερχόμενη Πέμπτη με την ΑΕΛ να δίνει το τελευταίο της παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης με την Κηφισιά και η ομάδα του Πανσεραϊκού να παίζει με τον Ατρόμητο. Αλλά ό,τι και να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, περισσότερο έχει για να το πω έτσι για την τελική κατάταξη, πώς θα διαμορφωθεί ο πίνακας. Τώρα από εκεί πέρα, Γιάννη, ξέρεις, όταν μια ομάδα πέφτει, όλοι ψάχνουν, υπάρχουν διάφορα σενάρια, θύμες, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Νομίζω ότι αυτά όμως...
0: Αρχίζουν να κυκλοφορούν οι πληροφορίες.
1: Ναι, ότι θα γίνει αναδιάρθρωση και ότι έτσι, νομίζω αυτά είναι όμως έτσι για λόγια του καφενείου και δεν είναι κάτι το σοβαρό. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την ΑΕΛ. Τώρα η επόμενη μέρα, αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό που ψάχνει και θέλει να μάθει και ο κόσμος, αλλά η επόμενη μέρα θα εξαρτηθεί από τους ιδιοκτήτες, τους αδελφούς Νταβέλη, ποιες είναι οι δικές τους υποθέσεις. Το είχαν πει ότι θα υπάρχει δηλαδή πολιτήριο. Το ζητούμενο είναι να το κάνουν επίσημα. Αυτό που θα γίνει με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Έχουμε πει ότι υπάρχει το ενδιαφέρον που έχουν εκφράσει εδώ ο πρόεδρος του Απόλλωνα και προενδεικτικός της ΑΕΛ, ο κ. Ζήσης Ντελόπουλος. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα και αντιλαμβάνεις ότι το να λες ότι θέλω να πάρω την ΑΕΛ δεν είναι εύκολο σε καμία περίπτωση.
0: Όχι, μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία, έτσι δεν είναι. Είναι πολλής δρόμος που μεσολαβεί.
1: Είναι πολλής δρόμος. Είναι αν έχεις τη δυνατότητα, γιατί μιλάει για μια ομάδα επιχειρηματιών. Όλα αυτά νομίζω θα πρέπει πρώτα να συζητούν με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
1: Ξεκινάς πρώτα από το αν παραχωρεί ο ίδιος ή πουλάει τις μετοχές, ποιο είναι το τίμημα, πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση της ΠΑΕ. Είναι πάρα πολλά αυτά. Αυτά δεν γίνονται, όπως ξέρεις, ούτε από τη μια στιγμή στην άλλη. Άρα θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στη συνέχεια νομίζω ότι θα δούμε τις εξελίξεις που θα δρομολογηθούν. Η αλήθεια είναι ότι κάτι θα γίνει τώρα. Και στην χειρότερη περίπτωση, να θυμίσουμε αυτό που είχε πει και έχει πει ο διτήτης, ότι ενδεχομένως να παραχωρήσει τις συμμετοχές στην αεροτεχνική, στο μητρικό σωματείο, εφόσον δεν βρεθεί αγοραστής ή δεν υπάρχουν άτομοι που οποίοι θα αναλάβουν την διοίκηση της ΑΕΛ, από τη στιγμή δηλαδή που δεν βρεθεί κάποιος αγοραστής. Εκτός κι αν βρεθεί, γιατί δεν γνωρίζει κανείς. Ξέρεις ότι καμιά φορά από εκεί που δεν το περιμένεις, γιατί είναι η ΑΕΛ, είναι μια ομάδα που πολλοί θα ήθελαν έτσι να ασχοληθούν, να το ζητούν αν έχουν τα εχέγγυα όπως λένε.
0: Είναι βαρύς ο τίτλος και μεγάλη ιστορία της ομάδας, Βαγγέλη.
1: Και έχεις να κάνεις με τον κόσμο. Ο κόσμος είναι, το γνωρίζεις ότι είναι πάρα πολλής. Η ΑΕΛ, η δύναμη της είναι όπως όλες οι ομάδες, ο κόσμος της. Και για να μπορέσεις να αναλάβεις τα ενία μιας τέτοιας ομάδας, θα πρέπει να έχεις και την δυνατότητα και την οικονομική, αλλά κυρίως ας πούμε την ηγετική για να μπορείς να είσαι διευθύνης μια τέτοια ομάδα. Αντιλαμβάνεις ότι είναι μεγάλο το μέγεθος,
0: ναι,
1: και δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό περιμένουμε. Τώρα, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε χθες και τα play-off. Το ξέραμε ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Στο χθεσινό αγώνα τερμάτισε 1-1 με τον Ολυμπιακό που προηγήθηκε και ισοφάρισε η ΑΕΚ και έκανε και την φιέστα δηλαδή της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Το άλλο παιχνίδι τελείωσε 2-2 μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Αν και προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ με 0-2, κατάφερε ο Παναθηναϊκός και ισοφάρισε. Που σημαίνει ότι η κατάταξη αυτών των ομάδων είναι στην πρώτη θέση η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, στη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός, στην τρίτη ο ΠΑΟΚ και στην τέταρτη ο Παναθηναϊκός, δεν άλλαξε κάτι για τον Παναθηναϊκό. Όπως ολοκληρώθηκε και η θέση 5 με 8, εκεί όπου έχουμε τον Άρη στην πρώτη θέση μαζί με τον Λεβαδιακό. Ο Άρης όμως λόγω διαφοράς τερμάτων είναι καλύτερος και κράτησε του Λεβαδιακού με 3-0. Και στο άλλο παιχνίδι κέρδισε με 3-1 η ομάδα του Όφη τον Βόλο. Ο Όφη τερμάτισε, να το πω, στην τρίτη θέση αυτού του μίνι πρωταθλήματος, στην 7η θέση με άλλα λόγια, και στην 8η θέση ο Βόλος που είχε μια επιτυχημένη χρονιά και του χρόνου θα είναι η εκπρόσωπη της Θεσσαλίας για μια ακόμη χρονιά στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τώρα να πούμε και για τον Βόλο ότι με την ολοκλήρωση, γιατί από σήμερα ουσιαστικά είναι ελεύθεροι οι παίκτες για τις διακοπές τους και εδώ θα υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Το σίγουρο είναι ότι θα έρθουν πολλά νέα πρόσωπα και έχει κλειστεί από τώρα, ας πούμε, ο χώρος της προετοιμασίας που θα είναι για την επόμενη χρονιά η Ολλανδία, εκεί που είχε γίνει και πέρυσι η προετοιμασία της ομάδας του Βόλου. Πάμε όμως τώρα λίγο και στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Τους αγώνες μπαράζ ολοκληρώθηκαν με την Ελασσόνα στο τελευταίο της παιχνίδι να γνωρίζει την ήττα στην έδρα της από τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου με 2-3 σε ένα παιχνίδι όπου προηγήθηκε εδώ με 0-2 η ομάδα της Πιερίας και κατάφερε η ομάδα της Ελασσόνας να ισοπαρίσει, δηλαδή πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Γκίκα και ο Διγιάλμπα τα δύο γκολ για την ομάδα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου και συνέχεια ο Κουντρομπή στο 1-2 και ο Γκαμπέτα στο 2-2. Και στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε ένα ακόμη γκολ με το Βουκελάτο η ομάδα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου και πήρε την νίκη στο χθεσινό αγώνα. Σε αυτό τους αγώνες μπαράζ να θυμίσω ότι ο Απόλλωνα Καλαμαριάς που τερμάτισε στην πρώτη θέση με 13 βαθμούς, στη δεύτερη θέση ο Πανδρακικός, είναι δύο ομάδες που κερδίζουν την άνοδο και το χρόνο θα αγωνίζονται στη Super League 2. Και η Ελασσόνα, ο Εθνικός Νεοκεραμιδίου στην τρίτη θέση και η ομάδα της Ελασσόνας θα αγωνίζονται ξανά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτά σε ό,τι αφορά και την τρίτη εθνική. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Να πω ένα μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την Λάρισα, με το κολυμπητήριο, θα το γνωρίζεις ναι, πολύ καλά. Είναι αυτό που λόγω της στατικότητας υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο ΕΑΚ. Τι θα γίνει με τις ομάδες εκεί που χρησιμοποιούν την μεγάλη πισίνα. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολλά και τα παιδιά και είναι σε και μια περίοδο που το κολυμπητήριο θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο. Υπάρχει βέβαια αυτό της νέας πολιτείας, αλλά δεν εξυπηρετεί όμως.
0: Όχι, δεν αρκεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της πόλης.
1: Αυτό το περιμένουμε να δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί το απογραφικό λόγο της στατικότητας, το γνωστό πρόβλημα που υπάρχει στο Αλκαζάρ γενικότερα, έτσι, δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτές τις ημέρες.
0: Μάλιστα, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα εσείς ολοκληρώθηκε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της Αμερικανικής αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλλον του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, και έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων αναρτήσεων που είχε κάνει. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες, μεταξύ αυτών ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάντ. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνής ημέρα μουσείων, η σημερινή με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις. Ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
2: Καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, την καλή εβδομάδα. Ναι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Είναι η Άρθη Λάρισσας, είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από τους 98,3 στην πάντα του FM και ψηφιακά από την πλατφόρμα rteco.gr. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής.

Ακούτε την εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο, μια εκπομπή η οποία συζητά και σχολιάζει τα θέματα της πολιτικής ειδησιογραφίας και επικαιρότητας. Αυτά επικεντρώνεται. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί σας. Είναι μια εποχή που οι πολιτικές συζητήσεις και οι πολιτικές διαδικασίες φουντώνουν. Αν λάβουμε υπόψη τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ με την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής, εκλογές θα έχουμε το 2027, την άνοιξη του 2027, το επανέλαβε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πάντα ένα παράθυρο για εκλογική διαδικασία νωρίτερα. Για παράδειγμα, χάρη τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 2026, φέτος, σε λίγους μήνες. Τέλος πάντων, σε οποιαδήποτε περίπτωση είμαστε σε προεκλογική διαδικασία. Να μην πω περίοδο, να πω σε προεκλογική διαδικασία. Σε λίγους μήνες θα στηθούν κάλπες. Και η Νέα Δημοκρατία με το συνέδριό της που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, και όσα τόνισε η ηγεσία της και ο Πρωθυπουργός, προετοιμάζεται για για μια νέα, με στόχο μια νέα εκλογική νίκη και μια νέα τρίτη κυβερνητική θητεία.

Καλά πήγε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε τα διλέμματα που έδωσε ο Πρωθυπουργός εν ώψη της κάλπης. Πιο χαρακτηριστική αυτή τη φράση, ότι ποιος θέλετε να βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής όταν στις 3 η ώρα τη νύχτα, μετά τα μεσάνυχτα, χτυπήσει το τριψήφιο για μια ομιγένετο σοβαρή κρίση. Ποιος θέλετε να είναι αυτός που θα... ο ένας πρωθυπουργός που θα σηκώσει το τηλέφωνο.

Το μήνυμα λοιπόν εστάλει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έθεσε τον εκλογικό μηχανισμό και, και τις κομματικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας σε διαδικασία προεκλογικής εκλογικής ετοιμότητας. Βγείτε έξω, στα καφενεία, στους δρόμους, στις λαϊκές και μιλήστε για τις ημέρες και τα έργα της κυβέρνησης, για το έργο και για την προοπτική της χώρας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν σκληρή η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ενώ έχουμε να πούμε και για τα αποτελέσματα της Πολιτικής Επιτροπής σε σχέση με τους Λαρισαίους. 5 ήταν υποψήφοι. 2 εξελέγησαν. Έτσι, νέα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής από την περιοχή της Λάρισας είναι ο κύριος Χρήστος Μαϊμουλιώτης. Κατάλαβε την 34η θέση με 314 ψήφους και η κυρία Ιωάννα Κυριλόγλου εξελέγει επίσης στην 117η θέση με 149 ψήφους. Εκτός Πολιτικής Επιτροπής έμειναν τρεις ακόμα υποψήφοι: ο κύριος Ηρακλής Γεωργιώκας, δημοτικός σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος, ο κύριος Ηλίας Παλαιοχωρλίδης και ο κύριος Μιχάλης Λίτενας. Να πούμε συγχαρητήρια στους δύο εκλεγέντες, τον κύριο Μαϊμουλιώτη και στην κυρία Κυριλόγλου. 150 συνολικά τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, και τι ξέρετε τώρα, ομάδες στελεχών, υποψηφίων κτλ.

Το επόμενο δεκαήμερο θα είναι δεκαήμερο ίδρυσης νέων κομμάτων, των πολυαναμενόμενων. Στις 21 Μαΐου, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, η κυρία Ιωάννα, κυρία Καριστιανού, κυρία Μαρία Καριστιανού, ανακοινώνει την ίδρυση του πολιτικού της φορέα με εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, στο χώρο Ολύμπιον, στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους. Χθες δημοσιοποιήθηκε ένα βίντεο από συγκέντρωση στελεχών, φίλων του κόμματος, που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη. Η συγκέντρωση αυτή γίνεται στο γραφείο της κυρίας Μαρίας Γρατσίας, της δικηγόρου στο Κολωνάκι. Είχε αρκετό ενδιαφέρον, αν ήθελε κάποιος να παρατηρήσει και να δει έτσι, την προσέλευση των πολιτών για να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Επαναλαμβάνω, την ερχόμενη Πέμπτη από τη Θεσσαλονίκη, η ίδρυση του νέου φορέα της κυρίας Καριστιανού. Και σήμερα το πρωί, με ένα βίντεο του, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, προαναγγέλει την ίδρυση, την ημερομηνία για την ίδρυση του δικού του κόμματος, της ανακοίνωσης του νέου κόμματος, στις 26 Μαΐου, την άλλη εβδομάδα. Όπως καταλαβαίνετε, το πολιτικό τοπίο παίρνει φωτιά. Και όπως τόνιζαν όλοι οι δημοσκόποι, με την ίδρυση των νέων κομμάτων, τίποτα δεν θα είναι ίδιο στη δημοσκοπική εικόνα με αυτή που ξέραμε πριν. Τουλάχιστον όσον αφορά στα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί κανείς δεν εκτιμά ότι η ίδρυση των νέων κομμάτων μπορεί να απειλήσει άμεσα και την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στην παρούσα φάση. Αλλά έχουμε μέχρι τις εκλογές, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, το 27, έτσι, έχουμε αρκετούς μήνες. Άρα, 21 Μαΐου, ανακοίνωση ίδρυσης κόμματος από την κυρία Καριστιανού, 26 Μαΐου ανακοίνωση ίδρυσης κόμματος από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες οδεύει και αυτός για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.

Το Σαββατοκύριακο είχαμε εξέλιξη και στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή του κυρίου Παύλου Πολάκη. Αναταραχή εκεί, αναταραχή για πολλούς αναμενόμενη λόγω των εξελίξεων που δρομολογούνται στην κέντρο αριστερά με την επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Φάμελος διάγραψε τον κύριο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αναμένεται να συνεδριάσουν το όργανο, δεν ξέρουμε πότε. Όπως όλα δείχνουν, τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνεδριάσεις των οργάνων θα γίνουν μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Οπότε είμαστε σε μια διαδικασία μεταβατική στα υπάρχοντα κόμματα της αριστεράς και κεντροαριστεράς. Όχι σε όλα προφανώς. Σε αυτά που φιλοξενούν στελέχη, στα οποία υπάρχουν στελέχη που κοιτούν προς τον κύριο Τσίπρα. Όλα αυτά την ώρα που στο διεθνές περιβάλλον η ένταση στη Μέση Ανατολή δεν λέει να κοπάσει.

Έχουμε νέες απειλές από τον Donald Trump με φόντο του αδιέξοδο των συνομιλιών. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για το Ιράν, δεν θα μείνει τίποτα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ βρίσκονται σε εντατικές προετοιμασίες για νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ενώ στο μέτωπο του Λιβάνου οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού φαίνονται ότι συνεχίζονται. Με αποτέλεσμα να υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη ανησυχία και βεβαίως οι διεθνείς τιμές των καυσίμων να παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στα δικά μας τα γεωπολιτικά απασχολεί έντονα το νομοσχέδιο που θέλει να κατεβάσει η τουρκική κυβέρνηση στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Ένα νομοσχέδιο που αφορά τις γαλάζιες ζώνες. Το νομοσχέδιο φαίνεται ότι είναι έτοιμο, βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας και έχει εξεταστεί από όλους τους αρμόδιους φορείς και αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση τον Ιούνιο, εκτός αν υπάρξουν αναβολές που έχουν να κάνουν μια διπλωματική κινητικότητα. Η Αθήνα εκτιμά ότι η άγκυρα με την κίνησή της να ανεβάσει μέσα στο καλοκαίρι τους τόνους στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ένταση. Είναι ως απάντηση στα όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα και με αφορμή τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο.

είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο χρονικό διάστημα, εάν, επαναλαμβάνω, προχωρήσει η νομοθέτηση των θαλασσίων ζωνών από την πλευρά της Τουρκίας.

μου στείλατε μήνυμα για την Eurovision. Τι να πούμε για την Eurovision, παιδιά, εντάξει. Τα λένε τόσοι και τόσοι, σχολιάζουν. Δέκατος ο Αγγέλας. Προφανώς υπήρχαν προσδοκίες για καλύτερη εμφάνιση. Τώρα έχει πολιτικό αντίκτυπο όλη αυτή η ιστορία. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Με τα όσα, από τα όσα είδε μέσα από την ΕΡΤ. Και την τηλεθέαση που κατέγραψε πόσο πάνω από 80% τηλεθέαση είχε η Eurovision στην ΕΡΤ. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε λίγο, σύντομο δελτίο ειδήσεων από την περιφερειακή ειδησιογραφία, την περιφερειακή επικαιρότητα. Και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Σήμερα στις 3.30 το απόγευμα στην Αθήνα η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες, ξενοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Λάρισας θα τεθούν επιτάπητο στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής με τον Μαργαρίτη Σκυμνά στην έδρα του Υπουργείου. Ανοιχτή συζήτηση για το στρατηγικό σχεδιασμό της αγροτικής παραγωγής στη Θεσσαλία με ορίζοντα το 2040 θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Διβάνι στη Λάρισα. Θα μιλήσουν ο καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου κ. Στάθης Αραποστάθης και ο Περιφέρειας Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας αναφορικά με τα αποτελέσματα έρευνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΕΚΠΑ. 5 drones θα βρίσκονται στη διάθεση της Περιοριστικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη φετινή εντυπηρική περίοδο. Τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση και θα παρέχουν συνεχή εικόνα της περιοχής που επιτηρούν σε ζώνες υψηλού κινδύνου. Είναι εξοπλισμένα με θερμική κάμερα, οπτική κάμερα υψηλού zoom, σύστημα laser, αποστοσιόμετρο, GPS και συστήματα τηλεμετρίας. Στο μεταξύ, διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.148 ευρώ επιβλήθηκε σε άνθρα που έκαιγε υπολείμματα φυτικής βλάστης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τεμπών. Μετά από περισσότερα από 30 χρόνια λειτουργίας με αυτοσχέδιο όχημα αιμοδοσίας κατασκευασμένο από παλιό βαγόνι τρένου, το Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου αποκτά νέα κινητή μονάδα αιμοδοσίας μέσω χρηματοδότησης Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενισχύοντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας στην Μαγνησία. Θετικά αντιμετωπίζει το Υπουργείο Υγείας το αίτημα για δημιουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Νοσοκομείο Βόλου, σύμφωνα με όσα δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε παρέμβαση του βουλευτή Μαγνησίας Χρήστου Μπουκόρου. Κλειστές από σήμερα έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παραμείνουν οι σύραγγες στα Φένα ΤΑΒ 2, ΤΑΒ 3 σε Τέμπη και Πλαταμόνα για έργα συντήρησης. Από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την παλιά Εθνική Οδό μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών και της Λεπτοκαριάς. Για έκτη συνεχή χρονιά εγκρίθηκε η ακτοπλοϊκή σύνδεση Βορείων Σπαράδων Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι του 2026 σύμφωνα με ανακοίνωση του βουλευτή Μαγνησίας Χρήστου Τριαντόπουλου. Η επιδοτούμενη γραμμή θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η οριστικοποίηση της χρηματοδότησης και των σχετικών διαδικασιών. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας πρόκειται να εξεταστεί η προσφυγή 4 Δήμων Καρδίτσας, Αργυθέας, Λίμνης, Πλαστήρα και Μοζακίου ενάντια στη δημιουργία βιομηχανικού αιωλικού πάρκου στη θέση Ζυγουρολίβαδο. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή Βασιλιάς της Κιάθου όταν αυτοκίνητο ξετράπη τις πορείες του και κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχείου. Τραυματίστηκαν ο οδηγός και η συνεπιβάτηδα, η οποία εντοπίστηκε εκτός οχήματος. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Κιάθου και στη συνέχεια με αεροσκάφος σε 130 στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε για τα προβλήματα των φυλακών Βόλου και Κασαβέτιας με επίκεντρο την υποστελέχωση και τις συνθήκες κράτησης. Ανακοινώθηκε χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ για νέο εσωφρονιστικό συγκρότημα 600 κρατουμένων στο Δήμο Αλμυρού. Παράλληλα, εξετάζεται άμεση ενίσχυση προσωπικού στις φυλακές Βόλου, ενώ τέθηκε και ζήτημα αξιοποίησης των σημερινών εγκαταστάσεων μετά την μεταφορά τους. Μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών της Λάρισας στην πορεία που οργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Λάρισας. Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από το Αρχείο Τακτικής Αεροπορίας και κατέληξαν στη Γενική Επιθεώρηση Στρατού. Ζήτησαν την επιπλοκή της Ελλάδας από τις πολεμικές επιχειρήσεις σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Με αίτημα την επιπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο, πραγματική στρατού. Ζήτησαν την επιπλοκή της Ελλάδας από τις πολεμικές επιχειρήσεις σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Με αίτημα την επιπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο.

ακουστικούς και φωτοβολταϊκά. Και τέλος, 5 θέσεις αναμένεται να προτείνει ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα για μαθητευόμενους μεταλλικού έτους τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ. Ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα.

Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στην Earth Lari σας. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM και ψηφιακά από την πλατφόρμα rtaco.gr. Είναι ακόμη πολιτικό ημερολόγιο, ασχολούμαστε με την πολιτική επικαιρότητα, την πολιτική δισογραφία. Ο Δημήτρης Σολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Ξεκινάμε από τα νέα. 4 μηνύματα μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Κρατίας, ποια παγίδα αίσθηση το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους, γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα, ο ρόλος του κακού και, συγγνώμη, ο ρόλος του καλού και κακού μπάτσου για Σαμαρά Καραμαλή, οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο Ελέφαντας στο δωμάτιο. Επίσης, τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη? Και μία διάσπαση, λέει η εφημερίδα, ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, 72 δόσεις σφήνες στη ρύθμιση. Τι προτείνεται στο παραπέντε, από ποιους και γιατί? Δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν, ποιοι παράγοντες αποτρέπουν τη μεγάλη απόφαση? Πολιτικό παρασκήνιο, όλα τα μυστικά του Κώστα Ναβαρίνο, από την μια διάσκεψη, θα έλεγε κανείς, προσωπικότητων που είχαμε στο Κώστα Ναβαρίνο αυτές τις ημέρες. Γιατί Καρισιανού ανέβαλε την ιδρυτική πράξη του κόμματος? Eurovision, διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ, στη 10η θέση ο Ακύλας. Απογευματινή, ευημερία ασφάλεια αναγέννηση, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας, οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Δάκτυλος Τσίπρας στο προαναγγελθέν λουκέτο στον ΣΥΡΙΖΑ, θέατρο του παραλόγου, ερωτήματα για τα εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης της Κουμουνδούρου. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από τον Φάμελο. Αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης τεκμηρίων. Απονομή και ξέφρενο γλέντι για το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Είχαμε γιορτή φιέστα χθες στη Νέα Φιλαδέλφια για την απονομή του πρωταθλήματος στη Super League για την περίοδο 2025-26. Αντιθέτως, στη Λάρισα είχαμε θρήνο για τον υπεβαβασμό της ομάδας στο Super League 2. Εφημερίδα Δημοκρατία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Νέα Δημοκρατία. Συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης. Βόμβες δεν διακατά Μητσοτάκη. Εχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά. Τουρκία. Προκλητική άσκηση απόβαση σε ελληνική νησιά. Πρόκειται για τη διακλαδική διακρατική άσκηση ΕΦΕΣ 2026. Ραδιόφωνα. Η κυβέρνηση οδηγεί δεκάδες σταθμούς σε λουκέτο. Τράπεζες. Τσουχτερά δάνεια ύψους 15 δις ευρώ στο 2026. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Ευημερία ασφάλεια νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία σε σκάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030. Όλα τα παρασκήνια του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στον νέο, Φάμελος και Τσίπρικη διέγραψαν το Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Αύξηση κρατήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από ξένους τουρίστες για το καλοκαίρι και εκτόξευση τιμών για θέσεις πάρκινγκ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Εστία. Ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση. Διαχειρός δεν διά. Ο Υπουργός Άμυνας έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Είμαστε δίπλα στους παραγωνισμένους και τους ξεχασμένους. Δεν πιστεύουμε στους μισθοφόρους της εξουσίας, στο κράτος λάφυρο, στις ύβρις και τον εκχυδαϊσμό. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στον εγκλισμό και τον ιδρυματισμό. Μητσοτάκης εχμές κατά των απόντων. 12 ώρες με τους φρουρούς των συνόρων ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Στασούλας. Εφημερίδα των συντακτών. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή, περισσότερο διασπασμένη, βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων για την αλλαγή ηγεσίας του κυβερνητικού κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Εκρηκτικό κλίμα, οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορετική δρόμη στη Νέα Αριστερά. Κοινωνική αντιπαροχή χωρίς πλαφόν στο ενίκιο οι κατοικίες. Απειθεί τα πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής. Νετανιάχου και Τραμπ στείλουν σκιάχτρα νέων βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Εφημερίδα Κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές, ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίσει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Πιερακάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας, η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Έξαρση θανατηφόρου ιού στην Αφρική, συναγερμός των ΠΟΗ για τον έμπολα, δεκάδες νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Κλείνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων με την εφημερίδα Το Μανιφέστο. Στην Κρήτη και στη Μάνη εστήλανε φυρμάνι το λιποβαρές πόθεν έσχε στο Ανδρουλάκι και η Μάρνη ΑΕΒΕ. Μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης, εκλογές το 2007, στόχος η αυτοδυναμίας, άλπισμα συσπήρωσης για ισχυρή εντολή ώστε να μην υπάρξει πισωγύρισμα. Απαράβατη προϋπόθεση για την πολιτική σταθερότητα ή συνοχή της κεντροδεξιάς παράταξης. Αυτά φίλες και φίλοι, αυτά γράφουν οι πολιτικές εφημερίδες για σήμερα, Δευτέρα, 18 Μαΐου.

0: Λοιπόν, για όλα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, από τη μία το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη η επικείμενη ανακοίνωση ίδρυσης των νέων κομμάτων. Επαναλαμβάνω, 21 Μαΐου, κυρία Μαρία Καρισιανού ανακοινώνει στη Θεσσαλονίκη την ίδρυση του κόμματός της και λίγες μέρες αργότερα, στις 26 Μαΐου, έχει οριστικοποιηθεί η ίδρυση, η ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό, λοιπόν. Θα σας ζητήσουμε όλα αυτά με τον συνάδελφο Απόστολο Ράιδο. Το διαβάζετε στο onlarisa.gr. Είναι στην ελεύθερη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, Απόστολε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Άρη, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δουλειά με φούντες για όσους ασχολούνται με το πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Η χαρά του δημοσιογράφου.
0: Έτσι. Ούτως ή άλλως είμαστε σε εκλογική περίοδο. Το 27, είπε πάλι ο κύριος Μητσοτάκης από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κοίταξε να δεις. Επειδή έχω μιλήσει με αρκετούς αξιωματούχους της Νέας Δημοκρατίας στο τελευταίο διάστημα, προσπαθώντας και εγώ να δω τι τελικά είναι πιο πιθανό. Υπάρχει αυτό το σενάριο που λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης του αρέσει να παίζει το παιχνίδι της γάτας με το ποτήρι και να κρατάει εκλογική ετοιμότητα στο κόμμα, δηλαδή μερικές φορές με κάποιες αποστροφές του τύπου. Ναι, εντάξει, μετά το Σεπτέμβριο.
0: Μετά τη ΔΕΘ.
1: Μετά τη ΔΕΘ είναι όλα ανοιχτά. Αυτό που λένε συνήθως οι πρωθυπουργοί ότι το τελευταίο εξάμεινο δεν είναι πρόορες εκλογές.
0: Εντάξει, έχει και βάση αυτό.
1: Και έχει και βάση αυτό. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θεωρώ αυτό το οποίο έγραψε η καλή φίλη και αξιολογότατη πολιτική αναλύτρια στον Λάρισα το Σάββατο ότι το πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Η Καρακλιούμη, να πούμε τώρα.
1: Η Μαρία η Καρακλιούμη, ναι, θα κριθεί από το βαθμό της λαϊκής δυσαρέσκειας που θα εισπράξει το Μέγαρο Μαξίμου το επόμενο διάστημα, είναι μια μεγάλη πραγματικότητα.
0: Ναι. Άρα ανοιχτά λες τα ενδεχόμενα.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι ανοιχτά τα ενδεχόμενα. Θεωρώ ότι οι μετρήσεις και οι εξελίξεις θα είναι αυτές οι οποίες θα κρίνουν εν τέλει το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Εάν με ρωτούσες προσωπικά, με βάση την κοινή λογική και θα το εξηγήσω, θα επιμείνω για το φθινόπωρο. Διότι είναι πάντα η πλέον κατάλληλη περίοδος για μια κυβέρνηση που έχει την εύλογη και μη εύλογη φθορά του χρόνου, τη φθορά που όλες οι κυβερνήσεις έχουν όταν ασκούν εξουσία, αλλά και αυτή η οποία προκύπτει από ατυχείς χειρισμούς, από σκάνδαλα που βλέπουν το φως της επιφάνειας και όλα τα συναφή. Είναι μια περίοδος που ο κόσμος γυρίζει από τις διακοπές, υπάρχει μια χαλαρότητα, είναι λίγο τα πράγματα πιο ράθυμα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχουμε και την καθιερωμένη ομιλία την πρωθυπουργική στη ΔΕΘ, όπου πάντα υπάρχει ένα πακέτο παροχών και όλα αυτά.
0: Και δεν παίρνουμε στο χειμώνα που είναι βαρύς οικονομικά δηλαδή.
1: Και όλα αυτά έρχονται πριν μας έρθει ο πρώτος λογαριασμός για τα καύσιμα. Γνωρίζουμε ότι το ενεργειακό θα συνεχίσει να ταλανίζει την ελληνική οικονομία και τα νοικοκυριά, είτε τελειώσει αύριο ο πόλεμος στο Ιράν, είτε τελειώσει μετά από 6 μήνες. Μας το έχουν προεξοφλήσει αναλυτές διεθνώς σε όλα τα επίπεδα. Οπότε ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Ο πρωτογενής τομέας επίσης βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δυσμενή φάση. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ιστορικά χαμηλά στον κάμπο, στον Βεσσαλικό κάμπο, ποσοστά της τάξης κάτω και του 25%. Οφείλω να σου πω, έχοντας στο μυαλό μου μια μέτρηση η οποία έγινε πριν από έναν περίπου μήνα, δεν νομίζω ότι άλλαξε και κάτι τόσο σημαντικά στην Λάρισα και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να το διαχειριστεί πέραν
0: τη περίοδου αυτή που περιέγραψε.
1: Το Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τον φάκελο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούγονται διάφορα. Υπάρχουν και κάποιες θεωρίες συνωμοσίας. Εγώ τις ακούω και τις αφήνω στην άκρη. Ότι ο κ. Σχοινάς τοποθετήθηκε εκεί, μην έχοντας γνώσεις του πρωτογενού τομέα, ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά έχοντας
0: γνώση της Ευρώπης,
1: της ανθρωπογεωγραφίας στις Βρυξέλλες, οπότε μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα και να υπάρχει μια ελεγχόμενη έκρηξη, να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕ. Και ενδεχομένως να μην δούμε νέα εξέλιξη μέχρι και το φθινόπωρο. Οπότε είναι και μια καλή επιλογή για τη Νέα Δημοκρατία να κάνει τις εκλογές τότε. Αν συμβούν τότε οι εκλογές, έχουμε πλέον και τους απόδημους, οφείλω να επισημάνω ότι θα πρέπει να προκηρυχθούν τέλη του Αυγούστου. Δεν γίνεται να πάει πιο μετά, διότι είναι τεχνικά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο οφείλω επίσης να βάλω και αυτό στην εξίσωση, ότι προετοιμάζεται εδώ και 2 μήνες περίπου.
0: Τόσο νωρίς, τέλη Αυγούστου λες, τόσο νωρίς, γιατί, γιατί τα σενάρια μέχρι τώρα ήταν στη ΔΕΘ. Θέλει 25, συνταγματικά χρειάζεται 25, αλλά λες για τα τεχνικά ζητήματα τώρα.
1: Λόγω της επιστολικής ψήφου, χρειάζεται περίπου 1 μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται περίπου 1 μήνα, αλλά φαντάσου πόσο ταιριαστό θα ήταν για τον κύριο Μητσοτάκη να είναι η ομιλία της ΔΕΘ μία από τις κεντρικές προεκλογικές του ομιλίες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επίσης, έλεγα και έγραφα πριν από 1 μήνα ότι δείκτης του πότε θα γίνουν οι εκλογές θα είναι και το πόσο σύντομα θα περιοδοτηθούν οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος περιμέναμε να ανακοινώσει το κόμμα μέσα στην Άνοιξη, το είχε μεταθέσει σχεδόν επίσημα για το φθινόπωρο.
0: Ναι, ναι.
1: Είδαμε πλέον ότι όλο αυτό επιταγχύνεται δραματικά. Βλέπουμε 26 του μηνός ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καρυφτιανό ήδη
0: την Πέμπτη,
1: ολοκληρώνει τη διαδικασία των υπογραφών, πάει στον Άριο Πάγο, καλή τύχη και, και στην κυρία Καρυφτιανό και σε όλους όσους θα συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι και τα μηνύματα τα οποία εισπράττουν όσοι θα βρεθούν απέναντι από τον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης έχει στο μυαλό του να μην αφήσει το pullover να ανοίξει ακόμη περισσότερο και να τρέξει σε εκλογές τον Οκτώβριο, να κάνει και ένα damage control, διότι αυτή η εκλογική αναμέτρηση, μην γελιόμαστε, ας λέει ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ότι ο στόχος είναι η αυτοδυναμία, είναι διαχείριση της πολιτικής χασούρας την οποία θα βρει η Νέα Δημοκρατία, επαναλαμβάνω, ως ένα βαθμό εύλογα, κυβέρνηση είναι από το 2019, αλλά σε έναν βαθμό φέροντας την ευθύνη των όσων έχει κάνει ή των όσων δεν έχει κάνει.
0: Σε εξέπληξε τίποτα από το συνέδριο? Κάτι που σου έκανε εξέπληξε. Αίσθηση ιδιαίτερη, αν σου έκανε κάτι.
1: Μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση η επιχειρηματολογία του Πρωθυπουργού και νομίζω ότι δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα με το αφήγημα το οποίο θα πάει σε αυτές τις εκλογές. Διότι όταν ένας Πρωθυπουργός θέτει στην κοινωνία ως δίλημα το ποια κυβέρνηση θα μπορέσει να διαχειριστεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή λέει στον πολίτη ότι πρέπει να ψηφίσεις με βάση το ποιον θέλεις να είναι ο Προεδρεύων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά στην επικοινωνιακή τακτική αυτής της κυβέρνησης, Άρη. Η κοινωνία έχει τεράστια προβλήματα τα οποία ποσώς έχουν σχέση με την Προεδρία. Είναι προφανώς ένα ορόσημο θεσμικό για τη χώρα μας, η Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας πολίτης ο οποίος θα ψηφίσει σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές με αυτό το κριτήριο. Ή, για παράδειγμα, το νέο δίλημα που έθεσε, το ότι δεν είναι το Μητσοτάκης ή χάος το κριτήριο αυτής της ψήφου, είναι το Μητσοτάκης και έβαλε απέναντι όλο το πολιτικό
0: πρωθυπουργικό
1: που ηγείται, θέλοντας προφανώς να δείξει την ένδυα που υπάρχει στην κεντροαριστερά σε ό,τι αφορά την ηγεσία. Και το έλλειμμα ηγεσίας νομίζω ότι είναι η σύγχρονη μάστιγα της κεντροαριστεράς στη χώρα μας μετά το πέρας της εποχής του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, εάν διαφωνείς. Είναι μια δυστυχία για μένα, για την ελληνική δημοκρατία, το να μην βλέπουμε στελέχη του βεληνικούς εκείνου που, είδαμε στην πολιτική σκηνή της χώρας μας από τη μεταπολίτευση και μετά μέσα από το ΠΑΣΟΚ αλλά και μέσα από τον Συνασπισμό και το Κομμουνιστικό Κόμμα τότε.
0: Είναι θέμα, βέβαια, το έλλειμμα ηγεσίας υπάρχει στην Ευρώπη, είναι και ελληνικό φαινόμενο και δεν αρκεί να πούμε ότι έχουμε τόσα χρόνια και δεν έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, δηλαδή δεν υπάρχει μια ηγετική προσωπικότητα από το χώρο. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Η τώρα,
1: κρίση λοιπόν, η βαθύτατη κρίση των θεμελιωδών θεσμών της χώρας, κατά την άποψή μου, αρχίζει και τελειώνει στο ότι απουσιάζει η βασική δικλίδα ασφαλείας στη δημοκρατία μας, που είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση η οποία θα ελέγχει την κυβέρνηση, Άρη.
0: Ναι.
1: Και όταν βλέπεις τον Πρωθυπουργό να εκμεταλλεύεται το πραγματικά, μπορεί να λέει ότι δεν είναι το δήλωμα Μητσοτάκης χάος, αλλά αυτό μας περιγράφει ο κύριος Μητσοτάκης, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για τη χώρα, είτε ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρώτος, είτε δεύτερος, είτε τρίτος, διότι η επόμενη μέρα πάλι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Επειδή με πιάζει ο χρόνος, ποια είναι η κινητικότητα από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς...
0: Άρα δηλαδή υπολογίζουμε και σε κόμμα Αντώνη Σαμαρά, λες.
1: Κοίταξε να δεις. Είναι το άλλο τι θέλω και άλλο τι μπορώ στην περίπτωση του κύριου Σαμαρά. Ξέρω ότι σήμερα που μιλάμε ξεκινάει πανελλαδική δημοσκόπηση, η οποία θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό αν ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα ή όχι. Ουσιαστικά θα μετρηθεί. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες συναντήσεις κάποιων παλαιών στελεχών, στελεχών ηλικίας αρκετά προχωρημένη εδώ στη Λάρισα, οι οποίοι έχουν κάνει ένα μεγάλο κύκλο στην πολιτική ζωή και στα κοινά του τόπου, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από το εάν ο κ. Σαμαράς θα δώσει το πράσινο φως.
0: Απόστολος Ράδος, διαβάζεται στον Λάρισα. Ευχαριστώ θερμά, Απόστολε, για τη συνομιλία, για τη συνέστη. Καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε και εσάς που είστε μαζί μας. Για χαρά.
2: Και άλλο, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχτηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει το χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μία ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα. Σήμερα ενδέχεται να μεταβεί στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα, τρεις ημέρες πριν ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
3: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκινάει η εκπομπή μας Θεσσαλικό Περισκόπιο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12, όπως καθημερινά, για να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Μια επικαιρότητα η οποία είναι εξόχως πολιτική, καθώς είχαμε ένα Σαββατοκυριακό, Παρασκευό Σαββατοκυριακό, με πολλές εξελίξεις. Θα είναι στο επίκεντρο της σημερινής μας εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως να πούμε ότι σήμερα πρωί-πρωί, μετά την ανάρτηση που έλεγε το Σεπτέμβριο είναι αργά, με νέα ανάρτησή του, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σημειώνει πως ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Παρουσιάζονται στο βίντεο δύο αγοράκια, τα οποία έχουν πίσω στις φανέλες τον αριθμό 26 και 5, παραπέμποντας τις 26 Πέμπτου, οπότε και θα έχουμε την παρουσίαση του νέου κόμματος. Στο μεταξύ να σας πω ότι χθες είδαμε πλάνα από γραφείο δικηγορικό, όπου συγκεντρώνονταν υπογραφές οι οποίες σήμερα θα κατατεθούν από την κυρία Μαρία Καριστιανού μαζί με την ιδρυτική δήλωση του κόμματός της στον Άριο Πάγο. «Γράφουμε ιστορία», είπε η κυρία Καριστιανού, η οποία ανακοινώνει το κόμμα της, το όνομα και την είδηση του κόμματος στις 21 του μηνός. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, και η εβδομάδα που έχουμε μπροστά μας έχει έντονο πολιτικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα δούμε αναλυτικά τα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ απλά θα δώσω ένα στίγμα. «Κάλπες το 2027», είπε ο Πρωθυπουργός στην αυλαία του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, το μήνυμά του με έμεση αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά. Έστειλε μήνυμα ενότητας, επαναβεβαίωσε το στόχο της τρίτης κυβερνητικής θητείας και έθεσε τρεις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία. Ευημερία για όλους, ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα, θεσμική αναγέννηση του κράτους. Βέβαια, αναφέρθηκε, ναι, επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά όχι υψηλή τόνη. Επίθεση λοιπόν σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε αυτούς, που θέλουν, όπως είπε, να γυρίσουν τη χώρα στο παρελθόν. Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος, την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Πάντως, να το σημειώσουμε και αυτό, υπήρξαν, όχι και αυτό, ήταν σημαντικό, υπήρξαν παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών με σαφείς εσωκομματικές αιχμές και μηνύματα, οι οποίες συζητήθηκαν έντονα. Εχμηρή ήταν η ομιλία του Υπουργού, του κυρίου Δένδια, ο οποίος στη διάρκεια της ομιλίας αυτής έθεσε πολλές φορές απέναντί του το Μέγαρο Μαξίμου, μία κίνηση, κυρίες και κύριοι, που ερμηνεύεται ως ξεκάθαρη πλατφόρμα, διαφορετική βεβαίως από την κεντρική κυβερνητική. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε την διαγραφή Πολάκη. Διαγραφή η οποία ήρθε μετά, κυρίες και κύριοι, από μία συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Χατζησοκράτης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρότεινε αναστολή λειτουργίας του κόμματος εν ώψη της ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και ενσωμάτωσή του σε αυτό. Έντονη αντίδραση από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος σε μία δήλωση φωτιά και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του κόμματος διατύπωσε το εξής ερώτημα. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα? Συγκάλεσε αμέσως πολιτική γραμματεία. Πάντως ο κύριος Φάμελος αμέσως τον διέγραψε. μίλησε για προσβλητική και επιθετική ανάρτηση, η οποία δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Και από εκείνη την ώρα έχουμε δει έτσι μια, οι δηλώσεις δίνουν και παίρνουν, έτσι. Και νέα ανάρτηση του κύριου Πολάκη για το αν μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλά βάζουν σε ένα εξελίξεις που βάζουν σε ένα κύκλο εσωστρέφειας το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να ρίξουμε και μια ματιά βεβαίως στη Μέση Ανατολή. Οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή εμφανίζονται ιδιαίτερα εθραυστές, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι το ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης στην περιοχή δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ μένεται και η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, προειδοποιώντας ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Το Ισραήλ, το οποίο από την πλευρά του, κυρίες και κύριοι, συνεχίζει να σφυροκοπά το Λιβανό. Χθες σκοτώθηκαν 7 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά τη νέα παράταση που έχει δοθεί στην υποτιθέμενη ανακοχή έπειτα από τις διμερείς διαπραγματεύσεις στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το στίγμα της επικαιρότητας και εμείς θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής μας. Είπαμε Θεσσαλικό Περισκόπιο με Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου, Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Αυτές οι δύο είμαστε. Οι συνάδελφοι Δώρα Μήτρα, Αλέξανδρος Ζαούτσος δεν θα είναι σήμερα μαζί μας. Οπότε πορευόμαστε εμείς με την Ελένη, βεβαίως ενημερώνοντάς σας για οτιδήποτε συμβαίνει και στη Δυτική Θεσσαλία. Έτσι. Απέναντί μου είναι ο Δημήτρης Οτσολάκης, ο τεχνικός μας. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στην Κατερίνα Τιβαβοκοσταντίνου που υπογράφει τις μουσικές επιλογές. Και άφησα για το τέλος τον καιρό, γιατί ξέρετε, θα δώσω τη σκυτάλη στον ειδικό. Όλο και κάτι παραπάνω θα ξέρει η Ελένη, όλο και κάποια συνομιλία θα είχε, όλο και κάποια ανάρτηση περισσότερο θα είδε. Ελένη Ραυτοπούλα από το Βόλο, καλή σου μέρα Ελένη μας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γιατί μου είσαι βραχνιασμένη, είσαι?
1: Σ' ακούω κάπως βαθιά. Κάτσε να καθαρίσω.
0: Έλα.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Βάλε την καλή φωνή.
1: Έλα, εντάξει. Αυτή είναι αλήθεια. Είναι τα υπόλοιπα από ίωση που πέρασα. Και εγώ, επειδή έχω μια μεταλλημμώδη αλλεργία, κάθε ίωση του αναπνευστικού εξελίσσεται σε αλλεργία μετά.
0: Κατάλαβα, ταλαιπωρήσω όπως και τόσο πολλούς κόσμος με τις αλλεργίες αυτό το διάστημα. Ακριβώς. Και με τις ιώσεις. Όχι μόνο με τις αλλεργίες, και με τις ιώσεις.
1: Ναι. Ακριβώς. Οι οποίες μπορεί να είμαστε στην άνοιξη, στα τέλη της άνοιξης, αλλά εδώ είναι, υπάρχουν είναι και πολλές μάλιστα. Και του αναπνευστικού και γκαστρεντερίτιδες ακούω υπάρχουν. Οπότε χρειάζεται προσοχή, αυτό θέλω να πω, να καταλήξω.
0: Για πες μας, Ελένη. Α, τον καιρό θα ξεκινήσουμε, είπα.
1: Το περίμενα.
0: Περιμένω. Μπράβο, έτσι.
1: Κοίτα, σήμερα χαρά Θεού.
0: Χαρά Θεού, ναι, όντως χαρά Θεού.
1: Αύριο, τουλάχιστον στο Βόλο, λοιπόν θα πρέπει να κοιτάζω έτσι ευρύτερα τις υπόλοιπες μέρες. Λοιπόν, αύριο βροχούλες πάλι, έτσι να μην ξεχνιόμαστε, όχι τίποτα άλλο.
0: Α, πολλά πράγματα ή απλά έτσι αυτά τα που μας κάνει ξαφνικά βγαίνει ήλιος, ξαφνικά συννεφιάζει, ξεκινά μια βροχούλα.
1: Αύριο μέχρι και στο Βόλο, επαναλαμβάνω τουλάχιστον, μέχρι και το εκεί στις 10-11 η ώρα κάπου θα έχει ηλιοφάνεια, μετά μια ήπια βροχούλα που το απόγευμα εκεί γύρω στις 6-7-8 μπορεί να γίνει και πιο δυνατή. Εντάξει, να μην είναι δηλαδή ψυχάλα, να είναι βροχή, αυτό λέω, όχι κάτι ιδιαίτερο που πρέπει να μας ανησυχήσει, αλλά γενικά αύριο η μέρα θα είναι κάπως έτσι, δεν θα δούμε και πολύ ήλιο. Και μετά επανερχόμαστε πάλι, μία έτσι, μία αλλιώς.
0: Μία έτσι, μία αλλιώς,
1: μία κρύα, όχι, κρύο δεν θα κάνει. Η θερμοκρασία θα είναι σε καλά επίπεδα και αύριο, παρόλο ότι θα συνεφιάσει ο καιρός και θα έχουμε βροχούλα. Αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι θα βγει ο Μάης τελικά.
0: Ναι.
1: Και τα είμαστε 18 του μήνα πλέον, έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
0: Έχουμε
1: περάσει και τα μισά.
0: Βέβαια. Μάλιστα.
1: Οπότε κάπως έτσι θα κινήσει. Βλέπουμε. Τέλος πάντων. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά.
0: Τι θες να πούμε για Eurovision, τι θες?
1: Εμένα δεν μου αρέσει. Το είπα και πριν στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι της Βουλγαρίας δεν μου αρέσει. Δεν μου ακούγεται καλά στα αυτιά. Παρότι ακούω πολύ καλές κριτικές από αυτούς που ξέρουν. Επειδή εγώ δεν ξέρω ωστόσο από μουσική, στέκομαι σε αυτό. Πώς ακούγεται στο δικό μου το άμουσο, άπειρο, αυτή. Εντάξει, ως εκεί. Αλλά οφείλω να πω ότι δεν ξέρω. Δεν ξέρω εσύ.
0: Εντάξει, όχι κάτι ιδιαίτερο. Τώρα όσον αφορά τη δική μας συμμετοχή, εγώ
1: μια χαρά είναι, μια χαρά. Εντάξει,
0: εγώ δέκα. Αυτό που έχω να πω είναι να μην εκφιάζουμε και μετά ρίχνουμε στα τάρταρα. Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όπως εκφιάζουμε και επιλέξαμε να μας εκπροσωπήσει αυτό το τραγούδι, νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε στον καλλιτέχνη, τέλος πάντων, αυτό που έκανε. Όχι ξαφνικά σηκώνουμε, θεοποιούμε έναν καλλιτέχνη και μετά τον ούτε καν ασχολούμαστε μαζί του ή βγάζουμε όλα μας τα κόμπλεξ πάνω του.
1: Νομίζω ότι από τη στιγμή που οι στοιχηματικές μπήκαν σε αυτό το παιχνίδι που λέγεται Eurovision, εκεί οφείλονται πολλά από αυτά που λες, που συμβαίνουν όντως. Δηλαδή, το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα οι στοιχηματικές έδιναν το τραγούδι το ελληνικό μεταξύ των τριών πρώτων.
0: Έτσι.
1: Καλλιέργησε προσδοκίες. Mm-hmm. Έτσι. Με αποτέλεσμα η δέκατη θέση να μας φαίνεται, να φαίνεται σε κάποιους ότι είναι αποτυχία εν τέλει, που δεν είναι αποτυχία. Να θυμίσω λίγο ότι δεν είναι πολλά χρόνια πριν που με τη δέκατη θέση θα πανηγυρίζαμε. Mm-hmm. Άρα όλα είναι σχετικά. Είναι σε σχέση με το τι περίμενες.
0: Εγώ,
1: και περίμενες γιατί σε βάζαν να το
0: είχε δημιουργηθεί
1: αυτό.
0: Ένα κλίμα.
1: Έτσι,
0: είχε δημιουργηθεί
1: αυτό.
0: Ένα κλίμα.
1: Ποιος το δημιουργεί σε μεγάλο βαθμό? Οι στοιχηματικές. Οι οποίες έπεσαν έξω. Δηλαδή, τι να πει και η Φιλανδία, που φάνταζε το απόλυτο φαβορί και για μένα αυτό που λέμε ξανά στο δικό μου, το άκουσμα αυτό ήταν εξαιρετικό. Και τελικά είναι έκτη.
0: Πάντως να ξέρεις ότι εγώ είμαι με το Ηνωμένο Βασίλειο, στο λέω.
1: Ένα. Πόσο...
0: Γιατί όμως, γιατί είμαι με το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν άντεξα με την εικόνα αυτή, την οποία μετά είδα να αναπαράγεται με τον καλλιτέχνη, τραγουδιστής αυτός ο οποίος έμεινε μόνος το καημένος και έφυγαν
1: όλοι. Εγώ το είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Και εγώ εκεί το είδα.
1: Δεν την παρακολούθησα, ναι. Μέχρι το 10ο τραγούδι άντεξα. Δηλαδή, για την ίσταξα εννοώ.
0: Καλά, αυτό ερμηνεύεται ποικίλο τρόπος.
1: Α, γιατί νίσταξα. Όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, Ελένη, εγώ είμαι με αυτόν, να ξέρεις. Τον άφησαν μόνο του τον άνθρωπο. Δεν λίγη ενσυναίσθηση, ρε παιδιά. Η εικόνα ήταν πάρα πολύ έτσι, πώς να το πω, στενάχωρη.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Εντάξει, μαθαίνουμε για τις νίκες, τις ήττες, όλοι μαζί, έτσι. Λοιπόν, για πες, έχουμε κάτι από το Βόλο, να έτσι ιδιαίτερο.
1: Μοβ μέδουσες, τσούχτρες.
0: Πάλι.
1: Παλιά. Τώρα προς στο τρίκερι, δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι κάτι γενικευμένο. Ο Χρυσόστομος ο Τρίμης πήγε να κάνει σχετικό ρεπορτάζ. Δεν έχω επικοινωνήσει όμως ακόμη μαζί του.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν όντως υφίσταται θέμα και σε τι βαθμό. Δεν ξέρω αν είναι στο παγαστικό, αν είναι μόνο προς τα εκεί δηλαδή. Νομίζω δεν εντάξει τώρα. Φυσιολογικά είναι κάποια πράγματα. Δηλαδή το ότι το κάνουμε ζήτημα. Εγώ θυμάμαι μικρή. Κολυμπούσαμε μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Δίπλα τους.
1: Τώρα βιάσου να λέμε έτσι χαριτολογώντας. Θυμάμαι μια φορά με είχε ακουμπήσει μια τσούχτρα. Μοβ. Δεν ξέρω, εμείς τσούχτρες τα λέγαμε τότε. τη Μοβ Μέδουσα, είναι το ίδιο εν πάση περιπτώσει. Και είχα χαλκομανία σαν τατουάζ όλο το σώμα της και τα πλοκάμια της στο πόδι μου, σημάδι για όλο το καλοκαίρι.
0: Σοβαρά, Ελένη, ναι. Και στα μου λες, δεν τρέχει τίποτα.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν θυμάμαι, ας πούμε, όμως να το τότε να το θεωρούσαμε κάτι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αυτό, δηλαδή, ούτε εγώ, ούτε οι γονείς μου, ας πούμε, τρελάθηκαν όταν το είδαν και με τσίπησε η τσούχτρα, ωραία, εντάξει.
0: Είχες ένα ωραίο το καλοκαιρινό τατουάζ, μάλιστα.
1: Ναι, απλά αυτό, πόσο τοξικό πρέπει να ήταν που δεν ήταν η φλεγμονή μόνο εκείνη τη μέρα ή μετά τις επόμενες. Σου λέω, είχε μείνει για να φύγει το σημάδι την άλλη χρονιά.
0: Φαντάσου λοιπόν, φαντάσου. Αν έχουμε τον Χρυσόστομο, καλά θα είναι, Ελένη, στην πορεία της εκπομπής.
1: Να επικοινωνήσουμε, να δούμε τι προκύπτει, λοιπόν, από το ρεπορτάζ του.
0: Καλημέρα και στον τεχνικό μας στο Βόλο,
1: Παναγιώτη Σωτήρης.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα. Αμέσως μετά, Ελένη, ανοίγουμε την ατζέντα των θεμάτων. Ξεκινάμε με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε ξεκινώντας από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να συναντήσουμε την Ελένη Τυραυτοπούλου, η οποία έχει μαζί της τον κύριο Κώστα Μαραβέγια. Έλα, Ελένη μου, πρώην βουλευτής ο κύριος Μαραβέγιας, να το σημειώσουμε.
1: Το 16ο συνέδριο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε χθες, τριήμερο. Νομίζω γενικά ήταν ένα συνέδριο χαμηλών τόνων, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι έλειψαν και οι αιχμές, βέβαια, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Σε αυτό βέβαια, δηλαδή στο περί χαμηλών τόνων, θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει ότι πρόκειται για την ηρεμία πριν από καταιγίδα που ενδεχομένως υποβόσκει. Δεν ξέρω τι λέει και ο κύριος Μαραβέγιας, ο οποίος παρακολούθησε και τις τρεις μέρες το συνέδριο αυτό, οπότε έχει μια πολύ πλήρη και συνολική εικόνα των όσων διαδραματίστηκαν εκεί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Μαραβέγια.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ήταν ένα συνέδριο, κατά τη γνώμη μου, στο οποίο, όπως είπε πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός, δεν αφρίστηκαν μονόλογοι, αλλά ήταν μια καλή ευκαιρία για να συνδεθούν απόψεις και να καταγραφούν όλοι οι προβληματισμοί, διότι δεν πρέπει να ότι η Νέα Δημοκρατία διανύει τον 7ο χρόνο διακυβέρνησης της χώρας. Το κάνει μάλιστα απέναντι σε μία αντιπολίτευση η οποία μέχρι στιγμής τουλάχιστον προτιμάει να αναλώνεται σε ζητήματα ηθικής, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποκλοπές, δηλαδή σε πράγματα που, αν μου επιτρέπετε, αφορούν λίγο, δεν λέω εγώ ότι δεν πρέπει να ασχολείται κανείς με αυτά, αλλά έναν πολίτη που αγωνίζεται κάθε μέρα για την επιβίωσή του, που έρχεται αντιμέτωπος με τα προβλήματα που φέρνει το γεγονός ότι βρισκόμαστε με δύο πολέμους στη γειτονιά μας τα τελευταία 4 χρόνια και πάμε για 5ο χρόνο, άρα οι πολίτες θέλουν να ακούσουν από το πολιτικό προσωπικό της χώρας να ασχολούνται με όλα αυτά που είναι οι προβληματισμοί που έχουν οι ίδιοι λοιπόν στην καθημερινότητά τους και όχι τόσο με όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Ωστόσο, κύριε Μαραβέγια, ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός για να αποδώσει την έννοια της ισοκομματικής κριτικής, υγιής προβληματισμός, δεν είναι κάπως επίοικης σαν όρος? Ξέρουμε ότι ο λόγος είναι τέχνη και μπορούμε να λέμε πολύ αιχμηρά πράγματα. Δεν είναι κάπως επίοικης σαν όρος. Ξέρουμε ότι ο λόγος είναι τέχνη και μπορούμε να λέμε πολύ αιχμηρά πράγματα.

0: χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία να το κάνει, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος να κάνει αυτόν τον αντίλογο. Ξέρετε, το 2023, όταν κατέβαινα διεκδικώντας για δεύτερη φορά την ψήφο των συμπολιτών μου, μη προσδοκώντας θέσεις για το πρόσωπό μου, έλεγα ότι υπόσχομαι να είμαι, αν θέλετε, η αντιπολίτευση ή μια φωνή εναλλακτική σε φαινόμενα αλαζονίας που θα συνόδευαν τη δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία. Που καταγράφηκαν αυτά τα φαινόμενα, τα έχει καταγράψει
1: ενίοτε
0: και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχουν καταγραφεί και από άλλα κορυφαία ή μη κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έχουν καταγραφεί και από τους ίδιους τους πολίτες. Βλέπετε ότι καμιά φορά η κριτική έχει να κάνει περισσότερο με το ύφος και όχι τόσο με το περιεχόμενο. Ήταν μια αφορμή λοιπόν αυτό το συνέδριο για να δείξει η Νέα Δημοκρατία ότι σκέφτεται όλες τις κοινωνικές ομάδες. Και είναι ο πρώτος προβληματισμός που έπεσε. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραίο να μιλάμε για τους αριθμούς, για τη μείωση της ανεργίας, για όλα αυτά που έχουν επιτευχθεί στα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ωραίο να μιλάμε για την επόμενη γενιά, για τους start-upers, για τους επιχειρηματίες, για τα στελέχη της τραπεζικής. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, που είναι ένα κόμμα των πολλών, που πρέπει να είναι ένα κόμμα των πολλών, και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, πρέπει να δείξει ότι είναι και δίπλα στον ταξιτζή, στην καθημερινότητα του νοσηλευτή, στον οικοδόμο, στον ελεύθερο επαγγελματία, τον υδραυλικό, τους ανθρώπους που κάνουν τα τεχνικά επαγγέλματα. Που πρέπει λοιπόν να δούμε ότι όλες αυτές τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες, που ακόμα αν θέλετε στη χώρα μας αποτελούν την πλειοψηφία, δεν τις ξεχνάμε. Απέναντι στον αγρότη, απέναντι στον κτηνοτρόφο, γίνανε πολλά όλο αυτό το διάστημα. Ακόμα και να μιλήσω, λέω, για τους συνάδελφους μου, τους γιατρούς, θα πρέπει να δείξουμε ότι δεν ξεχνάμε και ότι ξεχωρίζουμε τους φτασμένους γιατρούς από τους συναδέλφους που μόλις τέλειωσαν το πανεπιστήμιο και ψάχνονται για το αν θα παραμείνουν στη χώρα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους ή αν θα βρεθούν σε μια χώρα του εξωτερικού. Άρα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και πρέπει να υπάρχει αυτός ο διαρκής προβληματισμός για το ποιοι είμαστε και πώς θα συνεχίσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Παρά το να στεκόμαστε, και χαίρομαι για το γεγονός ότι στο συνέδριο σταθήκαμε λίγο στο αν έχουμε διπλάσια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, όποιο και είναι αυτό.
1: Να σας διακόψω λίγο σε αυτό το σημείο, να το θέσω λίγο, να συμπληρώσω λίγο το συλλογισμό σας, διατυπώνοντας το σαν ερώτημα. Το ανέφερε εξάλλου και ο κύριος Δένδιας, ότι στην τοποθέτησή του, στην ομιλία του, ότι δεν μπορεί αυτό που μας ενδιαφέρει να είναι το πόση διαφορά έχουμε από το δεύτερο κόμμα. Γιατί κάπως έτσι σχολιάζονται, είναι αλήθεια, οι δημοσκοπήσεις, και δεν στεκόμαστε στο γεγονός της απώλειας που έχει καταγράψει η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, μήπως είναι παγίδα αυτό, θέλω να πω, ότι να βάζουμε στην άκρη το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει απολέσει πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό των ποσοστών της, και να επικεντρώνουμε στο γεγονός ότι απέχει πολύ ακόμη από το δεύτερο κόμμα.
0: Είναι ένα γεγονός καταγεγραμμένο, το οποίο πρέπει να το θυμούνται όλοι όσοι βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία, ότι παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης, ξαναλέω, που σημαίνει ότι μισάχη δεν μπορεί να τους έχει καλοποιήσει.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχει
0: δυσαρέσκειες, υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν λυθεί. Και παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε ένα ποσοστό διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα.
1: Ναι, αλλά μισό από τα ποσοστά που είχε καταγράψει.
0: Δεν στέκεται σε αυτό όμως η Νέα Δημοκρατία. Πράγματι στέκεται στο πώς θα ξανακερδίσει, ποιους. Αυτούς που μπορεί να διαμαρτυρήθηκαν στις ευρωεκλογές του 2024. Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που επέλεξαν να μην ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, δείχνοντας ότι σας θέλουμε ακόμα καλύτερους από αυτούς που μπορεί να είσαστε. Άρα οποιαδήποτε φαινόμενα αδράνειας, αλαζονίας, φαινόμενα, αν θέλετε, καθυστερήσεων απέναντι σε λύσεις. Για να σας πω ένα παράδειγμα, περιμένουμε εδώ και αρκετό καιρό τη λύση σε ό,τι αφορά το πρόβλημα που υπάρχει στους επαγγελματίες στην περιοχή μας με την κτηματική και τους αιγιαλούς, και που καταλαβαίνετε ότι εμπλέκει πάρα πολλούς επιχειρηματίες μικρού μεγέθους

0: που εκμεταλλεύονται τους γυαλούς και έχουν τα μαγαζιά τους, κυρίως μαγαζιά εστίασης στις παραλίες της περιοχής μας. Και βέβαια υπάρχουν και εργαζόμενοι από πίσω σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που ακόμα δεν ξέρουν πώς θα δουλέψουν το προσεχές διάστημα. Και βλέπετε ότι ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει εκφράσει τη βούληση να δοθεί λύση, ακόμα η λύση δεν έχει δοθεί στην πράξη. Αναφέρω ένα θέμα ή για να αναφέρω ένα άλλο πολύ σπουδαίο γεγονός το οποίο δεν πρέπει να περάσει στα ψηλά και γι' αυτό θα ασχοληθώ τώρα αφού τέλειωσε το θέμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ότι ενώ κατ' επανάληψη έχει ζητηθεί από στόματος, από πάρα πολλά πολιτικά στελέχη μου συμπεριλαμβανομένου, είναι η πρώτη φορά την περασμένη Παρασκευή που ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας να κάνει το αντίθετο, δηλαδή ένα κυβερνητικό στέλεχος πλέον να υπόσχεται ότι θα δούμε με πολύ σοβαρό τρόπο τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο του Βόλου. Συνήθως υπήρχε μόνο το αντίθετο. Η πλευρά της απέτησης από την μεριά των πολιτικών στελεχών ή της τοπικής κοινωνίας προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς όμως να υπάρχει μια χειροπιαστή δημόσια δήλωση, πλην του θα το δούμε. Λοιπόν, την περασμένη Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας από το βήμα της Βουλής είπε ότι βλέπει πάρα πολύ σοβαρά αυτό
1: θετικά,
0: το σενάριο.
1: Ναι.
0: Και απαντώντας μάλιστα σε ερώτηση του τοπικού βουλευτή του κυρίου Μπουκόρου, ο οποίος έθεσε το θέμα για άλλη μια φορά. Και αν θέλετε, το παίρνω αυτό σαν αφορμή μαζί με την τοποθέτησή μου για να πω ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα προβλήματα των πολιτών είναι ο πραγματικός μας αντίπαλος.
1: Έχετε δίκιο.
0: Βλέπετε την άνεσή μου στο να μιλήσω για έναν άλλο στέλεχος, επιφανώς ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έπραξε το καθήκον του και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε.
1: Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν, όπως παραδεχθήκατε, μια δυσαρέσκεια η οποία είναι έντονη και η οποία πηγάζει από πολλές αιτίες. Βασικές αιτίες είναι η ακρίβεια, είναι βέβαια και η διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων είτε σε πολιτικό είτε σε δικαστικό επίπεδο. Βλέπε ΟΠΚΕΠΕ, υποκλοπές, δίκτεμπον κλπ. Η ιστορία ωστόσο, κύριε Μαραβέγια, και μάλιστα πρόσφατη ιστορία σχετικά, μας έχει δείξει ότι η κοινωνική αυτή δυσαρέσκεια μπορεί να μετατραπεί σταδιακά και σε αντισυστημική ψήφο. Δεδομένου ότι σήμερα επισήμως υφίσταται το κόμμα, θα υφίσταται ως κόμμα πλέον η κίνηση της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται πλέον στο πολιτικό προσκήνιο ανακοινώνοντας και αυτό στις 26 του μήνα, σε λίγες μέρες, το δικό του κόμμα. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει έτσι κι αλλιώς διέξοδος των ψηφοφόρων. Πόσο προβληματίζει αυτό το κόμμα σας?
0: Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με το ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να χαρακτηρίζεται αντισυστημικός. Κάθε άλλο. Υπήρξε ένα τέλειο γρανάζι του συστήματος που σε πολλές περιπτώσεις κατάπιε αμάσιτα πράγματα που του δώθηκαν.
1: Έχετε δίκιο. Από τη στιγμή που έχει διατελέσει πρωθυπουργός δεν συγκαταλέγεται αυτός στα αντισυστημικά. Εννοείται αυτό εκ των πραγμάτων.
0: Για την κυρία Καριστιανού, αυτή τη στιγμή η κυρία Καριστιανού μπορεί να πάτησε πάνω, αν θέλετε, στο κύμα της αντισυστημικότητας για να διεκδικήσει ένα κομμάτι δημοσιότητας. Είναι όμως πολύ διαφορετικό να ιδρύεις έναν κομματικό σχηματισμό, να βγαίνεις στο προσκήνιο και να πρέπει να εκφράσεις δημόσια τις θέσεις και τις απόψεις σου για όλα τα ζητήματα που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή, το ένα θέμα είναι αυτά όλα που αναφέρατε, στα οποία ως επιτοπλίστων τώρα πρέπει να ασχοληθεί η δικαιοσύνη και λιγότερο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, αλλά υπάρχουν όλα τα καθημερινά προβλήματα. Το ενεργειακό, τα ελληνοτουρκικά, τα ζητήματα της ανεργίας και πώς θα πρέπει να δημιουργηθούν καινούργια αναπτυξιακοί νόμοι που θα δίνουν το πλαίσιο περαιτέρω προώθησης της ελληνικής οικονομίας, πώς θα συνεχίσει να απομειώνεται το χρέος. Άρα σε όλα αυτά θα πρέπει η κυρία Καριστιανού να δώσει απαντήσεις και όχι μόνο στο αν θα υπάρχει, αν θέλετε, διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή άλλες που πρόκειται να γίνουν στο μέλλον. Αυτό είναι μόνο μία πτυχή της πραγματικότητας. Αν κάποιος θέλει να απαντήσει μόνο σε αυτό, σίγουρα θα γοητεύσει κάποιους, Αλλά πιστεύω καταρχήν ότι δεν θα μπορεί να ξεγελάσει το μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Άρα να κατακτήσει, αν θέλετε, τόσο μεγάλη συμπάθεια από τους ψηφοφόρους και στο τέλος την ψήφο τους και την καρδιά τους.
1: Η Τράπουλα ωστόσο ανακατεύεται, κύριε Μαραβέγια, επηρεάζεται συνολικά το πολιτικό σκηνικό και αυτό είναι κάτι που καταγράφεται και από τις δημοσκοπήσεις. Πόσο επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία από αυτό, ποια είναι η δική σας αίσθηση και εικόνα?
0: Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να τραβήξει το δρόμο και να συνεχίσει μέχρι την ολοκλήρωση της δεύτερης τετραετίας, έχοντας στο νου της ότι φυσικά πρέπει να κερδίσει πάλι όποιους πολίτες μπορεί να δυσαρεστήθηκαν μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνησης και έχει μπροστά της αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να γυρίσει, αν θέλετε, πίσω τον κόσμο που μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει κάπως αποστασιοποιηθεί. Ακούστηκαν πάρα πολλά χρήσιμα στο τριήμερο συνέδριο, τα οποία πρέπει να έχουν όλοι στο μυαλό τους όσοι θέλουν πραγματικά το καλό της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης, αλλά και κυρίως το καλό της χώρας. Με αυτό το γνώμονα κινούνται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτό το γνώμονα θα κινηθούμε και στο επόμενο διάστημα, τους μήνες που υπολείπονται μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά διατύπωσε ρητά τη βούλησή του ώστε να έχουμε τις εκλογές την άνοιξη της επόμενης χρονιάς, κόβοντας για άλλη μια φορά από ένα δημόσιο βήμα την όποια παραφιλολογία υπάρχει περί πρόωρων εκλογών. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας τα προβλήματα της χώρας. Έχουμε μια, ας πούμε, άτυπη προεκλογική περίοδο η οποία θα κρατήσει κάποιους μήνες ακόμα και σε όλο αυτό το διάστημα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να διορθώσουμε τα επιμέρους κακώς κείμενα. Δεν πρέπει φυσικά να ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα που είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει παράξει τα τελευταία χρόνια ένα έργο που πήρε την Ελλάδα από την άκρη, από παρία της Ευρώπης και την τοποθέτησε στο κέντρο των εξελίξεων. Αυτό το είπε και ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ χθες στο διντοσκοπημένο μήνυμα που απέστειλε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα πλέον παίζει έναν καθοριστικό κεντρικό ρόλο. Έχει πλέον την ικανότητα να συμπαρασύρει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους σε πολιτικές, όπως ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης και ο κεντρικός ρόλος που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δημιουργία και τη θεσμοθέτηση του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ήταν τα πρόσφατα γεγονότα που ενέπλεκαν την Κύπρο. Η Ελλάδα λοιπόν παίζει ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, παρά το μικρό της μέγεθος. Αυτό δεν πρέπει πια να το ξεχνούμε. Να. Είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ταχύτητα στη μείωση του δημόσιου χρέους της. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλά, μένουν να γίνουν ακόμα πάρα πολλά, γι' αυτό με το κεφάλι σκυφτά, σεμνά και ταπεινά, όπως πρέπει να κάνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως χαρακτηρίζεται αυτή η παράταξη της ευθύνης, πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τις εκλογές του 2020.
1: Το θέμα είναι ποιοι συμμετέχουν σε αυτό τον αγώνα, σε αυτούς τους αγώνες. Μου δίνεται αφορμή να πάω στο επόμενο ερώτημα και στη φράση που ακούστηκε, με τη σημασία της, ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Νομίζω είναι σαφές ποιοι ήταν οι αποδέκτες. Ήταν οι απόντες από το συνέδριο. Και αν στην περίπτωση του κυρίου Σαμαρά, κύριε Μαραβέγια, αυτό ήταν φυσικό να είναι απόν, δηλαδή, δεδομένου ότι έχει διαγραφεί από το κόμμα, η περίπτωση του κυρίου Καραμαλή και η απουσία του έχει άλλη βαρύτητα.
0: Οι παρόντες δεν μπορεί να χαρακτηρίζονται όσοι βρίσκονται μόνο μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο για κάποιες μέρες. Νομίζω ότι η πολιτική είναι μαραθώνιος, άρα υπάρχουν διάφοροι τρόποι ώστε να...
1: Ο κύριος Καραμαλής πάντως δεν απήχε μόνο από το συνέδριο, γενικά απέχει.
0: Ο κύριος Καραμαλής προφανώς έχει επιλέξει αυτό τον καιρό για τον αυτό του ένα ρόλο περισσότερο στο περιθώριο. Αυτό είναι
1: μια... ασκεί και κριτική όμως, δεν είναι μόνο στο περιθώριο. Ασκεί και κριτική.
0: Επιλογή. Κοιτάξτε, ο καθένας πρέπει να ανοίγει και να κλείνει τον κύκλο του όποτε κρίνει. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είναι σωστό αυτή τη στιγμή να κρίνουμε έναν πρώην πρωθυπουργό για το γεγονός ότι έχει αποφασίσει να θέσει αυτόν στην άκρη, στο περιθώριο των εξελίξεων, ο οποίος όμως έχει κάνει έναν μεγάλο κύκλο, έχοντας διατελέσει και για 5 συνεχόμενα χρόνια πρωθυπουργός της χώρας. Άρα, ως προσωπικότητα έχει ήδη διαγράψει ένα κύκλο, εκφράζει κατά καιρούς τις απόψεις του οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές και τις ακούμε όλοι με μεγάλη προσοχή και σε πολλές περιπτώσεις ενστερνιζόμαστε και αυτά που λέει είτε με τα λόγια είτε με την σημειολογία των πράξεών του. Από εκεί και πέρα σίγουρα η ιστορία συνεχίζει να γράφεται από τους παρόντες. Δεν θα περιορίσουμε στο ποιοι είναι παρόντες στην πολιτική ζωή του τόπου με το γεγονός να το ταυτίσουμε με το ποιοι παρίστανται στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη, μια ιστορική παράταξη. Κατά καιρούς μπορεί να δημιουργούνται ανακατατάξεις στο στελεχειακό της δυναμικό, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι παρόντες είναι πολλοί, είτε βρίσκονται στο πλαίσιο του συνεδρίου, είτε για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να απέχουν από αυτό.
1: Μάλιστα. Έτσι όπως διαγράφεται το σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό, κύριε Μαραβέγια, προοπτική πολιτικών συνεργασιών ή συγκλήσεων υπάρχει στο μέλλον ανάμεσα σε νέους και υφιστάμενους σχηματισμούς? Και ρωτώ έναν εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί συνήθως ρωτάμε το Πασόκ με ποιους θα συνεργαστεί. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συνεργαστεί με οποιονδήποτε αν δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία?
0: Κατά τη γνώμη μου, το κάθε κόμμα πρέπει να κατεβαίνει αναζητώντας την ψήφο των συμπολιτών ως μια οντότητα σχηματοποιημένη όπως θα την καθορίσουν τα στελέχη του πριν από τις εκλογές. Και από εκεί και πέρα, την εντολή, αν θέλετε, στο τι ρόλο πρέπει να έχει ο καθένας την επόμενη μέρα, τη δίνει πάντοτε το μεγάλο αφεντικό. Άρα δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να πει η Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον που είναι η μεγάλη παράταξη που έχει αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, την ηγετική πορεία τα τελευταία χρόνια στη χώρα, να κάτσει να κάνει τέτοιους υπολογισμούς. Όλα αυτά θα προκύψουν την επομένη των εκλογών. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία έχει την αυτοδυναμία την οποία σήμερα διεκδικεί, δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Προφανώς όχι,
0: αλλά δεν την έχει την αυτοδυναμία, από εκεί και πέρα θα πρέπει όλοι οι υπόλοιποι που θα έχουν καταγράψει τα ποσοστά τους και τον σχετικό αριθμό εδρών να αναμετρηθούν με τη συνείδησή τους και να δούμε ποιος και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορεί να συμμετέχει στη διακυβέρνηση
1: επίκληση,
0: της χώρας μαζί με τον πρώτο κόμμα.
1: Η επίκληση εθνικής αναγκαιότητας από τον Πρωθυπουργό δεν είναι κάπως υπερβολική? Η επίκλησή του αφορούσε βέβαια την εκλογή για τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας να κυβερνήσει τη χώρα. Επικαλέστηκε λοιπόν εθνική αναγκαιότητα. 2 θητείες και μάλιστα γεμάτες σχεδόν πλήρεις θητείες, αν εξαντληθεί, όπως είπε επανειλημμένος ο Πρωθυπουργός, μάλιστα και αυτή η θητεία, θα είναι και κάτι σπάνιο για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα. Δεν είναι αρκετές για ένα κόμμα να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν χώρες που θέτουν την τρίτη θητεία, θέτουν πλαφόν στην τρίτη θητεία. Άρα δεν είναι υπερβολικό? Ποια είναι η εθνική αναγκαιότητα να ξαναψηφιστεί η Νέα Δημοκρατία?
0: Ο Πρωθυπουργός είπε κάτι με το οποίο θα συμφωνήσω πλήρως, ότι κάθε φορά πρέπει να βλέπουμε ποιοι είναι στο τραπέζι οι πιθανοί συνομιλητές και ποιοι διεκδικούν την Πρωθυπουργία ανάλογα στη χρονική συγκυρία που βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένοι διεκδικητές του ρόλου του Πρωθυπουργού, άρα ο ελληνικός λαός έχει να διαλέξει ανάμεσα σε αυτές τις προσωπικότητες που βρίσκονται σήμερα στο προσκήνιο. Δεν έχει κανένα νόημα να λέμε αν υπήρξε καλύτερος ηγέτης ο Εθνάρχης Καραμαλής ή ο Ελευθέρης Βενιζέλος. Αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα πρόσωπα. Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα θα πρέπει να διαλέξει ο ελληνικός λαός το 2027. Αν προκύψουν άλλα πρόσωπα στο μεταξύ, εδώ είμαστε για να κρίνουμε και να αξιολογήσουμε όποια πρόταση θα πέσει στο τραπέζι και για να απαντήσω και στο ενδεχόμενο τρίτης συνεχόμενη θητεία δεν προβλέπεται από το δικό μας σύστημα κανένας είδους τέτοιου περιορισμού, άρα δεν έχει λόγο για να μπαίνει στη συζήτηση. Και επειδή αναφερθήκατε και στο αν δύο θητείες έδωσαν, αν θέλετε, έναν ολοκληρωμένο κύκλο διεκπεραίωσης του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, θα σας πω ότι τα προβλήματα στη χώρα δεν τελειώνουν. Και όταν λύσεις ένα πρόβλημα, κάποιο άλλο φέρνει η ζωή. Άρα αυτή είναι μια πορεία η οποία δεν χαρακτηρίζεται από κυκλικότητα, αλλά είναι ευθύγραμμη πορεία. Η ιστορία, ναι μεν μας αρέσει να λέμε ότι κάνει κύκλους, αλλά η ιστορία έχει μια ευθύγραμμη πορεία στον χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Τα
1: και
0: προβλήματα
1: κάτι...
0: ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια στην καθημερινότητα των πολιτών, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε είναι δικά μας είτε είναι ξενόφερτα. Και με αυτά θα πρέπει
1: κάτι...
0: να αναμετράτε κάθε φορά και... το πολιτικό πρόσωπο.
1: Κάτι τελευταίο, σε 3 λεπτά πρέπει να πάμε στο Earth News Radio για ειδήσεις, κύριε Μαραβέγια. Μπορεί να διαβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ωστόσο ταυτόχρονα οι μηχανές της προετοιμασίας για τις εκλογές έχουν ανάψει. Αυτό είναι πασιφανές, φαίνεται. Θα διεκδικήσετε... την ψήφο, επιδιώκετε να διεκδικήσετε ξανά την ψήφο των πολιτών της Μαγνησίας στις επικείμενες εκλογές?
0: Υπήρξα βουλευτής, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το 2019 μέχρι το 2023, στο οποίο θεωρώ ότι έκανα μια πολύ μεγάλη και συστηματική προσπάθεια, καθώς δεν υπήρξα και επαγγελματίας της πολιτικής ποτέ, αλλά συνέχισα να ασκώ και την επιστήμη μου και το λειτουργήμά μου, παρά το γεγονός ότι ήμουν ένας πολύ ενεργός βουλευτής. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να διεκδικήσω και την επόμενη φορά την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου και βεβαίως στέκομαι με απόλυτο σεβασμό μπροστά τους και σε κάθε περίπτωση θα σεβαστώ και αυτή τη φορά το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι. Εύχομαι να είναι επιτυχές, αλλά σε κάθε περίπτωση οι πολίτες θα έχουν τον τελευταίο λόγο. Ναι, θα είμαι εδώ, θα είμαι παρόν, διεκδικώντας την ψήφο και την εμπιστοσύνη των συμπολιτών.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαραβέγια, για την συζήτηση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ
1: που...
0: για την φιλοξενία
1: που κάναμε. Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέες απειλές προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας μέσω Truth Social ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το Αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν να γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Στον ανάκριτη Κορίνθο οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση των δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μια γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Θεσσαλικό περισκόπιο, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και αφού ασχοληθήκαμε με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πάμε να δούμε τώρα ακριβώς όπως σας προαναγγείλαμε τι γίνεται και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχαμε εξελίξεις τις τελευταίες μέρες με την διαγραφή του κυρίου Παύλου Πολάκη με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, μετά την ανάρτηση την οποία έκανε, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ καταλόγιζε στον Πρόεδρο του κόμματος έλλειψη πρωτοβουλίας και αποφασιστικότητας, ενώ διατύπωνε και το ερώτημα τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία. Συγκάλεσε αμέσως πολιτική γραμματεία. Ακολούθησε η διαγραφή του και βεβαίως μετά δηλώσεις, αντιδηλώσεις κτλ. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μαζί μας τον πρώην βουλευτή του κόμματος, τον κύριο Γιάννη Καρυπίδη. Ο κύριος Καρυπίδης είναι και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας. Εδώ με την ιδιότητα του πρώην βουλευτή, σε αυτή μας την συζήτηση. Κύριε Καρυπίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι ήταν αυτό τώρα, αναμενόμενα είναι τέτοιου είδους ξεκαθαρίσματα, αν μπορεί κάποιος να τα πει ξεκαθαρίσματα, με δεδομένο ότι φτάνει η ανακοίνωση του νέου κόμματος σε λίγες μέρες από τον κύριο Τσίπρα?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι λυπηρό. Δεν είναι κάτι ευχάριστο να υπάρχει διαγραφή και μάλιστα σε ένα κορυφαίο στέλεχος. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η κομματική ζωή συνήθως προχωράει και με τέτοιες λύσεις. Θεωρώ ότι ήταν λίγο. Δεν ήταν αναμενόμενο να αμφισβητηθεί έτσι ο Πρόεδρος, γιατί επί της ουσίας υπήρξε.
0: Μιλάτε για ξεκάθαρη αμφισβήτηση, έτσι.
1: Αμφισβήτηση του Πρόεδρου. Δηλαδή θεωρεί ότι η όλη κουβέντα ήταν γύρω από το αν υπάρχει δεύτερη ατζέντα. Η οποία δεν νομίζω ότι είναι. Δεν υπάρχει και δεν είναι κάτι το οποίο λέγεται. Μπορεί ευθέως ένας βουλευτής να λέει τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να επισέλθω σε ενδεχόμενα και άλλες μικρότερες εμβέλειας αιτίες, αλλά θεωρώ ότι αυτή την ώρα, τη δύσκολη ώρα για την αριστερά, είναι δύσκολη ώρα, ασχέτως αν δημιουργείται ένα νέο κόμμα, όπως ο πρώην πρόεδρος μας, ο Τσίπρας, λέγεται ότι θα κάνει. Εμείς, από την ώρα του ΣΥΡΙΖΑ, και μιλάω πάντα σαν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι βέβαια στην Ομαχιακή και ούτε εκφράζω κάτι. Εκφράζω μόνο τον εαυτό μου αυτή την ώρα και την υπέρ τεσσαρακοντακή.
0: Έχετε υπηρετήσει ακριβώς αυτό το χώρο και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η άποψή σας.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρχει η ανανεωτική, η ριζοσπαστική αριστερά, αυτή η οποία κυβέρνησε τη χώρα πριν 10 χρόνια, αυτή η οποία έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, αυτή η οποία ρύθμισε το χρέος, αυτή η οποία έχει κάνει την πρώτη επιστροφή δανείων από το πρώτο μνημόνιο, ο Τσίπρας την έκανε το 17, που τώρα περί πολλού το εμφανίζει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή θέλω να πω μια σειρά πράξεων, οι οποίες αποσωπούνται μέσα στην αντιπαράθεση αυτού του τύπου, η οποία με θλίβει. Δηλαδή η διαγραφή ενός κορυφαίου στελέχους με θλίβει. Αλλά εν πάση περιπτώσει η κομματική ζωή απαιτεί καμιά φορά και αυστηρά μέτρα. Με αυτή την έννοια το αντιμετωπίζω εγώ, αυτό που με ρωτήσατε.
0: Ναι. Πάντως, κύριε Καρυπίδη, δεν ξέρω να σας διακόπτω, αλλά να σας πω κάτι. Παρακολουθώντας δηλώσεις και αντιδηλώσεις που ακολούθησαν, αυτό που είπε κάποια στιγμή ο κύριος Πολάκης, ότι ο πρόεδρος, ο κύριος Φάμελος, αν έχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, ή στελέχη να παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι τύπου, να το παίζουν μάλλον εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος, και θέτει εκτός εκείνων που ζητά τη συνεδρίαση του οργάνου, των οργάνων του κόμματος.
1: Ας κρίνει. Υπάρχει πρόεδρος και κρίνει πότε χρειάζεται η συνεδρίαση ενός ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου. Συνήθως δεν οδηγείται και ο πρόεδρος από την πίεση η οποία του ασκείται. Εγώ δεν έχω να πω κάτι πότε πρέπει να συμβληθούν αυτά τα όργανα. Αυτό το ξέρει καλύτερα η ηγεσία. Έτσι είναι τα οργανωμένα κόμματα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πρέπει να ξεμπλοκαριστεί όμως και η κατάσταση. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να ξέρει τι θα κάνει. Εμείς η θέση μας και η προσωπική μου θέση είναι ότι εάν πρέπει να γίνει ένα βήμα για την συνένωση της αριστεράς, να γίνει το βήμα αυτό, αλλά πρέπει να γίνει συντεταγμένα και συνεκτικά. Δηλαδή αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι, αν είναι να κάνουμε κάτι στην πιο ενωτική του μορφή, σε μια πιο καινούργια μορφή, να το κάνουμε όπως πρέπει και με τις κομματικές διαδικασίες της αριστεράς, όχι ασύντακτα. Αυτό είναι το ερώτημα σήμερα.
0: Δηλαδή το όπως πρέπει εσείς, κύριε Καρυπίδη, πώς το εννοείτε?
1: Εγώ το εννοώ ότι πρέπει να γίνει αυτό συντεταγμένα. Συντεταγμένα, δηλαδή το κόμμα να πρέπει να αποφασίσει, έχει τα όργανα, όταν πρέπει να συγκληθούν θα συγκληθούν στο επόμενο διάστημα και ακόμα ενδεχόμενο και το διαρκές συνεδριό του για να δώσει μια τελική λύση. Λοιπόν, πρέπει να γίνει αυτό, θα το δούμε, θα αποφασίσει η ηγεσία. Γι' αυτό υπάρχει στην Αθήνα.
0: Θα μπορούσατε ακόμα και να προχωρήσετε σε αναστολή λειτουργίας του κόμματος, όπως πρότεινε ο κύριος Χατζησοκράτης, γιατί με τη συνέντευξη αυτή άνοιξε ο σκοπός του ΕΟΛ. Εννοείται κάτι τέτοιο όταν λέτε συντεταγμένα?
1: Όχι, συντεταγμένα είναι, μπορεί ο κόμμα να προσχωρήσει σε μια καινούργια δομή, σε μια καινούργια τέτοια, αλλά με αποφάσεις του κόμματος. Και σαφώς να ληφθούν οι υπόψεων και στον καινούριο φορέα ή στον άλλο φορέα να ληφθούν και οι θέσεις του κόμματος υπόψεων. Δεν είμαι υπέρ της ασύντακτης παρουσίας ατόμων, έστω πρώην πολιτικών ή πολιτικών, σε έναν άλλο χώρο και με μόνο κριτήριο ίσως μια πιο γρήγορη εμφάνιση στην ακόμα ή για τη δημιουργία εντυπώσεων ή για κάτι τέτοιο. Δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Εγώ είμαι υπέρ της οργανωμένης λειτουργίας των κομμάτων, την οποία θεωρώ ακόμα του ΣΥΡΙΖΑ, τη θεωρώ κρίσιμη για τη λειτουργία της αριστεράς. Είναι ένα κόμμα με παρουσία, με δομή, με παρουσία παντού στην Ελλάδα. Εμείς παλέψαμε από το 2,5% και φτάσαμε στο 36%, έχουμε την πτώση μας, οι ευθύνες είναι μεγάλες για αυτούς οι οποίοι μέσα σε 3 χρόνια διέλυσαν αυτή την εικόνα.
0: Φτάσαν στα αρχικά ποσοστά, έφτασαν ξανά το ΣΥΡΙΖΑ στα αρχικά ποσοστά.
1: Φτάσαν στα αρχικά ποσοστά, αλλά δημιουργήθηκαν άλλα 8 κόμματα. Δεν θα μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που φαίνεται τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργήσει μέσα από διασπάσεις άλλα 5 κόμματα. Άλλα 5 κόμματα αυτή τη στιγμή. Θα μου πείτε είναι καλό αυτό? Σαφώς και δεν είναι καλό. Σαφώς και δεν εκφράζει πολιτική. Σαφώς και δεν εκφράζει πολιτική, αλλά θέλω να πω ότι η παρουσία του χώρου είναι αναγκαία στη δομή της αριστεράς. Είναι η θέση μου αυτή. Εγώ δεν μπαίνω σε αν θα πάμε στο Τσίπρα ή δεν θα πάμε στο Τσίπρα. Το κόμμα μπορεί να πάει όπου θέλει με απόφαση των οργάνων του.
0: Πάντως, κύριε Καρυπίδη, αυτό το οποίο εσείς ουσιαστικά μου λέτε ότι πρέπει να προλάβετε με μια συγκεκριμένη απόφαση, συγκροτημένη κίνηση. Μόνο αυτή την εικόνα δεν έχει το κόμμα. Ας πούμε, ναι, η εικόνα που έχει τώρα είναι ότι όλοι κοιτούν πότε θα ανακοινώσει ο Τσίπρας το κόμμα για να ανακοινώσουν ότι πάνε μαζί του.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι όλοι είναι έτσι, ας πούμε. Αλλά
0: ναι, αν δεν είναι έτσι, πολλοί πάντως είναι. Αυτό...
1: Έπειτα θεωρώ ότι το να πάει ο καθένας μόνος του και να κάνει ατομική παρουσία, δεν ξέρω πόσο μπορεί να το κάνει αυτό σε ένα νέο φορέα σαν άτομο. Δηλαδή, τι να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι λειτουργικό για όλους. Καλύτερα είναι, εγώ εκεί είναι. Δεν μένω με συναδέλφους οι οποίοι βλέπουν περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Και εγώ θέλω την ανασύνταξη της αριστεράς. Θέλω έναν φορέα ο οποίος να είναι αποτελεσματικός, να ανταποκρίνεται στα οράματα του ελληνικού λαού. Αν χρειάζεται να γίνουν καινούργιες δομές, να γίνουν. Ναι. Να γίνουν όμως, όπως έλεγε πάντα η αριστερά, όπως έλεγε, διευρυνόμενοι, βεβαίως. Πλησιάζοντας τη σοσιαλδημοκρατία, βεβαίως. Αλλά έχοντας όμως αυτό το πράγμα, δηλαδή την ύπαρξη κόμματος. Ναι. Δηλαδή, εμείς έχουμε μάθει ότι πρέπει να υπάρχει ένας φορέας. Δεν βγαίνουμε προσωπικά ο καθένας και λέει τα δικά του. Δεν το ξέρουμε ποτέ αυτό στην αριστερά. Ναι. Και πιστεύω και ότι ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος μας, ο οποίος είναι γνωστός αριστερός. Λοιπόν, δεν μπορεί να αποστεί από αυτή την τέτοια και δεν θα αποστεί. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Τώρα, τι πρέπει να γίνει μέχρι τότε, είναι θέμα και των υπάρχων και των υπαρχόντων κομμάτων και, αν θέλετε, μια καλή συνεννόηση. Γιατί, κοιτάξτε, είδαμε και. Να σου πω 5 βουλευτές που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Αποστολάκη μέχρι την κυρία Στασιά και τον κύριο Πέτρο Παπά και τον τέτοιο και εκείνου 5. Λοιπόν, με την πρώτη τέτοια φύγανε. Δεν νομίζω. Και δεν επέλεξαν να περιμένουν να δουν και το καινούριο κόμμα. Την κάνανε, που λέει ο λαός, για κάπου αλλού που πίστευαν ότι θα έχουν καλύτερη τύχη. Εγώ πιστεύω στα εργομένα κόμματα, σε ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν. Και όταν πέφτει το κόμμα, μένουν μέσα και δουλεύουν. Εγώ δεν είμαι για να πάρω, ούτε θέλω, ούτε ποτέ δεν ήμουν τέτοιος πολιτικός τύπος. Ποτέ δεν ήμουν, γιατί δεν είχα ανάγκη. Είμαι επαγγελματίας, δουλεύω, κάνω από το περίσσευμα του χρόνου μου, δίνω σε αυτό που θεωρώ ότι είναι καλό για τα κοινά. Και το δίνω και στην τοπική αυτοδιοίκηση, το δίνω και εκεί πέρα. Δεν θέλω να πιάσω τα σύνδη πουθενά. Θέλω όμως το κόμμα μου, αν με οδηγήσει σε μια νέα φόρμα, θα είμαι μέσα και πρέπει να είμαι μέσα. Το πιστεύω και από τον εαυτό μου.
0: Κύριε Καρυπίδη, είναι ξεκάθαρη η θέση σας. Σήμερα το πρωί ανακοίνωσε με την ανάρτησή του ο κύριος Τσίπρας ότι 26 Πέμπτου ανακοινώνει...
1: Το ξέρω και εγώ,
0: ναι,
1: βεβαίως.
0: Ναι, ναι, το νέο του κόμμα.
1: Βεβαίως. Αυτό
0: τι περιμένετε
1: το...
0: ότι μπορεί...
1: Θα δούμε τη διακήρυξη, θα δούμε τον κόσμο. Εγώ σας έχω πει, είμαι υπέρ της δημιουργίας ενός νέου συνεκτικού φορέα, ο οποίος με πρόγραμμα θα διεκδικήσει αυτόν τον μεγάλο χώρο, ο οποίος τώρα με την, δεν θα πω ανεπάρκεια του υπάρχοντος σοσιαλιστικού κόμματος, αλλά όχι, δεν θεωρώ ότι είναι ανεπαρκής κανένας. Θεωρώ όμως ότι ανταποκρίνεται στα οράματα και στις προσδοκίες του κόσμου. Έχει μια οροφή. Μπορούμε να κάνουμε ως χώρος της αριστεράς, βεβαίως, να κάνουμε μια κίνηση από την αρχή, η οποία να διεκδικήσει, όπως κανένας δεν μας πίστευε το 2011 και το 2012, και έγινε αυτό, άλλη καιρή τότε, άλλη καιρή τώρα, αλλά η προσπάθεια μπορεί να γίνει δομημένη πάνω στα πραγματικά περιστατικά, να υπερασπίσουμε το έργο κίνησης κυβέρνησης, που είναι κατασυκοφαντημένο, η κυβέρνηση του 2015-2019, όλοι λένε πόσο ρίξανε την ανεργία, βλέπετε την Υπουργό Εργασίας, πόσο έριξε την ανεργία και κάνει έναρξη της πολιτικής ιστορίας της χώρας του 2019. Δεν λέει πόσο ανεργία παρέλαβε ο Τσίπρας το 2015. Παρέλαβε 27,9.
0: Πάντως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτός που με τη συνέντευξή του και με δηλώσεις του έτσι άνοιξε παλιότερες πληγές, μας γύρισε
1: όχι,
0: πίσω
1: η εκεί. Η δικιά μου άποψη είναι ότι πρέπει το έργο εκείνης της κυβέρνησης να το υπερασπίσουμε εμείς που είμαστε κοντά σε εκείνη την προσπάθεια, που ήμασταν κοντά σε εκείνη την προσπάθεια, μέχρι το τελευταίο σημείο. Mm-hmm. Και τα λάθη του και τις επιτυχίες του. 27,9 είχε ανεργία η Ελλάδα το 2015. Τα ομόλογα της ήταν junk, ήταν δηλαδή σε κατάσταση σκουπιδιών, δεν είχε καν επιτόκιο, δεν υπήρχε τίποτα, και σε 4 χρόνια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας έβγαλαν τη χώρα στο ξέφωτο. Και από
0: όπως
1: εκεί και
0: είπατε,
1: πέρα επέρεται, ο κάθε Μητσοτάκης επέρεται ότι έφερε τη χώρα να έχει φέτος του χρόνου 1,8 ανάπτυξη, με το Ταμείο Ανάκαμψης να τρέχει 32 δις και 1, ανάπτυξη. Εάν πάτε στο ρυθμό ανάπτυξης του ΕΠ του 17, του 16, θα δείτε ότι ήταν 2,1.
0: Το σκηνικό, έχει,
1: του κράτους.
0: Το σκηνικό είναι τελείως διαφορετικό.
1: Εσείς,
0: τι εκλογική τύχη μπορεί να έχει μια νέα τέτοια κίνηση?
1: Θεωρώ,
0: μόνο του κυρίου Τσίπρα ή και της κυρίας Καριστιανού, για παράδειγμα, και αυτή ανακοινώνει την Πέμπτη.
1: Δεν είναι αριστερή κίνηση της κυρίας Καριστιανού να έχει καλή τύχη, αλλά δεν θέλω να την εμπλέξω στα θέματα της κεντροαριστεράς. Δεν είναι κεντροαριστερό κόμμα. Mm-hmm. Εγώ μιλάω για κόμμα το οποίο ενδεχομένως θα έκανε ο κύριος Τσίπρας.
0: Θα το κάνει.
1: Θα το δούμε. Ναι. Βεβαίως. Θα το κάνει. Λέω ενδεχομένως γιατί μεθαύριο θα το κάνει. Θα το δούμε με τη δέχεια. Και ως κόμμα πρέπει, αν τα όργανα μας πάρουν αυτή τη θέση, γι' αυτό λέω και εγώ για σύγκληση των οργάνων και ειδικά ενδεχόμενα σε λίγο χρόνο του συνεδρίου μας, του διαρκούς συνεδρίου, για να μπορέσει να τοποθετηθεί όταν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις και με εισήγηση της ηγεσίας. Αυτά κάνουν τα κόμματα.
0: Απαντήστε μου λίγο στο τι εκλογική τύχη μπορεί να έχει αυτό το νέο κόμμα.
1: Νομίζω πάρα πολύ καλή. Μπορεί να έχει καλή. Γιατί όταν υπάρξει ομόνια σύμπνοια ανάμεσα σε χώρους της κεντροαριστεράς. Περιλαμβάνω και το Πασόκ μέσα. Αλλά επειδή δεν δείχνει διάθεση συνεργασίας, δεν έδειξε καμία διάθεση συνεργασίας από τότε που είχε απλή αναλογική η χώρα, δεν έδειξε καμία συνεργασία. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι θα συνεργαστεί τώρα. Εγώ συνεργάζομαι θαυμάσια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θαυμάσια. Μιλάω για το κεντρικό επίπεδο. Μιλάω για το κεντρικό επίπεδο.
0: Θα βλέπατε ακόμα και μια τέτοια συνεργασία, θα επιθυμούσατε
1: θα έπρεπε,
0: δηλαδή.
1: Ναι. Θα έπρεπε, το λέω τρεις φορές, θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η συνεργασία με οποιαδήποτε μορφή.
0: Σορκίζουν την πολιτική και την διακυβέρνηση Τσίπρα πάντως του Πασόκ, έτσι, ούτε καν.
1: Γιατί έτσι πρέπει να κάνει, καταλαβαίνετε κι εσείς, για εκλογικούς λόγους. Μάλιστα. Εάν δεν την ξορκίσει, δεν έχει καμία τύχη.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να την ξορκίσει, ενώ δεν είναι έτσι. Αυτοί οι οποίοι ξέρουν και ασχολούνται, ξέρουν το γιγάντιο έργο που έγινε σε τελείως αντίξουες συνθήκες. Όχι σε δώσει και με ένα μπάρμπα όπως είναι τώρα με 72 δισεκατομμύρια διαθέσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα τρία προγράμματα αυτά που υπάρχουν, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας, το ΕΣΠΑ και αγροτικές ενισχύσεις. Τίποτα δεν υπήρχε όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα. Και ένα ΕΣΠΑ το οποίο τότε που το παραλάβαμε καρκινοβατούσε.
0: Κύριε Καρυπίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε τις εξελίξεις.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά
0: κι εσείς.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από την πολιτική επικαιρότητα. Κάναμε οι συνεντεύξεις μας, ας πούμε, προσπάθησαν να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφωτιστικές για το τι συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία, για το τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε τώρα, αλλάζοντας κλίμα, να δούμε κάτι που αφορά το περιβάλλον, κάτι το οποίο μας αφορά όλους μας. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικός χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες στην Ελλάδα, ανακοίνωσε τις βραβεύσεις ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών για το 2025. Η Ελλάδα κατέχει για άλλη μια χρονιά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, μετά την Ισπανία, ανάμεσα σε 52 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και για να έρθουμε στην περιοχή της Λάρισας, καθώς θα έχουμε συνέχεια και από την περιοχή της Μαγνησίας, αλλά να ξεκινήσουμε από την περιοχή της Λάρισας, όπου, κυρίες και κύριοι, τρεις γαλάζιες σημαίες δόθηκαν και αυτές θα είναι σε ακτές του Δήμου Τεμπών. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Τεμπών, ο κύριος Γιώργος Μανώλης. Κύριε Δημάρχε, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τρεις σημαίες στην περιοχή της Λάρισας και οι τρεις στο Δήμο Τεμπών, έτσι.
1: Και άλλη μια φορά, έτσι είναι, συνεχίζεται η παράδοση εδώ στα παράλια του Δήμου Τεμπών, μια μικρή παραλία, αλλά πανέμορφη, οπότε καταλαβαίνετε ότι παίρνουμε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό που γίνεται με αναγνωρισμένο έτσι διεθνή σύμβολο στις καθαρές ακτές, όπως ξέρουμε όλοι μας, τις γαλάζιες σημαίες, και τα καταφέρνουμε καλά κάθε φορά. Βέβαια, να διευκρινίσω κάτι, γιατί πολλά ακούγονται ότι οι μερικοί δήμοι δεν παίρνουν μέρος κλπ.
0: Ναι, ήθελα, ήταν το επόμενο ερώτημά μου αυτό, ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι δουλειά μόνο των δήμων για να κάνουν αυτά, γιατί χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορεί να έχει την εμπειρία να καταθέσει το φάκελο, χρειάζονται χρήματα για να υπάρξουν όλα αυτά που να καταλήξουμε σε ένα, σε ένα αποτέλεσμα σαν αυτό που έχουμε εμείς σήμερα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό καταλαβαίνετε χρειάζεται και η βοήθεια και η συνεργασία όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται εκεί στα παράλια για να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα με την καλύτερη συνεργασία. Έτσι. Να ξέρετε τα πάντα, εδώ σε αυτές τις μικρές κοινωνίες επιτυχάνονται μόνο και μόνο με τη συνεργασία. Με κανένα άλλο.
0: Θα συμφωνήσω
1: όλα τα άλλα θα τα βρίσκουμε, αλλά το τέλος είναι η συνεργασία. Όταν υπάρχει συνεργασία, όσες αντιθέσεις και να υπάρχουν, φυσικά θα υπάρχουν, δεν μπορεί όλοι να συμφωνούμε, μέσα από τις αντιθέσεις όμως συνθέτουμε πράγματα και βγαίνουν καλά αποτελέσματα.
0: Mm-hmm. Για ποιες παραλίες μιλάμε, με Σάγκαλα?
1: Μία παραλία έχουμε εμείς εκεί, η οποία λέγεται, είναι η παραλία Γάνης με τα τοπονύμια Καστρίλου, Τρόχη, Μεσάγκαλα. Mm-hmm. Τώρα, οι ονομασίες που είναι Μεσάγκαλα 1, Μεσάγκαλα 2, Μεσάγκαλα 3 είναι για το πρόγραμμα. Mm-hmm. Ακριβώς τώρα, να σας πω, δεν ξέρω αν γνωρίζετε την περιοχή
0: πολύ
1: που
0: καλά
1: θα μπουν εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι, η απόσταση είναι γύρω στο 1 χιλιόμετρο.
0: Έτσι.
1: Που θα μπουν. Η μία άκρη από την άλλη θα απέχει ένα χιλιόμετρο.
0: Μόνο την καθαρότητα των νερών, την ποιότητα των νερών λαμβάνει υπόψη η γαλάζια σημαία ή και υποδομές, οργάνωση κτλ.?
1: Υπάρχει η ασφάλεια των λουωμένων, η οργάνωση της προσβασιμότητας, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Όλα αυτά. Είναι
0: να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Με αφορμή αυτό που μου είπατε, χωρίς να θέλω να δημιουργήσω την οποιαδήποτε αντιπαράθεση, αλλά επειδή δεν το γνωρίζω, ο Δήμος Αγιάς συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία, γνωρίζετε?
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρετε, μάλιστα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Επειδή δεν το ξέρω ούτε και εγώ, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Λοιπόν, μου λέτε τώρα, κύριε Δήμαρχε, ότι έχει να κάνει με όλα, με την οργάνωση της παραλίας και όλα αυτά.
1: Φέτος, συγγνώμη σας διακόπτω, ενώ είχαμε από την προηγούμενη δημοτική αρχή τρία μέρη, ας το πούμε, έτσι.
0: Παραλίες.
1: Όχι, τρία προσβάσιμα μέρη για άτομα με ειδικές ανάγκες. Συμμετείχαμε με κάτι καροτσάκια που μπορούν να πάνε
0: μέχρι το νερό, να μπορέσει να μπει ο άνθρωπος στο νερό.
1: Φέτος έχουμε πάρει άλλα δύο. Σιτράκ λέγονται αυτά, τα οποία είναι σαν σιδηρόδρομος για να μπορεί κάποιος να μπαίνει και μόνος του μέσα.
0: Τέλεια.
1: Να μην έχει βοηθό, δηλαδή το καροτσάκι θέλει κάποιος να το πρόχνει. αυτό το σιτράκ μπορεί και μόνο να ανέβει πάνω και να πάει μέχρι τα νερά της θάλασσας για να κάνει το κολύμβι.
0: Πολύ καλά κάνατε,
1: άλλα
0: κύριε Μανώλη. Νομίζω μόνο σύν μπορούν να προσθέσουν.
1: Να μας βοήθησαν. Όχι, προσπαθούμε να είμαστε έτσι, να δίνουμε την προσβασιμότητα σε όλα τα άτομα, γιατί όλοι έχουν πραγματικά έτσι δικαίωμα να είναι στη θάλασσα. Που μπορούμε και διαθέτουμε αυτή την ωραία παραλία, γιατί δεν είναι από τις βασικές θάλασσες, είναι ρηχές θάλασσες. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι οικογενειακή
0: η
1: περιοχή μας. Δεν έχει πολλά, έχει καταλύματα, αλλά θεωρείται σαν περιοχή εξοχικής κατοικίας.
0: Να ρωτήσω κάτι όμως, για να φύγουμε λίγο από την παραλία, να ανέβουμε πιο πάνω, να προχωρήσουμε μάλλον θα πω, όχι να ανέβουμε πιο πάνω, με τις υποδομές γενικότερα εκεί τι γίνεται? Θέλω να πω, βλέπουμε την, όχι μόνο στην παραλία, γενικότερα, ας πούμε στα Μεσάγκαλα, πνίγονται οι άνθρωποι κάθε φορά που θα κάνουμε ρεπορτάζ στα Μεσάγκαλα. Θα τρέχουμε για ρεπορτάζ όταν έχουμε πλημμύρες κτλ. Τι γίνεται με τις υποδομές στην περιοχή?
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν είναι θέμα υποδομών. Τη θάλασσα δεν μπορείς να τη συγκρατήσεις εύκολα να μπει μέσα στον οικισμό. Αυτό είναι το στα Μεσάγκαλα, γιατί πάντα μιλάμε για Μεσάγκαλα και όχι για Καστρί Λουτρό. Mm. Γιατί το Καστρί Λουτρό είναι ψηλότερα από τη θάλασσα. Τα Μεσάγκαλα είναι συνήθως, ανάλογα με την παλήρεια κλπ, στο ίδιο ύψος. Ναι. Είναι πάρα πολύ μικρή διαφορά και σε μερικά σημεία μπορεί και ο οικισμός να είναι χαμηλότερα από τη στάθμη της θάλασσας, από το πάνω μέρος της θάλασσας. Μπορείτε καταλαβαίνετε, η θάλασσα με ένα μεγάλο κυματισμό μπαίνει μέσα στον οικισμό και υπάρχει ο εγκλωβισμός των νερών της θάλασσας μέσα στον οικισμό. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Τώρα, τι μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό? Υπάρχει μια μελέτη πολύ παλιά, αυτή του αείμνηστου του Βαλσαμόπουλου, από το Πολυτεχνείο, η οποία έλεγε για μπλοκ, σημαίνει το μπλοκ, δεν ξέρω τι άλλο μπορούσε να ήταν αυτή η κατασκευή, μέσα στη θάλασσα, οπότε να σταματάει το κυματισμό πολύ μακριά από τον οικισμό για να μην φτάνει με ορμή μέχρι τον οικισμό για να κόβονται αυτό που λέμε. Γιατί υπάρχει μεγάλη διάβρωση της παραλίας. Όπως ξέρεις, αν το γνωρίζετε εσείς, βέβαια οι ακροατές δεν ξέρω αν το γνωρίζουν, το Col de San, το ξενοδοχείο, το σημείο εκείνο, η θάλασσα, η παραλία μάλλον, η αμμουδιά, ήταν 70 μέτρα μέσα. Τώρα, άμα πάμε, είναι 10 μέτρα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη διάβρωση έχει γίνει. Και αυτό οφείλεται, βέβαια, και στο πώς έρχεται ο κυματισμός, αλλά περισσότερο επειδή υπάρχουν και οι εκβολές του ποινιού. Οπότε, αλλού μπαζόνια, αλλού ξεμπαζόνια η θάλασσα. Αν δείτε, κάποιες στιγμές βλέπουμε εκεί στα καράβια, εκεί που υπήρχε φέτος η καταστροφή αυτή μεγάλη που έφτασε η θάλασσα, που έφαγε και την άσφαλτο, έχουμε δει σε δημοσιεύματα, σε εφημερίδες κλπ. Εκεί πραγματικά, αν πάτε τώρα, θα δείτε μια άλλη παραλία. Εντελώς διαφορετική. Είναι παράξενο εκεί.
0: Άρα λοιπόν, τι μπορεί να γίνει?
1: Αυτή, έχουμε καταθέσει μια μελέτη και στον Τρίτσι για να γίνει συγκεκριμένη μελέτη με τεχνικά χαρακτηριστικά και ακριβώς το ποσό, πόσο θα είναι, για να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα μπλοκ που είχε τότε με τη μελέτη το Πολυτεχνείο είχε αναφέρει, ότι πρέπει να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις μέσα στη θάλασσα. Είναι αυτό ακριβώς που γίνεται στον Πλαταμόνα τώρα.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Ακριβώς όπως γίνεται τώρα στον Πλαταμόνα, για να μπορέσουν να μην διαβρώνεται τόσο πολύ η θάλασσα. Γιατί σιγά σιγά θα φτάσει στα πρώτα σπίτια.
0: Στα πρώτα σπίτια.
1: Και τώρα, να σημειώσω και κάτι, έχουμε ήδη, γιατί αυτό που σας είπα ότι εγκλωβίζουν τα νερά έτσι και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε έξω, έχουμε ήδη δημοπρατήσει, είμαστε στην ευχάριστη θέση, υπάρχει ανάδοχος για μελέτη για το πώς θα μπορούμε να βγάζουμε τα νερά γρήγορα έξω από τον οικισμό. Δηλαδή είναι μια υδραυλική μελέτη όλου του οικισμού των Μεσαγκάλων.
0: Μάλιστα. Κύριε Δημάρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

0: Στο ίδιο ακριβώς κλίμα θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε στο Δήμο Νοτιού Πηλίου, έτσι, Ελένη?
1: Ακριβώς. Σύνολο 40 γαλάζιες σημαίες για τη Μαγνησία, μπράβο, τη Χερσαία και την Ισιωτική φέτος.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Είναι
0: 5 τέλεια
1: περισσότερες από πέρυσι και 11 περισσότερες από το 2024. Το new entry όμως, ας μου επιτραπεί ο όρος, έχει να κάνει με το Πήλιο. Με το Δήμο Νοτιού Πηλίου, που μετά από πόσα χρόνια, κύριε Απόστολε Καφετζή, παίρνει μέρος στο πρόγραμμα και κερδίζει μάλιστα και 4 γαλάζιες σημαίες που σύντομα θα ανεμίζουν και θα κυματίζουν στις παραλίες σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, κύριε Αυτοπούλου, να είστε καλά και σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας να πούμε καταρχήν το γεγονός ότι μετά από 2 δεκαετίες, δηλαδή
1: 20 ολόκληρα χρόνια,
2: λοιπόν, ναι. Οι παραλίες του Δήμου Νοτιού Πηλίου επαναφέρουν τις γαλάζιες σημαίες. Mm-hmm. Πρόκειται για μας για μια πολύ σημαντική διάκριση που αποδεικνύει έμπρακτα πλέον την ποιότητα των νερών μας, την καθαρότητα των ακτών μας, αλλά και τη συνολική προσπάθεια που έγινε για να τηρηθούν όλες οι αυστηρές προδιαγραφές του Διεθνούς Αυτού Προγράμματος, της γαλάζιες σημαίες, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν δώσαμε μεγάλη έμφαση σε όλο αυτό το θέμα. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντα ως αντιδήμαρχος τουρισμού, πολιτισμού και παιδείας, τέλος πάντων, θέσαμε ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου. Το αποδείξαμε έμπρακτα αυτό και με τη χαρτογράφηση και την νομιμοποίηση καταρχήν όλων των παραλιών μας. Γατζέα, Καλανερά, Πλατανιά, δεν ξέρω αν τα ξέρετε, τέλος πάντων.
1: Mm-hmm. Όλες οι παραλίες.
2: Φυσικά, με την επιστροφή των καλών.

0: σημειώνουν στο Δήμο μας. Με συστηματική δουλειά, σωστή προετοιμασία και συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, προχωρήσαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να με αιτήσεις το 2025, ώστε σήμερα, το 2026, να έχουμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Γιατί για μας θεωρείται επιτυχία.
1: Ποιες παραλίες κέρδισαν τις γαλάζιες σημαίες?
0: Είναι εξίσων από τα καλά νερά, μπαίνοντας δηλαδή από Βόλο, Κορόπι μετά, Άφισο, δηλαδή και στην Άφισο είναι δύο παραλίες. Είναι ο Αμποβός και η Καλλιφτέρη.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτές οι τέσσερις παραλίες για φέτος.
1: Ωραία. Ναι. Κύριε Καφετζή, ναι, για πείτε μου λίγο. Είναι δύσκολη η διαδικασία? Είναι χρονοβόρα η διαδικασία?
0: Είναι αρκετά χρονοβόρα, χρειάζεται αρκετές προϋποθέσεις. Είναι να καλυφθούν κάποια κριτήρια, 33 στο σύνολο για τις παραλίες και 38 για τις μαρίνες. Είναι λίγο δύσκολο, όμως όπως είπα και πριν, με συστηματική δουλειά και με σωστό συγχρονισμό μπορούμε να τα καταφέρουμε. Παλέψαμε σε αυτό το θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, τους συναδέλφους αντιδημάρχους, τις υπηρεσίες του Δήμου, τους επαγγελματίες της περιοχής και φυσικά τους δημότες που αγαπούν και φροντίζουν τον τόπο τους. Γιατί πέραν δηλαδή των δικών μας ενεργειών, πρέπει, όπως θα ξέρετε, η γαλάζια σημαία, μία προϋπόθεση είναι και ο περιβάλλον χώρος. Mm-hmm. Και σε αυτό το έχουμε κερδίσει. Μάλιστα. Γιατί από τους ελέγχους που γίνονται από το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία, αυτοί κρίνουν το αποτέλεσμα, όχι εμείς. Καταλάβατε, εμείς.
1: Για πείτε μου κάτι. Βασικά, πότε θα γίνει η ανάρτηση των σημειών? Θα γίνει με κάποια εκδήλωση, θα συνοδευτεί με κάποια
0: εννοείται,
1: εκδήλωση?
0: Εννοείται. Εμείς θα το εγκαινιάσουμε φέτος, θα το κάνουμε εκδήλωση, με χαριστικά και έτσι θα το κάνουμε πολύ καλό. Δεν μας έχουν ειδοποιήσει ακόμα συγκεκριμένα από τη Γαλάζια Σημαία, από την Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, δηλαδή, πότε ακριβώς θα γίνει η απονομή. Πιστεύουμε μέσα, αν όχι μέχρι τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου να το έχουμε κάνει, οπωσδήποτε.
1: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, κατά τη διάρκεια μετά της σεζόν, της τουριστικής περίοδου, γίνονται πάλι έλεγχοι? Γιατί θα πει κάποιος ότι μπορεί, όταν καταθέσατε τα χαρτιά, να πληρούσατε όλες τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Ποιος ελέγχει βασικά κάποιος μετά, αν συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές?
0: Οι προϋποθέσεις, και έχει συμβεί σε πολλές περιοχές, να τις έχουν άρει τις γαλάζιες σημαίες. Έτσι, να τα πούμε αυτό. Δηλαδή, υπάρχει έλεγχος από την Εταιρεία Προστασίας της Φύσης καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν της κολυμβητικής σεζόν. Εμείς έχουμε υποχρέωση μέχρι τις 15 Ιουνίου, μέχρι τις 10 Ιουνίου να έχουμε έτοιμο κατά το 95% με 99% των ενεργειών που πρέπει να κάνουμε για να υποδεχτούμε τη γαλάζια σημαία και για να μπορέσουμε να θέσουμε υποθέσεις για την επόμενη χρονιά. Και πέρα δηλαδή της υπηρεσίας, ο κάθε πολίτης μπορεί μέσω της γαλάζιας σημαίας να κάνει τις ενστάσεις του και να έρθουν από τη γαλάζια σημαία, δηλαδή από την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος, και να κάνουν τον έλεγχο. Να διαπιστώσουν αν η ένσταση αυτή ήταν όντως τεκμηριωμένη ή αν ήταν ένα απλό κακόβουλο, ξέρω εγώ, να πούμε.
1: Ωραία. Το ρωτώ γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι δύσπιστοι για αυτά τα προγράμματα, ξέρετε.
0: Όχι, βέβαια. Αυτό τώρα δύσπιστοι είναι αυτοί που δεν ξέρουν. Οι γνώστες που το γνωρίζουν γενικά ξέρουν πως λειτουργεί και δεν χρειάζεται δηλαδή τώρα.
1: Μου έλεγαν άνθρωποι που ασχολούνται με το τουρισμό πόσο χρήσιμο εργαλείο είναι το να έχει μια περιοχή, μια γαλάζια σημαία, μια ακτή να διαθέτει γαλάζια σημαία, καθώς είναι κάτι που στο εξωτερικό τουλάχιστον τα μεγάλα τουριστικά γραφεία το λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη όταν κλείνουν τα πακέτα.
0: Κοιτάξτε, η γαλάζια σημαία δεν είναι απλώς ένα βραβείο, έτσι. Είναι μια διεθνής πιστοποίηση ποιότητας που αφορά την καθαριότητα των υδάτων, την ασφάλεια των λουμένων, την οργάνωση των παραλιών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παροχή ψηλών υπηρεσιών στους επισκέπτες μας. Δηλαδή, αν είναι παραλία είναι οργανωμένη, αν έχει ξαπλώστρες, αν έχει ένα βαγοσώστη, όλα αυτά τα κριτήρια. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το απλό δηλαδή. Και αυτό το λαμβάνουν όντως πολύ σοβαρά όλοι οι tour operators που θα έλθουν στην περιοχή μας. Το θεωρούν μάλιστα ορισμένοι ως απαραίτητη προϋπόθεση για να φέρουν τους επισκέπτες τους και τους τουρίστες τους. Καταλάβατε?
1: Ναι, και είναι απόλυτα κατανοητό, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Το θέμα είναι γιατί και ο Δήμος Νοτιού Πηλίου έκανε τόσα χρόνια για να συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα, αλλά και άλλες περιοχές του Πηλίου είναι απούσες. Ήταν χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι μέχρι και πέρυσι δεν υπήρχε το Πήλιο στο χάρτη των γαλάζιων σημαίων. Η γαλάζια σημαία, να πούμε έτσι για να γίνει κατανοητό και από τον κόσμο, πιστοποιεί ότι μία παραλία έχει καθαρά νερά, έχει καθαρό περιβάλλοντα χώρο, είναι ασφαλής, διαθέτει όλα αυτά που πρέπει, εν πάση περιπτώσει.
0: Παροχή υπηρεσιών.
1: Χωρίς να σημαίνει όμως αυτό αυτόματα ότι μία παραλία που δεν τα έχει όλα αυτά, αυτόματα δεν είναι καλή η παραλία. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε να απουσιάζουν πολύ γνωστές παραλίες, εκτός του Δήμου σας τώρα, αλλά πολύ γνωστές παραλίες από το χάρτη. Ενδεχομένως όμως γιατί δεν υποβάλλουν αίτημα για να συμμετάσχουν κάποιοι στο πρόγραμμα, έτσι.
0: Κοιτάξτε, τώρα το ότι, για να πούμε και την αλήθεια, τώρα σας είπα και οι προϋποθέσεις είναι πολλές, δηλαδή χρειάζεται χρόνο αρκετό για να ασχοληθείς με αυτό,
1: και
0: χρήμα και προετοιμασία. Και πληρώνουμε για το πρόγραμμα αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε έτσι ακούσει, δηλαδή έρχεται και κάναμε την αίτηση και το πήραμε. Θέλει αρκετή δουλειά για να το πετύχουμε αυτό. Mm-hmm. Όμως, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, είναι ένα σημαντικό κριτήριο η γαλάζια σημαία για την προσέλευση των επισκεπτών. Δηλαδή, θεωρήσαμε εμείς στο Δήμο πλέον ότι πρέπει να το συμπεριλάβουμε.
1: Θα έπρεπε να επενδύσετε
0: δεδομένο,
1: σε αυτό,
0: ναι, πλέον, για την περιοχή μας, καταλάβατε. Δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή το θεωρούμε. Και είναι και μια σιγουριά και ασφάλεια περισσότερο για τους επαγγελματίες. Γιατί ο Δήμος τι είναι? Οι επαγγελματίες. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Όχι μόνο του χώρου του τουρισμού, όλοι γενικότερα. Εμείς είμαστε ο Δήμος. Δηλαδή οι πολίτες, οι απλοί πολίτες. Ένα ακόμα περισσότερο για τον τουρισμό που αισθάνονται μια σιγουριά, μια εγγύηση ότι τα νερά μας είναι καθαρά και μπορούμε να προσελκύσουμε τους επισκέπτες με μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
0: Και άνεση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καφετζή.
0: Ναι, θα ήθελα να σας πω και όλα για ακόμα ότι για μας αυτή η διάκριση είναι μόνο η αρχή. Συνεχίζουμε με μεγαλύτερη ευθύνη και στόχο να αναδείξουμε τον Νότιο Πήλιο ως ένα σύγχρονο, ποιοτικό και αυθεντικό τουριστικό προορισμό που σέβεται το φυσικό περιβάλλον και προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες του. Δηλαδή αυτό δεν το κάνουμε μόνο για την γαλάζια σημαία, το κάνουμε γενικότερα, έτσι.
1: Γενικότερα. Και περιμένουμε οπότε του χρόνου και άλλες γαλάζιες σημαίες, έτσι.
0: Εννοείται,
1: έτσι κι αλλιώς δεν είναι μόνο τέσσερις οι ακτές του Νότιου Πηλίου.
0: Εννοείται. Τώρα, επειδή σας είπα, είναι αρκετά δύσκολο. Δοκιμάσαμε στην αρχή πιλωτικά να κάνουμε αυτές τις τέσσερις παραλίες σε συνεννόηση με την γαλάζια σημαία, με την υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος, και θέσαμε ως προϋπόθεση λοιπόν αυτές τις σημαίες του χρόνου να έχουμε κι άλλες. Και εννοείται ότι θα τις βάλουμε στο παιχνίδι και άλλες παραλίες.
1: Μάλιστα.
0: Που τηρούν τις προϋποθέσεις, έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καφετζή. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, γεια σας. Καλά. Γεια σας.

Έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Την τελεία θα τη βάλει η Ελένη Ραυτοπούλου με το δελτίο ειδήσεων, τις σημαντικότερες ειδήσεις της τοπικής επικαιρότητας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό μεσημέρι σε όλους, εύχομαι. Γεια σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: 2 16χρονα κορίτσια στη Σκιάθο κατήγγειλαν ότι βιάστηκαν από 19χρονο στρατιώτη, τον οποίο γνώρισαν μέσω social media και συναντήθηκαν στο σπίτι του κατά την άδειά του στο νησί. Η καταγγελία έγινε χθες Κυριακή στο αστυνομικό τμήμα, όπου μετέβησαν οι ανήλικες μαθήτριες μαζί με τους γονείς τους. Ο 19χρονος συνελήφθη και οδηγείται στο στρατοδικείο Λάρισας. Σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι στην Αθήνα η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και εκτινοτρόφοι της Λάρισας θα τεθούν επιτάπητος στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής με τον Μαργαρίτη Σχοινά στην έδρα του Υπουργείου. Ανοιχτή συζήτηση για τον στρατηγικό σχεδιασμό της αγροτικής παραγωγής στη Θεσσαλία με ορίζοντα το 2040 θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στο Ντιβάνις Παλάς στη Λάρισα. Θα μιλήσουν ο καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου κ. Στάθης Αραποστάθης και ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας αναφορικά με τα αποτελέσματα έρευνας της περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΕΚΠΑ. 5 drones θα βρίσκονται στη διάθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση και θα παρέχουν συνεχή εικόνα της περιοχής που επιτηρούν σε ζώνες υψηλού κινδύνου. Είναι εξοπλισμένα με θερμική κάμερα, οπτική κάμερα υψηλού zoom, σύστημα laser, αποστασιόμετρου, GPS και συστήματα τηλεμετρίας. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.148 ευρώ επιβλήθηκε σε άνδρα που έκαιγε υπολείμματα φυτικής βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τεμπών. Μετά από περισσότερα από 30 χρόνια λειτουργίας με αυτοσχέδιο όχημα αιμοδοσίας, κατασκευασμένο από παλιό βαγόνι τρένου, το Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου αποκτά νέα κινητή μονάδα αιμοδοσίας μέσω χρηματοδότησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενισχύοντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας της Μαγνησίας. Θετικά αντιμετωπίζει το Υπουργείο Υγείας το αίτημα για δημιουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Νοσοκομείο Βόλου, σύμφωνα με όσα δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε παρέμβαση του βουλευτή Μαγνησίας Χρήστου Μπουκόρου. Ο Χριστόφορος Ιγκλέσης, ο Κώστας Τσαγλιώτης, ο Γιώργος Κλιάς και η Εύη Σανίδα εκλέγονται από τη Μαγνησία στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κλείστες από σήμερα έως την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παραμείνουν οι σύραγγες ΤΑΦ1, ΤΑΦ2 και ΤΑΦ3 σε Τέμπη και Πλαταμόνα για έργα συντήρησης. Από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την παλιά Εθνική Οδό μέσω της κοιλάδας των Τεμπών και της Λεπτοκαριάς. Για έκτη συνεχή χρονιά εγκρίθηκε η εκτοπλοϊκή σύνδεση Βορείων Σποράδων Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του βουλευτή Μαγνησίας Χρήστου Τριαντόπουλου. Η επιδοτούμενη γραμμή θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η οριστικοποίηση της χρηματοδότησης και των σχετικών διαδικασιών. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας πρόκειται να εξεταστεί η προσφυγή 4 δήμων Καρδίτσας, Αργυθέας, Λίμνης Πλαστήρα και Μουζακίου ενάντια στη δημιουργία βιομηχανικού αιωλικού πάρκου στη θέση Ζιγουρολίβαδο. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή Βασιλιάς της Κιάθου, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχείου. Τραυματίστηκαν ο οδηγός και η συνεπιβάτηδα, η οποία εντοπίστηκε εκτός οχήματος. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Κιάθου και στη συνέχεια με αεροσκάφος 130 στο Θριάσιο νοσοκομείο. Συσκέψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε για τα προβλήματα των φυλακών Βόλου και Κασαβέτιας με επίκεντρο την υποστελέχωση και τις συνθήκες κράτησης. Ανακοινώθηκε χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ για νέο σοφρονιστικό συγκρότημα 600 κρατουμένων στο Δήμο Αλμυρού. Παράλληλα, εξετάζεται άμεση ενίσχυση προσωπικού στις φυλακές Βόλου, ενώ τέθηκε και ζήτημα αξιοποίησης των σημερινών εγκαταστάσεων μετά τη μεταφορά τους. Μεγάλη την συμμετοχή των πολιτών της Λάρισας στην πορεία που διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Λάρισας. Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από το ΑΤΑ και κατέληξαν στη Γενική Επιθεώρηση Στρατού. Ζήτησαν την απεμπλοκή της Ελλάδας από τις πολεμικές επιχειρήσεις σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Με έτοιμα την απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο, πραγματοποιήθηκε χθες στις 7 πορεία ειρήνης που διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Καρδίτσας και στην οποία συμμετείχαν φορείς, σωματεία και πολίτες. Αντίστοιχη πορεία πραγματοποιήθηκε και στο Βόλο, η οποία ξεκίνησε από τη Νέα Ιωνία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Νέες προειδοποιήσεις απίφθηνε στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος και καλεί την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά, όπως λέει, δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό που συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Τεχεράνη από την πλευρά της ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως η Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χαρακτήρισαν την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή, ενώ στο μέτωπο του Λιβάνου Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ και 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Οι τιμές του πετρελαίου πήραν την ανιούσα, με τον Brent να φτάνει τα $110.62. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, έχει μπει η διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών στη χώρα μας την περίοδο 2020-2021. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η κοστολόγηση έργων, τα οποία ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού, λόγω της έκτακτης κατάστασης που επικρατούσε εκείνη την περίοδο στο μεταναστευτικό. Δύο από τα έργα που φέρεται να βρίσκονται στο μικροσκόπιο είναι οι δομές φιλοξενίας προσφύγων στη Μαλακάσα και τη Σιντική Σερών. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσσία. Ο Κώστας Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκρύψει τα προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ οξία ήταν η κριτική και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα στον οποίο θα ηγείται με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετεί τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα στις 26 Μαΐου. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Pfizer Ελλάς θα υπογραφεί σήμερα σε μία ώρα περίπου στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης της Διεθνούς Έκθεσης στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον πρίτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Κυριάκο Αναστασιάδη, ο στόχος της διοργάνωσης είναι να καθιερωθεί το συγκεκριμένο φόρουμ ως σημαία αναφοράς, συνάντησης, έρευνας, καινοτομίας και να αναδειχθεί η γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών, ειδικότερα από τις 11 και ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται από το κέντρο της πόλης και ενδεικτικά από τη Λεωφόρο Στρατού. Την ίδια ώρα δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς Ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Σε λειτουργία βρίσκεται η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, 5% επιπλέον θέσεων εισακτέων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Η διαδικασία υποβολής ξεκίνησε στις 14 Μαΐου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 του μήνα, ενώ η αποστολή των αναγκαίων δικαιολογητικών με ταχυμεταφορά θα πρέπει να γίνει έως και την Τρίτη 26 Μαΐου. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει Θεσσαλονίκη μέχρι και αύριο 19 Μαΐου. για τα θύματα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων και πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα, στις 11 το βράδυ, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Έλληνων του Πόντου, ενώ νωρίτερα στις 8 στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση με τίτλο «Η φλόγα της μνήμης». Θα ολοκληρώσουμε το δελτίο με δύο λόγια για τον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα ο καιρός προβλέπεται κατά βάση αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και μικρή πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Παρόμοιο θα είναι στο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Στα βήματα των ηρώων. Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλκαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλκαρίδη, Νίκο Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.
7: Επιστρέψαμε, όλος ο καλός ο κόσμος, όλοι οι καλοί μας φίλοι περνάνε από εδώ από τη ρύθμιση του ήχου.
8: Σήμερα ένα μισάωρο έχουμε ρε παιδιά, έτσι με πολύ χαρά τους βλέπουμε.
7: Λοιπόν, η Αργυρό Αρβανιτίδου είναι αυτή τη στιγμή στη ρύθμιση του ήχου. Πραγματικά σας βλέπουμε με πολύ χαρά παιδιά. Η Μάτα Σαμαρά σταθερή αξία
8: κλασικά.
7: Στις μουσικές επιλογές. Κάτσε το Viber
8: και το Viber άλλη μια
7: μας,
8: δόση. 6930-078-228 και 6930-078-228.
7: Λοιπόν, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, αντιστράτηγο 1 από στρατεία, με τον οποίο θα συζητήσουμε και όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που σκαρφίζεται ο Ερντογάν τώρα για να δημιουργήσει πάλι προβλήματα. Καλό μεσημέρι κύριε Καμπουρίδη.
8: Καλό μεσημέρι.
9: Γεια σας.
7: Λοιπόν, 200 ναυτικά μίλια λέει θέλει να πάει, η γαλάζια πατρίδα νομοθετικά να την καθιερώσει. Τι είναι όλα αυτά? Έχουν κάποιο αντίκρισμα ή πιστεύετε ότι θα έχουν κάποιο άμεσο αντίκτυπο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή είναι περισσότερο για το θεατήριο?
9: Θα πρέπει να δούμε γιατί το κάνει τώρα ο Ερντογάν αυτό το κάνει αυτή τη συγκεκριμένη κίνηση, η οποία για μένα είναι μετά από το Κάσιους Μπέλι του Ιουνίου του 1995, είναι το, η πιο ακραία χρόνια πληροφορίες στην ανάλυση, ακόμα τα παρακολουθώ. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ένα έμεσο Κάσιους Μπέλι, γιατί έτσι όπως εμφανίζεται ο νόμος που θα πάει προς ψήφιση, θα περάσει από όλα τα κόμματα, πιστεύω και το φιλοκουρδικό θα το ψηφίσει. Υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις μέσα που παραπέμπουν όχι μόνο σε ένα έμεσο Κάσιους Μπέλι όπως το ανέφερα, αλλά στην ουσία μιλάμε και για τη συνέχιση της θεωρίας των γκρίζων ζωνών. Θυμίζω ότι οι γκρίζες ζώνες, όταν λέμε γκρίζες ζώνες, είναι αυτές που μετά από την κρίση των Ήμια του 1996 η Τουρκία έβγαλε μία λίστα με 152 νησιά, Μικρονήσους και Βραχονησίδες, συνεργασία του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και σε αυτή τη είπε ότι αυτά τα νησιά δεν τα δικαιούται η Ελλάδα, ελληνικά νησιά μιλάμε, ναι, τα οποία δεν παραχωρήθηκαν ονομαστικά. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, Ιχείος και η παρακείμενη Μικρόνηση και Βραχονησίδες. Και επειδή δεν τις ονοματίζει, λέει, η Τουρκία είναι δικά μου. Έρχεται λοιπόν τώρα, επαναφέρει αυτή τη θεωρία, γιατί μέσα υπάρχουν αναφορές ότι θα ορίζει ο Τούρκος ο πρόεδρος ο ίδιος οι περιοχές ειδικού καθεστώτος, όπου στην ουσία ποιο είναι το μήνυμα, ότι η Ελλάδα θα περιοριστεί στα 6 ναυτικά μίλια χωρικά έδατα, και από εκεί και πέρα το αφεντικό είναι η Τουρκία και ό,τι θα κάνουμε θα ρωτάμε. Άρα, ενώ πριν μιλάγαμε για τον 25ο Μεσημβρινό, όπου το μισό Αιγαίο αξιώνει η Τουρκία, τώρα λέει δεν είναι μόνο το μισό Αιγαίο, όλο το Αιγαίο, και στα διεθνή έδατα θα κάνω εγώ κουμάντο και θα με ρωτάτε εμένα.
7: Αυτό, λοιπόν, πρακτικά, εδώ... ναι, ναι. Αυτό πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει, ότι κάποια στιγμή θα βγάλει από ο Ρουτς μέχρι, δεν ξέρω εγώ, μηχανότρατες, οτιδήποτε, και όποιος πάει να τους εμποδίσει θα επικαλείται αυτό το πράγμα και θα μπουκάρουν, ας πούμε, τα τουρκικά πολεμικά. Μπορούμε να δούμε τέτοια περίπτωση να σημαίνει.
9: Εγώ θα το έλεγα το αντίστροφο ισχύει.
7: Ναι, ναι.
9: Δηλαδή ότι θα βγάζουμε εμείς. Για κάποια, θυμίζω ότι στο Αιγαίο δεν έχει οριστεί η υφαλοκρηπίδα ούτε ΑΟΣ, και στα διεθνή ύδατα υπάρχουν κάποιες έρευνες, λέω, περιβαλλοντικές για παράδειγμα, το οποίο μπορεί οποιοδήποτε να κάνει. Πλέον η Τουρκία θα λέει, θα πάρεις άδεια από εμένα για να κάνεις έρευνες στα χωρικά ύδατα ή και σε θέματα αλληλείας.
7: Ναι, ναι.
9: Αυτό τώρα. Εδώ υπάρχει το εξής θέμα, ότι αν η Τουρκία περάσει αυτό το νόμο και δεν τον εφαρμόσει στην πράξη, εκεί που ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή το κόμμα του είναι δεύτερο στις δημοσκοπήσεις, θα δεχτεί ακόμα μεγαλύτερη κριτική. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το κάνει για να το εφαρμόσει. Δηλαδή, θα αξιώσει ο έλεγχος των περιοχών, και ειδικά σε αυτές τις γκρίζες περιοχές που είναι γύρω από αυτά τα 152 νησιά, Μικρονήσους κτλ., να είναι αποκλειστικά στα χέρια της Τουρκίας.
7: Άρα είναι η απάντησή του στο στρίμωγμα αυτό που έχει δεχθεί από Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, όλες αυτές τις καταστάσεις που βίωσε τώρα τελευταίο ο Ερντογκάν και δεν ήταν καθόλου ευχάριστες για την Τουρκία μετά από τον πόλεμο στο Ιράν. Έτσι είναι η απάντησή του ουσιαστικά.
9: Αυτό εκτιμώ και εγώ και πολύ σωστά με προλάβατε. Ναι. Δηλαδή, ο πρώτος που μίλησε για αυτό το νόμο, ο οποίος θα έλθει στην Τουρκία Εθνοσυνέλευση, μεγάλη Τουρκία, έτσι την λένε οι Τούρκοι.
7: Ναι, ναι.
9: Η μεγάλη εθνοσυνέλευση μετά τις 30 Μαΐου, όπου τελειώνει το Μπαϊράμ, στο Κουρμπάν Μπαϊράμ. Ο πρώτος που έγραψε γι' αυτό ήταν πριν μια εβδομάδα ο Ζάι Σεντήρο, ο διευθυντής της Μιλιέτ, ο οποίος είναι άνθρωπος του Ερντογάν και μέσα προσδιορίζει πολλά θέματα. Εκεί λοιπόν αυτός είπε ότι με αυτό που κάνουμε τώρα είναι προσπαθούμε να προλάβουμε την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έκανε συγκεκριμένες κινήσεις με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια πάρκα, τον καθορισμό περιοχών ελέγχου αλληλείας κτλ. Όμως κρατάω κάτι που διάβασα χθες στη Γενή Σαφάκ, επίσης φιλοερδογανική εφημερίδα, που είπε ότι μπορεί να είναι εσωτερικός νόμος και μπορεί, στην ουσία λέει, εμείς με αυτή την κίνηση θα δημιουργήσουμε τετελεσμένα, έτσι ώστε όταν θα πάμε στο τραπέζι και θα συζητήσουμε με τους Έλληνες το θέμα του προσδιορισμού, του καθορισμού των θαλασσίων ζωνών, εμείς λέμε ΑΟΖ, Υφαλοκρηπίδα, οι Τούρκοι λένε και άλλα, τότε εμείς θα το προβάλλουμε ως επιχείρημα, ότι αυτό θα το θεωρούμε ως δεδομένο, ως τετελεσμένο. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε τη ζήτηση από μια άλλη βάση.
7: Το οποίο βεβαίως δεν μπορεί ποτέ να γίνει δεκτό από την Ελλάδα, άρα σταματάει κάθε συζήτηση, έτσι.
9: Δεν το συζητάει, ακριβώς έτσι.
8: Υπάρχουν κάποια σενάρια που εξετάζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το καλό και το κακό σενάριο, πώς πρέπει να αντιδράσει σε αυτό το κομμάτι?
9: Αυτό που πριν απαντήσω, αν μου επιτρέψετε, μισό λεπτό, ναι, ναι, να πω κάτι. Είδα πάντως υπάρχει άλλος ένας σύμβουλος του Ερντογάν. Εγώ παπαγάλο τον λέω, γιατί συνήθως ό,τι λέει αυτό ισχύει. Ο Ιμπραχήμ Καραγκιούλ, πρώην διευθυντής της Γενής Σαφάκ, ο οποίος είπε προχθές, έγραψε στο ex πρώην Twitter, ότι για ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα συνεχίσει να τοποθετεί τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα στα νησιά και στον Εύρο, θα γίνουν 1, 2, 3. Δηλαδή μας απείλησε και πάλι στην ουσία στη βάση αυτού του νόμου. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει και μία άλλη διάσταση, αυτό που είπε ο κ. Τσόχος, δηλαδή ότι η Τουρκία ενοχλείται πολύ και από τις πρωτοβουλίες Ελλάδος με αυτή το τρίγωνο Ελλάδα και προ-Ισραήλ, η αναβάθμιση, η εξοπλιστική κτλ. Δεν είναι μόνο αυτά τα μέτρα που πήρε με τους σχεδιασμούς στο Αιγαίο και τα θαλάσσια πάρκα. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σας, η ελληνική κυβέρνηση βλέπω ότι λέει περιμένουν να βγει ο νόμος και μετά αντιδρώ. Νομίζω είναι λάθος εδώ. Δεν μας περιορίζει κανένας. Είμαστε μια χώρα που είμαστε στους διεθνείς οργανισμούς. Είμαστε μια χώρα που μας ζηλεύει η Τουρκία. Γιατί κάποιοι φωτεινοί άνθρωποι στο παρελθόν μας ενέταξαν στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπουδήποτε και σε άλλους. Και αυτό λειτουργεί ανασχετικά και αποτρεπτικά στην τουρκική επιθετικότητα. Θα πρέπει μετά από όλα αυτά τα οποία εμφανίζονται από κυβερνητικές πηγές, λοιπόν, να διαμαρτυρηθούμε έντονα και να προλάβουμε αυτό το νόμο. Γιατί σε περίπτωση που εμφανιστεί αυτός ο νόμος, μπορεί να είναι εσωτερικός νόμος της Τουρκίας, αλλά η Τουρκία, αν πει να τον επιβάλλει στον πεδίο, θα έχουμε θέμα. Θα έχουμε μία μόνιμη τριβή. Δηλαδή θα βλέπουμε συνεχόμενα πλοία δικά μας με τον Τούρκο, με τους ψαράδες μας και τα λοιπά στο Αιγαίο, που δεν ξέρουμε τι μπορεί να επιφέρει αυτό. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα, φέροντας στο τραπέζι τους Ευρωπαίους, γιατί η Τουρκία έχει ανάγκη και το έχει δείξει χαρακτηριστικά η τελευταία ομιλία του Ερντογάν σχετικά με τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
8: Άρα θεωρείτε ότι θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι και τα ήρεμα νερά μάλλον τα ξεχνάμε, και ο απόϊχος της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν σε καλό κλίμα που έγινε πριν από λίγο καιρό θα είναι τελικά, θα σβήσει?
9: Ήρεμα νερά θα υπάρχουν μόνο στα μάτια αυτών οι οποίοι θέλουν να πιστεύουν ότι είναι ήρεμα νερά, και εγώ το θεωρώ στρουθοκαμιλισμό όταν έρχεται κάποιος και λέει ότι κοίταξε, εγώ ψήφισα ένα νόμο, ξέρετε, είναι έξω από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, δηλαδή σκεφτείτε η κάθε χώρα να εμφανίζεται και να λέει σύμφωνα με το δικό μου νόμο αυτή η περιοχή είναι δική μου. Δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα.
7: Έδωσε κακό παράδειγμα ο κύριος Τραμπ που λέει εγώ αποφασίζω ποιος νόμος ισχύει και ποιος δεν ισχύει, και άμα δεν ισχύει το διεθνές δίκαιο δεν με συμφέρει, τόσο το χειρότερο για το διεθνές δίκαιο. Έτσι άνοιξε λίγο τον ασκό του αιώλου.
9: Εννοείται. Mm. Πολύ σωστά το αναφέρετε. Η Τουρκία εξάλλου είναι γνωστό ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη αναθεωρητική δύναμη στην περιοχή. Δεν είναι μόνο τα ελληνοτουρκικά. Θυμίζω ότι διατηρεί στρατό στο Βόρειο Ιράκ, διατηρεί στρατό στη Συρία, με όλες αυτές τις αξιώσεις, με τη Γαλάζια Πατρίδα, με τον Εθνικό Όρκο κτλ. Δηλαδή είναι η πλέον αναθεωρητική δύναμη στην περιοχή, άσχετα από το αν επιτίθεται στο Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ ξεκαθαρίζω ότι είναι πραγματιστές. Λένε ότι εγώ έχω ένα θέμα με την επιβίωσή μου, ένα μικρό κράτος, και αν καταλάβω ότι κάποιος θέλει να λειτουργήσει δυνητικά εναντίον μου, μία απειλή, θα την καταστρέψω εκεί που είναι. Η Τουρκία λέει ότι εγώ, στη βάση του δόγματος της λεύρου του στρατηγικού μου χώρου, θέλω να έχω και τη Βόρεια Συρία και το Βόρειο Ιράκ και την Κύπρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Δυτική Θράκη, την Ελληνική Θράκη όπως ονομάζουμε, μιας και αυτό αναφέρει ο Εθνικός Όρκος του 1920 και τον έχει υιοθετήσει και τον έχει εντάξει στα σχολικά βιβλία της 8ης, δηλαδή της Δευτέρας Γυμνασίου, για να μαθαίνουν τα παιδιά, άρα το έχει υιοθετήσει. Άρα η αναθεωρητική λοιπόν Τουρκία είναι, θα πρέπει εμείς να καταδείξουμε πάση θυσία αυτές τις τρελές, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος μπορεί να δεχθεί αυτές τις αξιώσεις της Τουρκίας.
7: Είπατε για την Ευρώπη, κύριε Καμπουρίδη, και υπάρχουν ήδη κινητοποιήσεις. Ξέρω ότι και κάποιοι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κάνανε μία ερώτηση προς την κυρία Κάλλας για το πώς θα αντιδράσει ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μοχλό βεβαίως τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Είπατε ότι τα έχει ανάγκη αυτά όλα η Τουρκία. Μπορεί πραγματικά να είναι επαρκής η πίεση και να κάνουν πίσω, ή είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή που πήραν τώρα?
9: Σας θυμίζω ότι πέρσι τέτοια εποχή ο Ερντογάν, που υποτιμούσε την Ευρώπη και μιλούσε απαξιωτικά στο παρελθόν, τώρα την έχει τόσο μεγάλη ανάγκη για την οικονομία, και όχι μόνο αυτό, γιατί θέλει να ενταχθεί στον ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό και να πουλάει όπλα χωρίς διάφορους φραγμούς και φίλτρα. Πέρσι λοιπόν τέτοια εποχή, με λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Καζακστάν, το Ουσμπεκιστάν και το Κυργιστάν, τρεις χώρες που είναι υπό την επίρρεια της Τουρκίας λόγω της Ένωσης του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, παλιά λεγόταν Τουρκοφόνων, αναγνώρισαν ότι η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη κατόπιν πίεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αναγνώρισαν ότι η Τουρκία αποτελεί κατοχική δύναμη στην Κύπρο. Τρεις τουρκικές χώρες. Και σας θυμίζω ότι πριν από 20 ημέρες, όταν η Ούρσα Φόντερ Λάιεν, αυτή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπε ότι θα πρέπει να τελειώνουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να μην είμαστε υπό την επίρρεια, είπε, επίδραση χωρών όπως η Τουρκία, η Ρωσία και η Κίνα, που για μένα ήταν μια δήλωση βόμβα που αποκάλυψε ότι η Ευρώπη πλέον βλέπει με καχυποψία έχει την Τουρκία που έχει μυστική ατζέντα. Λοιπόν, μετά από 2-3 ημέρες ο Ερντογάν μίλησε στην κοινοβουλευτική του ομάδα και έλεγε τη σημασία της Τουρκίας για την Ευρώπη, σαν προσπάθησε να δώσει μία απάντηση στην Ούρσα Φόντερ Λάιεν, γιατί τον πόνισε πάρα πολύ και προσπαθούσε να καταστήσει αναγκαία την Τουρκία για την Ευρώπη, γιατί πονάει. Η Ευρώπη έχει μεγάλη σημασία, κύριε Τζόχο, για την Τουρκία, και εκεί θα πρέπει να επενδύσουμε και να απαντήσουμε άμεσα χρησιμοποιώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση.
8: Τώρα, πολύ σύντομα θα θέλαμε και το σχόλιο σας για τις τελευταίες αυτές απειλές του Προέδρου Τραμπ προς το Ιράν, ότι ο χρόνος τελειώνει, ότι δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Τα έχουμε ξανακούσει βεβαίως πολλές φορές, αλλά τα λέγει ακόμη μία φορά. Τι συμπεραίνετε εσείς από αυτό?
9: Εγώ αυτό που μπορώ να συμπεράνω από την στάση του Τραμπ είναι ότι γνωρίζει ότι το θέμα της επίτευξης του πολιτικού στόχου, δηλαδή αυτό που τέθηκε εξ αρχής να μπορεί εσύ να καταστήσει, δηλαδή το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, του πυραυλικού, αυτά είναι οι στρατηγικοί στόχοι. Ο πολιτικός στόχος που έχει σχέση και με τα πετρέλαια του Ιράν είναι στην ουσία αλλαγή ενός καθεστώτος, να τοποθετήσω κάποιον υποχείριο δικό μου, κάποιον τέλος πάντων ο οποίος θα βλέπει πιο θετικά τη Δύση και να μπορώ να έχω και μία πρόσβαση στα πετρέλαια του Ιράν. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Για να μετά να έχω τον επόμενο που είναι η Κίνα. Το τελευταίο αίρεσμα στην περιοχή είναι το Ιράν. Ο Τραμπ κατάλαβε ότι δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Υπήρχε μία αναφορά της Μοσάντ ότι αυτή η υπόθεση θα πάρει τουλάχιστον ένα έτος και οι 4-5 εβδομάδες του Τραμπ φαίνεται ότι δεν αρκούσαν, αν θυμάστε την αρχική του πρόβλεψη, η εκτίμηση. Ναι. Και βλέπει ότι όσο και κέρια να είναι τα χτυπήματα, είναι μεγάλη γεωγραφικά το Ιράν και στρατιωτικά αντέχει, δεν μπορεί να πετύχει αυτό το στόχο. Όμως το γεγονός ότι παρατείνεται ο χρόνος είναι κάτι που στην ουσία μεταφέρεται η πίεση αυτών από όλες τις χώρες, μιας και οι οικονομίες είναι δέσμιες της ενέργειας και του ιρανικού πετρελαίου. Άρα λοιπόν ο Τραμπ νομίζω ότι συνεχίζει στην ουσία αυτή την τακτική των απειλών, προκειμένου να ασκήσει πίεση για να οδηγηθούμε σε μια διαπραγμάτευση όπου το πάνω χέρι θα έχουν ΗΠΑ. Νομίζω ότι αυτό δεν φαίνεται από πλευρά Ιράν ότι γίνεται αποδεκτό και νομίζω ότι σε κάποια φάση αργά ή γρήγορα, εάν δεν αποφασίσει ο Τραμπ να δεχθεί ένα μέρος των όρων ή των απαιτήσεων.
8: Ολοκληρώστε με αυτό, παρακαλώ.
9: Ναι, μ' ακούτε.
8: Ολοκληρώστε λίγο, σας παρακαλώ.
9: Ναι, νομίζω ότι θα μπορεί να δούμε και κάποια επιχείρηση στρατιωτική, όχι ευρέας κλίμακας, αλλά τουλάχιστον ελέγχου το στενό του Ορμούς με χερσαίες δυνάμεις.
7: Μάλιστα. Είναι ένα μονή. Για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καμπουρίδη.
9: Άρα και από το είπαμε, να είστε καλά.
7: Να είστε καλά.
10: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.
8: Λοιπόν, και παρόλα αυτά όμως, παρά το ότι συμβαίνει, εμείς πρέπει να πάμε διακοπές το καλοκαίρι.
7: Πρέπει
8: να πάμε διακοπές, αλλά για να δούμε
7: όμως πώς είναι η
8: ιστορία. Λοιπόν, είναι η Σοφία Πακαλίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει για το Χίος Κύθυρα ΠΑΣ 2026, καθώς λήγουν σήμερα οι αιτήσεις για τα βάουτσερ.
11: Δεν έχετε κανονίσει, λέτε, να πάτε διακοπές ακόμα?
8: Όχι.
7: Όχι. Να κανονίσουμε, όχι.
8: Πρέπει να πάμε.
7: Περιμένουμε να βγουν οι άδειες.
11: Έτσι. Γιατί βέβαια καλό είναι να τα κάνουμε όλα αυτά εγκαίρως, προκειμένου να πετύχουμε και καλύτερες τιμές. Αυτό όμως προσφέρει.
8: Καλά, Σοφία μου, εσύ.
11: Προσφέρει το Χίος Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Υπενθυμίζουμε, η πλατφόρμα μένει ανοιχτή μέχρι και σήμερα. Μέσω του vouchers.gap.gr με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας στα δύο νησιά, περιοχές θυμίζουμε που έχουν πληγεί από τις μεγάλες πυρκαγιές το 2025. Η δράση αποτελεί ένα μέρος του πλαισίου της αρρωγής που υλοποιείται στην εργασία των Υπουργείων. Το πρόγραμμα τώρα προβλέπει, για να είμαστε και χρηστικοί, τη χορήγηση άειλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών σε συνολικά 6.600 δικαιούχους για την κάλυψη δαπανών διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις δύο πληγήσεις περιοχές. Συγκεκριμένα θα διατεθούν 3.000 κάρτες ύψους 300 ευρώ για τυχείο και 3.600 κάρτες ύψους 250 ευρώ για τα κύθυρα. Η δράση χωρίζεται σε δύο φάσεις, Μαΐος-Ιούνιος και Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, με ίσο αριθμό δικαιούχων ανά φάση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των 1027 ΚΕΦ σε ολόκληρη τη χώρα. Η διαδικασία γίνεται με τους κωδικούς μας στο taxis.net και απαιτεί βέβαια και επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Οι ενδιαφερόμενοι τώρα καλούνται να επιλέξουν προορισμό με τη χρονική φάση συμμετοχής και να δηλώσουν υπεύθυνο ότι δεν εμπίπτουν στις μη επιλέξιμες κατηγορίες. Το πρόγραμμα, και αυτό είναι σημαντικό, δεν περιλαμβάνει εισοδηματικά κριτήρια. Ωστόσο, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι δεν διαθέτουν κύρια κατοικία στα δύο νησιά, όπως προκύπτει και από τη φορολογική τους δήλωση. Παράλληλα, αποκλείονται όσοι είναι ήδη δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 25-26 και 26-27, καθώς και συλλαμβάνουν αντίστοιχη παροχή από άλλο φορέα την ίδια χρονική περίοδο. Οι τελικοί δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ενώ η έκδοση των ψηφιακών καρτών θα ξεκινήσει μέσα σε δύο μέρες από την έναρξη κάθε φάσης. Τώρα, για τη χρήση κάρτας θυμίζουμε ότι απαιτείται smartphone με δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών μέσω του συστήματος NFC. Τώρα, να πούμε και κάτι το οποίο είναι επίσης σημαντικό, ότι μέχρι σήμερα, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, λίγη είναι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για τους εργαζόμενους και τους άνεργους την περίοδο που διανύουμε από τη ΔΥΠΑ. Αυτό είναι μεγάλο πρόγραμμα, αφορά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας GAV και ο εκείνος που το αιτείται έχει δικαίωμα μίας μόνο ένστασης. Η διαδικασία αφορά περιπτώσεις όπως λαθασμένη μοριοδότηση, η μη πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής. Οι ενδιαφέρομενοι οφείλουν να παραθέσουν σαφή αιτιολόγηση και να επισυνάψουν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά, βέβαια, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους ισχυρισμούς τους. Σύμφωνα τώρα με τη ΔΥΠΑ, ενστάσεις που δεν έχουν κατευθεί ηλεκτρονικά δεν θα εξετάζονται, ενώ οι λεπτομέρειες για τα κριτήρια συμμετοχής και η διαδικασία αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά, να υπενθυμίσουμε, στη δημόσια πρόσκληση του προγράμματος για όλους όσοι ενδιαφέρονται, ήταν το όνομα τους ενώ πληρούν κάποια κριτήρια, να απολύσετε.
8: Σοφία,
7: ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
11: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
8: Λοιπόν, να επιστρέφουμε εμείς αμέσως μετά το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πενηντάχρονος τουρίστας νεκρός σε δωμάτιο Airbnb στο Λασίθι Κρήτης. Σύγκρουση δύο μαχητικών αεροσκαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο αεροπορικής επίδειξης. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν. 5 νεκροί σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύτηκε η τιμή του Brent. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, η διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών στην Ελλάδα την περίοδο 2021. Με 209 χιλιόμετρα την ώρα έτρεχε ο οδηγός στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο κόμμα. Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Pfizer Ελλάς στη Μία, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης της ΔΕΘ. Περισσότερες ειδήσεις μετά το δελτίο, μετά την εκπομπή για την Ελλάδα με ειδήσεις από όλη την Ελλάδα.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

0: Αυτό είναι. Την αγάπη σου σαν καύσιμο, έλεγε πριν. Αυτό είναι. Το καλύτερο καύσιμο και δωρεάν. Και φεύγεις και είσαι και ευτυχισμένος.
1: Μακάρι πραγματικά να μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει την αγάπη για καύσιμο και να τελειώναμε να απεξαρτώμασταν από το πετρέλαιο και από το φυσικό αέριο και από το λιγνίτη και από όλα αυτά και να χρησιμοποιούσαμε την αγάπη ως καύσιμο.
0: Όπως και να έχει, η αγάπη πρέπει να είναι το νούμερο ένα πράγμα που θα σκεφτόμαστε και θα νιώθουμε στη ζωή μας καθημερινά και για όλους. Αυτό έχω να πω εγώ. Για την αρχή της εβδομάδας.
1: Για την αρχή της εβδομάδας.
0: Μόνο αγάπη.
1: Καλά το λες. Καλά το λες. Μόνο αγάπη, love, καρδούλες.
0: Καρδούλες και φυλάκια. Και αγκαλίτσες.
1: Αγκαλίτσες και φυλάκια. Και πώς το λέει το άλλο το τραγούδι. Ναι, εντάξει. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα γιατί πρέπει να πλησιάζουμε. Επιτέλους, βρε ειρήνη μου. Επιτέλους. Βλέπω, μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο, το βάζω μπροστά και βλέπω. 22, 23, 24. Και σκεφτόμουν το εξής. Για τους φίλους μας που δεν γουστάρουν το καλοκαίρι, υπάρχει κάποιος λόγος που το καλοκαίρι το λένε καλό κέρι.
0: Έτσι.
1: Και το χειμώνα το λένε κακό κερία. Εντάξει.
0: Το έδωσες το μήνυμά σου.
1: Το έστειλα το μήνυμα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι επιστροφή μετά από αυτό το έτσι το λίγο το ονειρεμένο
1: το
0: ταξίδι.
1: Το καλοκαιρινό, το ταξιδιάρικο.
0: Σε αγάπες και σε τέτοια όλα τα πάρα πολύ ωραία. Μετά από αυτό το έτσι το λίγο το ονειρεμένο
1: το
0: ταξίδι.
1: Το καλοκαιρινό, το ταξιδιάρικο.
0: Σε αγάπες και σε τέτοια όλα τα

0: ξανααγαπιούνται, ας πούμε, κλπ. Θα τα δούμε όλα αυτά, διότι ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι μαζί μας. Διότι, κύριε Βασιλιάδη, αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννήσαν οι κότες, έτσι. Δηλαδή, από το ΣΥΡΙΖΑ περιμέναμε τις αποχωρήσεις προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ξαφνικά έσκασε αποχώρηση από εσάς, από τη Νέα Αριστερά. Τι ήταν αυτό πάλι, σας έπιασαν στον ύπνο?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς.
2: Έχουμε διάθεση, όπως βλέπετε, κύριε Βασιλιάδη.
1: Ναι, και πολύ καλά κάνετε και εμείς έχουμε διάθεση, γιατί και για μας είναι καλοκαίρι και για μας έχει φτιάξει ο καιρός και για μας και εμείς αγαπάμε, όπως όλοι. Λοιπόν, θα σας πω, είναι μια αποχώρηση. Είναι μια αποχώρηση η οποία είχε εκφραστεί και μέσα στο συνέδριο. Ο Φερχάτ την είχε εκφράσει ότι διαφωνεί με την όλη στάση. Επομένως, δεν είναι κάτι που μας ξάφνιασε. Δεν είναι κάτι που μας εφνιδίασε. Βέβαια, περιμένουμε εξελίξεις. Περιμένουμε εξελίξεις στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό μετά την δημιουργία ενός κόμματος.
0: Να το πω να πιαστώ από αυτό που είπατε. Άρα, πιθανή αποχώρηση, ας πούμε, του κυρίου Χαρίτση, της κυρίας Αχτσιόγλου, του κυρίου Ηλιόπουλου, δεν ξέρω ποιο ακόμα. Είστε προετοιμασμένοι, δεν θα σας εκπλήξει? Το περιμένετε?
1: Δέστε, θα μας στεναχωρήσει όπως και για κάθε σύντροφό μας. Αλλά κάθε σύντροφός μας είναι ελεύθερος να αποφασίσει και ελεύθερος να κρατήσει τη δική του στάση. Από την άλλη όμως κρίνεται, όπως κρινόμαστε όλοι.
2: Δεν έτσι έχετε και βεβαίως κρίνεται... και πολλά περιθώρια να φύγουν κι άλλοι. Είστε ήδη 11.
1: Δέστε, να σας πω την αλήθεια, το να έχεις μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία κάποιοι βουλευτές σου κοιτάνε προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, ή κάποιοι βουλευτές σου ή κάποιες βουλεύτριές σου νιώθουν ότι δεν είναι... Δεν μπορούν να στηρίξουν τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματός σου, ίσως είναι καλύτερα να αποχωρήσουν. Ίσως είναι πιο έντιμο να αποχωρήσουν. Από την άλλη όμως, να σκεφτούμε ότι έχουμε και γεμίσει πολιτευτές που αλλάζουν κόμμα ανά 3-4 χρόνια. Δηλαδή πολιτευτές οι οποίοι πάντα έχουν δίκιο, πάντα λένε το σωστό, και στο επόμενο κόμμα που πάνε πάντα λένε το σωστό. Κρίνεται η αξιοπιστία όλου του πολιτικού συστήματος.
0: Πάντως δεν είχαμε και παράδοση. Δεν είχαμε παράδοση της έδρας όπως αξιώνει ο κύριος Τσίπρας. Προφανέστατα μάλλον θα την παραδώσει την έδρα ο κύριος Οσγκιούρ όταν θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα του. Έτσι. Οπότε περιμένουμε και έχουμε. Ποιος είναι μετά αναπληρωματικός, για να έχουμε και καλό ρώτημα?
1: Να, θα σας γελάσω. Δεν το έχω ψάξει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι θα υπάρξει παράδοση της έδρας. Γενικά δεν είμαι τόσο βέβαιος αυτές τις μέρες για οτιδήποτε. Είμαι βέβαιος για τη δική μας στάση. Και η δική μας στάση λέει ότι απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, μια κυβέρνηση δεξιάς, μια κυβέρνηση νεοφιλελευθερισμού, η απάντηση είναι η αριστερά. Είναι η ανασυγκρότηση και η ανασύνθεση της αριστεράς και της οικολογίας. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνει ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, και το κάνει όχι τώρα, το κάνει μετά το 2019. Δηλαδή παρουσιάζει μια θολή εικόνα μιας κεντροαριστερής παράταξης που στο τέλος δεν είναι ούτε αριστερά, ούτε σοσιαλδημοκρατία και σίγουρα όχι οικολογία.
2: Πάντως, κύριε Βασιλιάδη, ναι, και ο κύριος Μπαλτάς αποχώρησε από το πολιτικό γραφείο. Και μάλιστα με βαρύτατη επιστολή κατήγγειλε πολιτικά ιδιωτελείς σκοπούς και εσωτοκομματικές στοχεύσεις.
1: Ναι, ο κύριος Μπαλτάς έκανε μια συγκεκριμένη καταγγελία μέσω μιας...
2: Ποιος εννοεί?
1: Ο σύντροφός μας, ο Αριστίδης ο Μπαλτάς, είναι ένας άνθρωπος που είναι χρόνια στην αριστερά, έχει τιμήσει την αριστερά με την παρουσία του. Τώρα μέσα στο πολιτικό γραφείο λογικά θα υπήρξαν κάποιες διαφωνίες, κάποιες αντιδράσεις. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή, παρόλη την πικρία του που εμφανίστηκε μέσα στην επιστολή, δεν αποχωρεί από το κόμμα. Μέσα στα κόμματα γίνονται αυτά, ξέρετε. Και έχουν γίνει πολύ χειρότερα πράγματα, ειδικά όταν βρίσκεσαι σε ένα τόσο ρευστό περιβάλλον. Λογικό είναι να υπάρχουν και μέτρα και αντιδράσεις.
0: Πάντως υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τσουνάμι Τσίπρα, το οποίο δεν ξέρω αν το περιμένατε εσείς ή εν πάση περιπτώσει ίσως και η Νέα Δημοκρατία να μην το περιμένει.

0: Είμαι στο βαθμό που αρχίζει να εκδηλώνεται, γιατί σε κάθε περίπτωση ο κύριος Τσίπρας είχε κριθεί, είχε ιτηθεί. Δεν ξέρω κιόλας αν τον ωρέγεται ως ιδανικό αντίπαλο. Υπάρχει όμως ένα τσουνάμι Τσίπρα αυτή τη στιγμή που σας δυσκολεύει εσάς και δημοσκοπικά. Πώς θα αντιδράσετε?
1: Θα σας πω. Δεν βλέπω, να σας πω την αλήθεια, τσουνάμι Τσίπρα μέσα στην κοινωνία. Σίγουρα υπάρχει σε αυτό που ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό ή κοινοβουλευτικό σκηνικό, αλλά μέσα στην κοινωνία αυτό το τσουνάμι δεν τον βλέπω. Δεν βλέπω δηλαδή, και αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται αυτή τη στιγμή να επικρατεί η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και φαίνεται ότι ούτε το Πασόκ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να μπορούν να ανταγωνιστούν.
0: Αλλά ο κύριος Τσίπρας ξεκληρίζει ουσιαστικά τα ποσοστά τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, το ρίχνει στα τάρταρα. Ναι, για να φτάσει, ναι. Για να βγει το 15 το δικό του, ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στα τάρταρα.
1: Ναι. Είναι ένα τσουνάμι λοιπόν που αφορά ίσως το ΣΥΡΙΖΑ, εν μέρη και τη Νέα Αριστερά και ίσως κάποιους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτοί οι τρεις που θέλει να εκφράσει, η σοσιαλδημοκρατία, η αριστερά και η οικολογία, πανευρωπαϊκά, εκφράζονται σαν τρεις διαφορετικές παρατάξεις, τρία διαφορετικά κόμματα. Αυτά συσπυρώνουν πολύ περισσότερο κόσμο από το να βρίσκονται ενωμένα. Και δεν είναι ενωμένα σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί έχουν πολύ διακριτές διαφορές. Αυτό που γίνεται όμως μετά, γίνεται μετά τις εκλογές συνήθως, είναι να συνεργάζονται και να δημιουργούν κυβερνήσεις. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή κινείται στρατηγικά ο κύριος Τσίπρας δεν νομίζω ότι προβληματίζει τον κύριο Μητσοτάκη. Ίσα-ίσα στέλνει τη συζήτηση ξανά στο 2015 και όπως είπατε το έχει χρησιμοποιήσει ήδη δύο φορές για να κερδίσει εκλογές. Και βγάζει και την κυβέρνηση αυτή από τη δεινή θέση και τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη με όλα τα σκάνδαλα που έχουν προκύψει, με όλη την αφισβήτηση, με όλη τη δυσφορία του κόσμου απέναντι σε αυτό που ζει, με την ακρίβεια, με τη στέγη, με το μέλλον που είναι πλέον αβέβαιο, τον βγάζει από τη δύσκολη θέση.
2: Τώρα, κύριε Βασιλιάδη, 21 Μαΐου ανακοινώνεται και το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πολλοί λένε ότι θα έχει και ρωσικό άνεμο μέσα του. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
1: Η κυρία Καριστιανού έχει εκφραστεί από την αρχή συντηρητικά. Έχει εκφραστεί δηλαδή, έχει ξεκινήσει να εκφράζει έναν χώρο που κινείται από την κεντροδεξιά μέχρι τον Βελόπουλο ή ίσως και ακόμα πιο δεξιά. Αν θέλουμε να ανοίξουμε μια συζήτηση σοβαρά για τον ρωσικό άνεμο ή τον αμερικάνικο άνεμο και όλα αυτά, θα πρέπει να ανοίξουμε μια συζήτηση για την εξωτερική μας πολιτική. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή κανένας από τους μεγάλους παίχτες του πολιτικού μας γίγνεστε δεν ανοίγει θέμα για την εξωτερική πολιτική. Για το τι θα γίνει με τον πόλεμο, για το τι θα γίνει...
0: Με συγχωρείτε, τι εννοείται δεν ανοίγει? Η Νέα Δημοκρατία λέει, εγώ έχω κάνει συγκεκριμένα πράγματα, έστειλα και τις Μπελαράς τον Κίμωνα στην Κύπρο, ενεργοποιώ... Προσπαθώ να ενεργοποιήσω τη ρήτρα αλληλεγγύης, το 42 παράγραφος 7, κάνω συμμαχίες με το Ισραήλ, είναι ένα. Απ' την άλλη μεριά, δεν ξέρω ποιο άλλο
1: αυτό
0: κόμμα...
1: Ναι. Αυτό ακριβώς λέω κύριε Τσόχο, ναι. Ότι αυτή τη στιγμή, ωραία, υπάρχει φυσικά και θα ασκούνται εξωτερική πολιτική από την κυβέρνηση της χώρας και δεν υπάρχει αντίδραση. Αντίδραση σε όλο αυτό που γίνεται, δηλαδή... για τη συνεργασία Ισραήλ-Ελλάδα, για τους κινδύνους που κρύβει όλη αυτή η συνεργασία, για τα ντρόν που εμφανίζονται τα ουκρανικά σε ελληνικά ύδατα, για τις αποστολές που γίνονται από το Ισραήλ που φτάνουν κάτω από την Πελοπόννησο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν βλέπουμε αντιδράσεις και δεν βλέπουμε ένα σχέδιο αλλαγής εξωτερικής πολιτικής. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Σάντσεθ αυτή τη στιγμή, αν και σοσιαλδημοκράτης, ωραία, έρχεται και λέει ότι δεν πρέπει να είναι αυτή η εξωτερική αλλαγή, η εξωτερική πολιτική της Ευρώπης. Δεν θα πρέπει και το κάθε κόμμα να προτείνει ποια θα είναι η εξωτερική πολιτική, όχι μόνο για τη χώρα, και για την Ευρώπη.
0: Ποια θα έπρεπε να είναι η εξωτερική πολιτική για τη χώρα και την Ευρώπη? Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Ναι, για τη χώρα και για την Ευρώπη. Καταρχάς θα έπρεπε να συζητάμε πλέον για την συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Ευρώπη. Είναι ένα κράτος γενοκτόνο, ένα κράτος που έχει σπείρει τον πόλεμο σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή. Επομένως, όπως και με την Ρωσία υπήρξαν κυρώσεις, τις ίδιες κυρώσεις και ακόμη περισσότερες με τη διακοπή κάθε συνεργασίας θα έπρεπε να επιβληθούν και στο Ισραήλ. Δεν νομίζετε ότι είναι δίκαιο και σωστό?
0: Τι να σας πω, η κυβέρνηση λέει ότι είναι στρατηγική συμμαχία το Ισραήλ και είναι ένας παίκτης ο οποίος μας διασφαλίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα εθνικά μας συμφέροντα.
1: Τα εθνικά μας συμφέροντα βρίσκονται στο Ισραήλ. Αν εξασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα, τότε ο κ. Δένγκιας γιατί μας είπε ότι το ουκρανικό ντρόουν δεν βρισκόταν σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ενώ οι ψαράδες θα πιάσανε στη Λευκάδα?
0: Τώρα πιάνουμε πολλά θέματα, ναι. Πιάνουμε πολλά θέματα, ωραία θέματα είναι, αλλά έχουμε και την πίεση του χρόνου, οπότε να βάλουμε μία, να το καταλήξουμε κάπως με μία, να το πω έτσι, τοποθέτηση δική σας σε όλο αυτό το σκηνικό. Τι θα κάνει η Νέα Αριστερά, με ποιους θα συνεργαστεί και πώς?
1: Ωραία, θα σας πω πολύ σύντομα τι θα κάνει η Νέα Αριστερά, γιατί θέλω να καταχραστώ λίγο τον χρόνο σας και σαν γονέας και σαν εκπαιδευτικός. Η Νέα Αριστερά ήδη βρίσκεται μέσα στα κινήματα, ήδη έχει δημιουργήσει συμμαχίες από τα κάτω, συμμαχίες κατά του πολέμου, συμμαχίες για τη στέγη. Βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Αυτές οι συμμαχίες πολύ σύντομα θεωρούμε ότι και σε πολιτικό επίπεδο θα προχωρήσουν και θα είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες εκλογές. Και θα ήθελα κάτι να πω σαν γονέας και σαν εκπαιδευτικός.
0: Μόνοι σας στις επόμενες εκλογές ή σε συνεργασία πάλι με κάποιο κύριο Βαρουφάκη ή οτιδήποτε?
1: Εμείς θεωρούμε ότι θα υπάρξουν συνεργασίες. Ναι, θα υπάρξουν συνεργασίες με την αριστερά γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, από τον χώρο, από κάποιους που μπορεί να φύγουν σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάποιους που έχουν απογοητευτεί πιο μπροστά. Υπάρχει εκεί πέρα πολλής κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και που θέλει να αλλάξει κάτι, αλλά έχει απογοητευτεί.
0: Μάλιστα. Να πούμε και το γονεϊκό, κύριε Βασιλιάδη, γιατί μας πιέζει
1: λοιπόν
0: ο χρόνος.
1: Ναι. Θέλω να σας πω, ναι, θέλω να σας πω πολύ γρήγορα ότι τα τελευταία 15 χρόνια ως εκπαιδευτικός αυτό που παρατηρώ και αυτό που φωνάζουμε ως εκπαιδευτικοί είναι ότι είναι απαραίτητη η ψυχολόγη στα σχολεία. Έχουν γίνει κάποια βήματα, έχουμε φτάσει στον ένα ψυχολόγο μια φορά την εβδομάδα. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει απαραίτητα τώρα να τοποθετηθεί ένας ψυχολόγος σε κάθε σχολείο για να μην έχουμε περιστατικά που λυβόμαστε
0: όπως με τις 17χρονες πραγματικά.
1: Ακριβώς, ναι, σαν κοινωνία. Είναι απαραίτητο, το ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε παιδιά, κάθε χρόνος είναι και χειρότερος.
0: Κύριε αυτό Βασιλιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Να είστε καλά.
1: Εσείς να είστε καλά, ευχαριστούμε. Γεια σας.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, άλλο τραγούδι τώρα αυτό. Mm-hmm. Έτσι, πιο ροκ. Πιο ωραία πράγματα. Λοιπόν,
1: εσύ θες τον Μπαγκαράγκα τώρα. Θες,
0: ναι, εγώ θέλω τον Μπαγκαράγκα.
1: Φορτώστε τον Μπαγκαράγκα κλείνοντας, γιατί την αγαπώ πολύ. Θα τη κάνω αυτή τη χάρη. Μπορώ στο κάτω-κάτω τη γραφή να βγάλω τα ακουστικά. Άμα δεν
0: και
1: αντέχω.
0: Να φύγει. θα κάτσω εγώ στο στούντιο και θα.
1: Κάτσε και τραγούδι Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα.
0: Λοιπόν, Μπαγκαράγκα, για να δούμε όμως τι γίνεται με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έχει ενημέρωση συντακτών αυτή τη στιγμή, πολιτικών συντακτών. Βίκυ Καλιάκου στην τηλεφωνική μας γραμμή, τι έχει απαντήσει στην κριτική για Δένδια ο κύριος Μαρινάκης?
2: Να πούμε, Ειρήνη, ότι ο κύριος Δένδιας μίλησε για κλειστές καγκελαρίες τεχνοκρατών, μισθοφόρους της εξουσίας και κίνδυνο για κυβερνητικό ιδρυματισμό. Είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης ότι ο κύριος Δένδιας έβαλε μία σειρά από θέματα δικής του θεώρησης, αλλά στο σύνολο συμφωνεί στην εκτέλεση του κυβερνητικού έργου και συμβάλλει στη διαμόρφωσή του, όπως έκανε σήμερα στο ΚΙΣΕΑ, το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα. Η Νέα Δημοκρατία είπε κατάφερε να είναι το μόνο μεγάλο κόμμα, κάποιος έπρεπε να τους προβληματίζει αυτό, όλα τα άλλα κόμματα πάνε σε μονοψήφια νούμερα, κυβερνάμε 7 χρόνια, λογικό είναι να μην είναι όλα τέλεια. Μίλησε και για αυτούς που τάχθηκαν εν μέρη υπέρ του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Σαμαρά, οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν, και είπε δεν θα τους κρίνω, σε ένα συνέδριο πηγαίνεις για όσους υπηρετούν την παράταξη. Τώρα όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, είπε η ώρα του κυρίου Τσίπρα ήταν όσο ήταν πρωθυπουργός. Είναι αργά για δάκρυα τώρα. Mm-hmm. Και για να απολογηθεί πολιτικά.
1: Λογοπαίγνιο με το «η ώρα είναι τώρα» που λέει ο κύριος Τσίπρας, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ναι. Για συνέχισε.
2: Είναι αργά για να απολογηθεί πολιτικά. Μας χρέωσε 200 δις. Ήμασταν 27η σε 27 χώρες ρυθμούς ανάπτυξης. Οι πολίτες τον έχουν αξιολογήσει και θα απαντήσουν την ώρα των εκλογών.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Για να δούμε.
1: Βίκυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σημαντικότατα τα ζητήματα που έβαλε ο κύριος Μαρινάκης, ειδικά ο τρόπος που τοποθετήθηκε απέναντι σε αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας. Ήταν μια έτσι αμφίσιμη τοποθέτηση γενικώς. Καλός ο κύριος Δένδιας, αλλά ναι, οκ, okay, κλπ. Καλά τα
0: ναι,
1: κάνει και
0: αλλά
1: τα λέει. Πλην όμως, πώς το είπε, η αφορά τους παρόντες και τους αυτούς, και για τον κύριο Καραμαλή είπε, με τον τρόπο του, τα σχολεία σε όλα. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Νομίζω ήρθε η ώρα για να ακούσουμε Μπαγκαράγκα.
0: Και λοιπόν, κύριες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Εμείς αύριο τα λέμε πάλι.
1: Ναι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε υποθέσεις εκβιασμού και εμπρισμού. Στον ανακριτή Κορίνθο οδηγούνται οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Κλειστές από σήμερα και για μία εβδομάδα οι σύραγγες στο Τεμπών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από την παλιά Εθνική Οδό η κίνηση των οχημάτων. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Στον εισαγγελέα ο 44χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί και το 2026 η Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί στα νότια του νομού Ηρακλείου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε υποθέσεις εκβίασης, εμπριασμού, φθορών και απατών σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την Ηρακλείου για να μας ενημερώσει. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να σας δώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Mm-hmm. Η επιχείρηση συντονίζεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Έχουμε μέχρι στιγμής 6 συλλήψεις. Η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στην περιοχή των Βοριζίων, του Δήμου Φεστού, αλλά και στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αμαρίου. Και από τις 6 συλλήψεις που έχουν γίνει, οι 3 αφορούν στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και για τις οποίες μάλιστα 3 συλλήψεις εκδόθηκαν και εντάλματα σύλληψης και οι άλλες 3 σχετίζονται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης έρευνας που είχαμε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Μάλιστα αφορούσε στη δράση συγκεκριμένης οικογένειας και είχε κάνει και πριν από λίγο καιρό δημόσιο αναφορά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοφοΐδης, κατά την επίσκεψη που είχε κάνει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Από τους 3 λοιπόν που έχουν συλληφθεί για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης είναι θείος και 2 ανήψια και φέρονται σύμφωνα και με τη δικογραφία που σχηματίζεται ότι τα συγκεκριμένα άτομα, χωρίς να αποκλείουμε να έχουμε και άλλες συλλήψεις στη διάρκεια της ημέρας, με απειλές και με βία εξανάγκαζαν οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων να τους μεταβιβάζουν εκτάσεις προκειμένου σε εκείνους αλλά και σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να εισπράττουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πληροφορίες λένε, αλλά βεβαίως περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση, θα είναι πιο λεπτομερής και με περισσότερα στοιχεία η αναφορά του αρχηγείου σε σχέση με το τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι ζημιές που έχουν κάνει σε άτομα των περιοχών αυτών, οι οποίοι δεν ήθελαν να τους δώσουν τα αγροτεμάχια τους, ήταν πολλών χιλιάδων ευρώ και ότι οι επιδοτήσεις που έλαβαν από αυτή την παράνομη δράση τους για το διάστημα από το 2021 έως και το 2025 ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ. Τα χρήματα δηλαδή τα οποία έλαβαν από παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα διακόψουμε και θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα, καθώς συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις για την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις Σύραγγες, με φορείς της Ηπείρου να εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια και τις επιπτώσεις στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Το ζήτημα μάλιστα τέθηκε επιτάπητος σε σύσκεψη της ΠΕΔ Ηπείρου, ενώ νέα περιστατικά εκτροπών οχημάτων στο τμήμα Παναγιά Ηγουμενίτσα εντείνουν τον προβληματισμό εν ώψη και της αυξημένης θερινής κίνησης των τουριστών φυσικά. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό, συνεχίζονται οι αντιδράσεις σχετικά με την κατάσταση στην Εγνατία Οδό και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις σύραγγες του αυτοκινητόδρομου, με αφορμή τόσο τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών, όσο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε μεγάλα τμήματα του οδικού άξονα. Η ανακοίνωση με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών για την Εγνατία Οδό εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδό ΑΕ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με αναφορές που έγιναν στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια του αυτοκινητοδρόμου κατά την περίοδο της δημόσιας διαχείρισης. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, οι δηλώσεις του Υφυπουργού έγιναν την Τετάρτη 13 Μαΐου κατά τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ερώτησης για την Εγνατία Οδό, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση ανέφερε ότι μέχρι σήμερα στην Εγνατία δεν είχαμε δυσμενείς εξελίξεις, ήταν θέμα τύχης. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις έρχονται σε αντίθεση με τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Υφυπουργού μετά από το περιστατικό φωτιάς σε σύραγγα της Εγνατίας Οδού τον Απρίλιο του 2024. Τότε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε επισημάνει ότι τα συστήματα ασφαλείας και οι διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών λειτουργήσαν αποτελεσματικά και ότι διατηρούνται υψηλά επίπεδα ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο. Ο Σύλλογος Εργαζομένων σημειώνει ότι ακόμη στην Εγνατία Οδό είχε επί σειρά ετών την ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση και τη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου, υπογραμμίζοντας ότι θα επανέλθει το επόμενο διάστημα με αναλυτικότερες τοποθετήσεις για το ζήτημα. Το θέμα απασχόλησε και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου στην ΠΕΔ Ηπείρου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΠΕΔ Ηπείρου Παναγιώτη Νταΐ και του Προέδρου του ΤΕΕ Γιάννη Τσίγκρου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών, μεταφορέων και καυσίμων, δήμαρχοι της περιοχής, οι οποίοι ξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις των έργων και τον περιορισμό στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με όσα τέθηκαν στη σύσκεψη, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαχείριση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και των βιοφόρων καυσίμων, ενώ μεταφορείς ανέφεραν ότι εξετάζονται σενάρια κίνησης σε κομβόι προς την Ηγουμενίτσα. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για την επάρκεια του σχεδιασμού αλλά και για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά τη θερινή περίοδο, όταν αυξάνεται σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος. Οι εκπρόσωποι των μεταφορέων προειδοποιούν ότι εφόσον επεκταθούν οι περιορισμοί της κυκλοφορίας για τα βαρέα οχήματα κατά τη θερινή περίοδο, δεν αποκλείονται και κινητοποιήσεις. Παράλληλα, επισημαίνω ότι με την πλήρη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Ε65 αναμένεται επιπλέον επιβάρυνση της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα στα τμήματα που εφαρμόζονται η μονοδρόμηση λόγω των εργασιών.
0: Μάλιστα.
2: Στο ίδιο πλαίσιο, και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο δικό άξονα και ζήτησε την ενεργότερη εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε κεντρικό επίπεδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε σημαντικές τροποποιήσεις τώρα στην κίνηση των οχημάτων επί του κεντρικού οδικού άξονα της χώρας προχωράει η ελληνική αστυνομία, καθώς οι σύραγγες των Τεμπών θα παραμείνουν κλειστές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από σήμερα και μέχρι για μία εβδομάδα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Από σήμερα, Δευτέρα, μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου αναμένεται να μείνουν κλειστές οι σύραγγες, όχι μόνο των Τεμπών αλλά και του Πλαταμόνα και της Λεπτοκαριάς, τα ΘΕΝΑ, τα ΒΙΟ και τα ΦΤΡΙΑ βεβαίως, δηλαδή από τον Ευαγγελισμό μέχρι και τη Λεπτοκαριά, από τις 7.30 το πρωί και τις 8.30 το βράδυ, προκειμένου να γίνουν εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των ηλεκτρονικών των συστημάτων. Και γι' αυτό βεβαίως έχουν τεθεί από σήμερα το πρωί σε εφαρμογή μέτρα για την εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της παλιάς εθνικής οδού, της Κοιλάδας των Τεμπών, ο γνώριμος δρόμος βεβαίως, μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών για την παράκριση των σειράγων στα Τέμπη και βεβαίως μέσω της παλιάς εθνικής οδού Πλαταμόνα και του Καριάς για, για τις υπόλοιπες δύο σύραγγες, τον Πλαταμόνα και του Καριά. Έτσι θα γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσω του παλιού εθνικού οδικού δικτύου, μέχρι βεβαίως την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ, ή αν τελειώσουν βεβαίως νωρίτερα, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Καθώς σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα πραγματοποιείται η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ναι, τις 27 Απριλίου είχαν τεθεί το σχετικό ραντεβού οι αγρότες της Λάρισας, οι οποίοι περιγράφουν με μελανά χρώματα εδώ στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν όταν βγήκαν στα μπλόκα για δύο μήνες σχεδόν. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιμηθεί, αλλά και το κόστος ζωής. Υπάρχει βεβαίως πρόβλημα, έντονο πρόβλημα ρευστότητας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην καλλιεργητική δραστηριότητα. Τώρα, αυτό που ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι προσέρχονται, οφείλουμε να πούμε, μικρό καλάθι, είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των πληρωμών για τις επιδοτήσεις, αυτά που έχουν λαμβάνει, τα οποία τουλάχιστον βάσει την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, όπως αναφέρει η Κοινωνική Ομοσπονδία Αγροτικού Συλλόγου, μιλάει, σας πάνε για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα όπου η καλλιεργητική δραστηριότητα και η ρευστότητα είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, προκειμένου βεβαίως να συνεχίσουν οι αγρότες να καλλιεργούν. Είτε πρόκειται για δεντρώδεις καλλιέργειες, είτε για άλλες καλλιέργειες. Υπάρχουν ζητήματα και με τις αποζημιώσεις, με τις επιστροφές των αχρεωστικών καταληθέντων ποσών, ζητήματα από τις πλημμύρες του 2023 τον Ντάνιελ, τα φερτά υλικά έχουν μείνει πολλοί αγρότες εκτός των ενισχύσεων, με τους κτηνοτρόφους, με τους μελισσοκόμους, που επίσης βεβαίως και αυτοί φωνάζουν για το γεγονός ότι ελήφθη η απόφαση από το Υπουργείο να διακοπούν τα προγράμματα της βιολογικής μελισσοκομείας και όχι μόνο και της βιολογικής κτηνοτροφίας. Υπάρχουν ζητήματα πολλά, υπάρχουν και ζητήματα με τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Στην Αγία περιμένουν από τον περασμένο Μάρτιο να πληρωθούν για τον παγετό.
0: Μάλιστα.
3: Είναι στον αέρα και μόλις πρώτη ημέρα είχαμε μία ακόμη χαλαζόπτωση στους κερασοπαραγωγούς που έπληξε τουλάχιστον, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εκεί της Αγιάς, ο κ. Ζέικος, έναν τα ανατολικά της Αγιάς, έναν άξονα από τη Μελιδία μέχρι και κάτω την Αγιά, προκαλώντας μέσα στα κεράσια που ήταν σε περίοδος οικομίες τις πρώιμες ποικιλίες. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε ένα ακόμη πλήγμα και οι αγρότες να βρίσκονται στην αναμονή για τις ζημιές, δεν έχουν πληρωθεί ακόμη για τις ζημιές από τον περασμένο Μάρτιο. Έχουν παράσει ήδη 13 μήνες.
0: Όλα να δούμε λοιπόν όλα αυτά.
3: Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και το κυριότερο επίσπευση των διαδικασιών και αναλυτικές εξηγήσεις για το τι θα παίρνουν, πότε θα το παίρνουν και τι θα δικαιούνται οι αγρότες.
0: Γιάννη, μάλιστα. Θα δούμε και τι θα υποθεί στη συνάντηση τελικά. Αν θα λάβουν κάποιες απαντήσεις στα ζητήματα τα οποία και είναι τον αγροτικό κόσμο, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς για αυτό το θέμα ξανά. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα, καθώς ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Από την ΕΡΤ Τρίπολης, η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας ενημερώσει τώρα. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλή εβδομάδα, και να συμπληρώσω ότι έχουν τακτοποιηθεί ακόμα 9 μέλη της οργάνωσης. Μιλάμε για ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα, όπου είχε απλώσει πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά ένα πλήγμα αυτό που έγινε στο οργανωμένο κύκλωμα. Γιατί μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό να έχουν κερδίσει παρανόμως, στο 1/600 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Άρα αυτοί κατηγορούνται οι άνθρωποι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απάτες με υπολογιστή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τώρα, πώς δρούσαν? Απαρίσταναν τους λογιστές, τους υπάλληλους της ΔΕΔΙΕ, αλλά και του ΕΦΚΑ, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, έταζαν επιδόματα, έταζαν αποφυγή προστήμων και έταζαν και επιστροφές χρημάτων. Θύματα, ως πιο ευάλωτοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, οι οποίοι απαντούσαν στα τηλεφωνήματά τους, προσέγγιζαν αρχικά η μία ομάδα, η αρχηγή του κυκλώματος, το τηλεφωνικό κέντρο στην ουσία, τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα, και μιλάμε για 99 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης. Και στη συνέχεια οι εισπράκτορες ήταν αυτοί οι οποίοι έφταναν στα σημεία, τα προκαθορισμένα σημεία, ή στα σπίτια των θυμάτων προκειμένου να παραλάβουν τα χρήματα. Τώρα, ήταν ανυποψίαστοι πολίτες σε όλη την επικράτεια. Με το πρόσχημα αυτό, με τα ψεύτικα αυτά σενάρια και τα προσχήματα που χρησιμοποιούσαν, κατάφεραν να πείσουν τα θύματα τους και να συγκεντρώσουν είτε χρήματα είτε τιμαλφή. Τώρα, για να αποφύγουν να εντοπιστούν οι εισπράκτορες, χρησιμοποιούσαν μισθωμένα οχήματα ή ακόμα και οχήματα τρίτων, ενώ οι επικοινωνίες τους γίνονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα, εγκληματική ομάδα. Προέκυψε λοιπόν, όπως είπαμε, 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά το 1,6. Και μάλιστα επισημαίνουν οι αρχές ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερος, καθώς πολλές απόπειρες δεν καταγγέλλονται. Έχει τύχει και στο στενό οικογενειακό μας, φιλικό μας περιβάλλον, να λένε ηλικιωμένοι οι άνθρωποι που την έχουν πατήσει ότι δεν καταγγέλουν κάποια πράγματα. Έτσι, χτυπάει το τηλεφωνό σου, δεν καταγγέλουν. Τώρα, περιμένουμε και την ταυτοποίηση των υπολείπων μελών και περιμένουμε βέβαια και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της απολογίας στον ανακριτή. Η προθεσμία ήταν την Πέμπτη, σήμερα λοιπόν η απολογία. Είμαστε σε αναμονή, Βίκη, της υπόθεσης.
0: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις 10 Ιουνίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης του φρικτού αυτού δυστυχήματος που είχε συμβεί στις 16 Μαΐου του 2022. Στον ρομποτικό κάδο στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπες, εκεί είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος κάτοικος της πόλης, με καταγωγή όμως από την Ορεστιάδα. Η δίκη της υπόθεσης, μάλλον η εκδίκαση, ξεκίνησε στις 7 Μαΐου, είχε διακοπεί, συνεχίστηκε το περασμένο Σάββατο, διακόπηκε ξανά λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα συνεχιστεί τον Ιούνιο. Κατηγορούμενοι, να θυμίσουμε, είναι 8 άτομα, ανάμεσα τους 3 υπάλληλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος και 4 υπάλληλοι της εταιρείας που εγκατέστησε τον κάδο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης μπροστά στη λέση αξιωματικών. Τώρα, ο άνδρας αυτός, ο 35χρονος, είχε χάσει τη ζωή του στον κάδο στην προσπάθειά του να πάρει από μέσα μία σακούλα με φάρμακα, αν θυμάστε, την οποία ο ίδιος κατά λάθος είχε πετάξει μέσα στον κάδο. Ο κάδος όμως μπήκε σε λειτουργία, ενώ ο άνδρας ήταν σκυμμένος μέσα και το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του. Στις 10 Ιουνίου, από ό,τι μαθαίνουμε, θα ακούσουμε την πρόταση της εισαγγελέως και θα είναι και η ώρα για την τοποθέτηση των συνηγόρων, Βίκη.
0: Μάλιστα, τώρα είχαμε, Χρυσούλα, και κλοπές 36 μετασχηματιστών του ΔΔΕ.
5: Ναι, ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις.
0: Αλλά 36.
5: 36 μετασχηματιστές του ΔΔΕ τους είχαν κλέψει από την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης στα μέλη μιας συμμορίας. Μέσα σε 1,5 χρόνο έχει γίνει αυτό, δηλαδή από τις αρχές του 25. Τελευταία κλοπή ήταν στις 14 Μαΐου την προηγούμενη Πέμπτη. Ένα 24ωρο μετά περίπου ακολούθησε η σύλληψη ενός από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Αναζητούν τα άλλα δύο άτομα που φέρονται να ήταν συνεργοί. Και να πούμε ότι εκτός από τις 36 τετελεσμένες κλοπές, η αστυνομία αναφέρει ακόμα και τρεις απόπειρες, συν τρεις απόπειρες δηλαδή. Ενώ, όπως επίσης σημειώνει η αστυνομία, ακούστε λίγο και αυτό, 10 από τους κλεμμένους μετασχηματιστές είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή. Ο ημεδαπός που συνελήφθη παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και φυσικά η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους συνεργούς του, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Ξεκινά τώρα έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα με τους δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ την Πρωτομαγιά στον Άραξο κατά τη διάρκεια των εγγενείων ενός αεροσκάφους. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Αθανασία.
6: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Δίκη, με εντατικούς ρυθμούς προχωρά αυτή η εσωτερική έρευνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με το ατύχημα της Πρωτομαγιάς στον Άραξο. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας μετέβη την προηγούμενη εβδομάδα στον Αερολιμένα, προκειμένου να ληφθούν επίσημες καταθέσεις για το συμβάν, το οποίο απείλησε τη σωματική ακαιρεότητα δημοσιογράφων και τεχνικών κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής αεροσκάφους. Η διαδικασία λήψης των καταθέσεων περιλάμβανε τους εργαζομένους της Βάρδειας, εκπροσώπους της εταιρείας, καθώς και στελέχη του αστυνομικού τμήματος κάτω Αχαΐας. Παράλληλα, εξετάζονται τα τεχνικά έγγραφα της σκάλας αυτής των επιβατών. Οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν τη δομική αστοχία του υλικού, στρέφοντας το ενδιαφέρον των ελεγκτών στο αν υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος ή εσφαλμένη εντολή κατά τη λειτουργία της. Στο μεταξύ, οι συνέπειες του ατυχήματος παραμένουν σοβαρές για τους παθόντες. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες χειρουργήθηκε φωτορεπόρτερ από την Πάτρα, ενώ να πούμε ότι έχει χειρουργηθεί και η δημοσιογράφος από την Αθήνα. Επίσης, στις λίστες των τραυματιών περιλαμβάνεται και πατρινός οπερατέρ. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Σοβαρά ερωτήματα τώρα για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών στο Βόλο θέτει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Συμμαχία για το Βόλο Στέλιος Λιμνιός μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με την κατάληξη υλικών από τους μπλε κάδους στον Αχιτά Βόλου. Ερωτηθείς μάλιστα για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Θεσσαλίας και δήμαρχος Λάρισας, Θανάσης Μαμάκος, παραδέχθηκε ότι η λύση που εφαρμόζεται είναι προσωρινή. Γι' αυτό το ζήτημα θα μας ενημερώσει η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
7: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν μιλούσαμε με τον κύριο Λιμνιό για το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρχαν φωτογραφίες σε τοπική ιστοσελίδα, αλλά σήμερα και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία παρουσίασε ένα βίντεο όπου πραγματικά φαίνεται μηχάνημα, πώς το λένε, φορτηγό ανακύκλωσης να βιάζει ανακυκλώσιμα υλικά στο Χιτά. Μαζί δηλαδή με τα άλλα σκουπίδια, τα οποία όπως ξέρετε εκείνοι, πώς το λένε, θάβονται στο χώμα. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Ξέραμε ότι δεν λειτουργεί το ΚΔΑΙ. Το ξέρουμε δηλαδή μετά τις πλημμύρες και μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Ότι είχε ζημιές, δεν ξέρω, ήταν ιδιωτικό που είχαμε συνεργασία. Κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε ότι ο Δήμος Βόλου όλα αυτά τα πήγαινε σε ένα χώρο. Είχε δημιουργήσει δηλαδή ένα χώρο, ας το πούμε, δικό του που τα εναπόθεται και θεωρητικά από εκεί μετά ξαναφόρτωναν τα φορτηγά για να τα πάει στη Λάρισα. Αυτό έγινε καταγγελία από τη Συμμαχία για το Βόλο και άλλους πολίτες και τελικά αυτή η χωματερή, ας την πούμε, η προσωρινή εξαφανίστηκε. Και μετά φτάσαμε σε αυτό να θάβονται μέσα στο Χιτά, το οποίο βέβαια είναι απαράδεκτο, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, που κάνει την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών ξέρει ότι αυτό το πράγμα πηγαίνει σε ένα κέντρο διαλογής. Μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως το αναφέρει και σε αυτά που μας είπε ο κύριος Λιμνιός, αλλά και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία που εξέδωσε πριν λίγο σχετική ανακοίνωση. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να κοπιάζουν διαχωρίζοντας τα υλικά που τελικά θάβονται. Ευθύνες τώρα αποδίδονται γενικά σε όλες τις υπηρεσίες. Γνωρίζουν, λέει, τι συμβαίνει. Όπως θα ξέρετε βέβαια, πλέον δεν έχουμε εμείς φόσδα σαν Μαγνησία ή κάθε νομός της Θεσσαλίας. Υπάρχει ένα σε θεσσαλικό επίπεδο που πρόεδρος του, όπως είπατε και εσείς, είναι ο κ. Μαμάκος, τον οποίο αναζήτησα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Είπε ότι είναι προσωρινή η λύση. Γίνεται, λέει, προσωρινή εναπόθεση στο χώρο του Χιτά, δηλαδή σε κάποιο χώρο που είναι διαφορετικός από εκεί με τα σκουπίδια, και μετά τα ξαναφορτώνουν αυτά τα ίδια σε φορτηγά άλλα, ξέρω εγώ, και πηγαίνουν στον ΚΔΑΙ Καρδίτσας και κάποιες μικρότερες ποσότητες στον ΚΔΑΙ της Λάρισας. Έως ότου να δούμε, λέει, τι θα γίνει. Φαινόταν, είναι γνώστη αυτή τη κατάσταση. Τώρα, το τι θα γίνει, αν θα γίνει νέο ΚΔΑΙ, το οποίο θα είναι δημοτικό, αν θα γίνει ένας χώρος άλλος για να γίνεται η διαλογή, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Λύση στο πρόβλημα των πληρωμών για αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο κτιμολόγιο με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο δόθηκε με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, για την οποία θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας η Τάμη Αδάμου. Τάμη.
8: Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που προστατεύει το εισόδημα των αγροτών από τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτεότητα, καθώς στο κτηματολόγιο μέχρι σήμερα εμφανίζονται τα αγροτεμάχια αυτά με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο. Η σχετική ρύθμιση επιβλέπει και την δέσμευση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, που ήταν δίκαιο, όπως χαρακτηρίζει το αίτημα των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρνας, που αντιμετωπίζουν το κίνδυνο αποκλεισμού από τις ενισχύσεις. Μια τροπολογία που αφορά αγροτεμάχια δηλωμένα στον ΟΣΔΕ την τελευταία τριετία, στα οποία ασκείται ενεργή καλλιέργεια και θεωρούνται επιλέξιμα για τις ενισχύσεις από τη ΣΚΑΠ. Η διάταξη καλύπτει βέβαια και τις αιτήσεις, τους ελέγχους και τις πληρωμές για το έτος 2025 και δεν επιβάλλονται διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις στους παραγωγούς για τη χρήση αυτών των εκτάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: Το ετήσιο συνέδριο γεωπάρκων της UNESCO πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλίνη με τη συμμετοχή 70 επιστημόνων από 35 χώρες, ενώ συνεχίζεται το σεμινάριο εκπαίδευσης τελεχών. Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την Παρασκευή ξεκίνησε η ετήσια σύνοδος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Λέσβο. Παρουσία επιστημόνων και στελεχών των γεωπάρκων σε όλο τον κόσμο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εκεί γίνονται συνήθως οι εργασίες. Άρα λοιπόν η Λέσβος γίνεται σημείο αναφοράς για όλα τα γεωπάρκα σε όλο τον κόσμο της UNESCO, γιατί και για τις δράσεις οποίες ανέπτυξε για την ανάδειξη του απολυθωμένου δάσους Λέσβου, αλλά και για την ανάδειξη ενός σημαντικού έργου το οποίο βγήκε στην επιφάνεια κατά την κατασκευή του οδικού δικτύου Μυτιλίνης Καλονής. Η Λέσβος έχει ένα υπαίθριο μουσείο όπου παρουσιάζονται πολλά εκθέματα, πολύ απολυθωμένοι κορμοί. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι στο πλαίσιο της συνόδου στελέχη από 35 χώρες παρακολουθούν διάφορες εκπαιδεύσεις σε γεωλογικά μνημεία της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Με το θερινό σχολείο, λοιπόν, η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε ένα σημείο συνάντησης φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της μετάβασης. Έτσι, φέρνει στο φως η Δυτική Μακεδονία μέσα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ένα εργαστήρι, ζωντανό εργαστήρι ενεργειακής μετάβασης, όπου η ακαδημαϊκή γνώση δέεται με τις τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της επόμενης μέρας. Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θερινού Σχολείου πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης και μέσα από την προσέγγιση με βάση τον τόπο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία από σήμερα και τις επόμενες μέρες να προσεγγίσουν ζητήματα όπως οι τεχνολογίες ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της μετάβασης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής μας. Και το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη αυτό όλο, η εμπειρία δηλαδή της περιοχής να αξιοποιηθεί για την επόμενη μέρα παραγωγικά της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος τώρα, οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη Βασιλιάδα της Καστοριάς, τον υδροελεκτρικό σταθμό Ιλαρίων επίσης θα επισκεφτούν, τη Διάδημα αλλά και τον πράσινο κόμβο καινοτομίας, αποκτώντας έτσι με άμεσο τρόπο επαφή με εφαρμογές της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και των ενεργειακών συστημάτων στη Δυτική Μακεδονία. Την επιστημονική ευθύνη έχουν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο καθηγητής Λευτέρης Τοπάλογλου, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενεργειακής Ανάπτυξης και Μετάβασης στη Μεταλλητική Εποχή και επικεφαλής από το Columbia University, η Γκάτι Κότα, καθηγήτρια κλιματικής αλλαγής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί ποινική δίωξη για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Η Ελευθερία Πελού από την Έρθρο Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Ρόδου, εδώ που πριν από ακριβώς 5 λεπτά πέρασε την πόρτα της προϊσταμένης της εισαγγελίας των κωδικών Ρόδου ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί δίωξη για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδος στην περιοχή Αφάντου. Ο 44χρονος ήρθε σήμερα το μεσημέρι εδώ συνοδευόμενος από αστυνομικούς, κρατούμενος, καθώς η σύλληψή του είχε γίνει αμέσως μετά την τέλεση του δυστυχήματος χθες το απόγευμα. Συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία, η οποία δεν μπορεί πραγματικά να πιστέψει αυτό το τραγικό συμβάν, καθώς και οι δύο γυναίκες ήταν ιδιαίτερα γνωστές και αγαπητές στο σύνολο της κοινωνίας. Μάλιστα στα χωριά από όπου κατάγονται, στην Απολακιά και στις Καλυφιές της Ρόδου, ήδη από το πρωί χτυπούν πένθυμα οι καμπάνες. Πρόκειται για ένα πολύ συγκλονιστικό, θα έλεγα, τροχαίο δυστύχημα, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες μετά από την σύγκρουση με το αυτοκίνητο του 44χρονου έχασε τον έλεγχο η οδηγός, αναποδογύρισε και μεταμορφώθηκε σε μία άμορφη μάζα σιδερικών μέσα από την οποία με πολύ μεγάλη δυσκολία οι πυροσβέστες της Ρόδου κατάφεραν να αναφύρουν τα άψυχα κορμιά των δύο γυναικών. Είναι βαρύ το κλίμα σήμερα για το νησί της Ρόδου και πραγματικά μια ολόκληρη κοινωνία πενθεί.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγείται αυτή την ώρα ο 47χρονος πατέρας, τον οποίον κατήγγειλε η γυναίκα του ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο ανήλικος έχει ποσοστό αναπηρίας 79% και διαθέτει σχετική γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ, ενώ για το περιστατικό σε βάρος του έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
3: Καλησπέρα και από τα Χανιά, και είναι εξαιρετικά σοβαρή και επίσης ευαίσθητη αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που βλέπει πάλι για μια ακόμη φορά το φως της δημοσιότητας. Την καταγγελία την έκανε η 46χρονη σύζυγος. Πήγε στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του αστυνομικού τμήματος Χανίων και είπε ότι ο άντρας της χτύπησε με τα χέρια του το 16χρονο και του προκάλεσε σωματικές βλάβες. Κατήγγειλε όμως επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι τους. Ανέφερε ότι μόλις τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε επιτεθεί ξανά στον ανήλικο, τον χτύπησε στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα του και φέρεται να τον είχε κλειδώσει και στην αποθήκη του σπιτιού. Έδρασαν αμέσως. Συνελήφθη χθες Κυριακή στο όριο του αυτοφόρου ο 47χρονος. Αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα. Δεν σταματούν όμως να ερευνούν την υπόθεση για τον ανήλικο. Έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, να καταγραφούν τα τραύματά του, να συμπεριληφθούν στη δικογραφία και βέβαια οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διελεύκαση αυτής της υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Γνώσεις, εμπειρίες και έμπνευση αποκόμισαν τρεις εκπαιδευτικοί του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής κατά τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτική κινητικότητα Εράσμου στη Φιλανδία και συγκεκριμένα λαμβάνοντας μέρος στο έργο «Μαθαίνοντας από τη Φινλανδία» γέφυρες συμπερίληψης για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το συγκεκριμένο έργο αφορά καινοτόμες πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού για κάθε μαθητή. Είναι γνωστό ότι η Φιλανδία θεωρείται πρότυπο σε ό,τι αφορά την σχολική εκπαίδευση και ειδικότερα στις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας μαθητών με ειδικές ανάγκες. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί από την Κομωτινή επισκέφθηκαν σχολεία της Σκανδιναβικής χώρας και ενημερώθηκαν διαζώσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στην ισότητα, στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στη στήριξη όλων των παιδιών χωρίς κανέναν αποκλεισμό, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικές δράσεις και ανταλλαγή εμπειριών με εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη, ήρθαν σε επαφή με σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, νέες προσεγγίσεις στην διαφοροποιημένη διδασκαλία και καινοτόμες μεθόδους ενίσχυσης της συμπερίληψης στο σχολικό περιβάλλον. Όπως οι ίδιες σημειώνουν, πρόκειται για μια εμπειρία που έζησαν και η οποία αποτέλεσε ένα ουσιαστικό ταξίδι γνώσης, ενισχύοντας το όραμα του δικού τους σχολείου για μια εκπαίδευση σύγχρονη, ανθρωποκεντρική και προσβάσιμη σε όλους. Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε, ενισχύοντας το όραμα του δικού τους σχολείου για μια εκπαίδευση σύγχρονη, ανθρωποκεντρική και προσβάσιμη σε όλους. Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε.

0: Διάλεξη τώρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, την οποία γιορτάζει το ελληνικό τμήμα του ΑΕΚΟΜ με εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η διάλεξη μάλιστα έχει τίτλο «Η σύγχρονη έρευνα, χερσαία και υποβρύχια στον αρχαίο Ολούντα, στον κόμβο της Ελούντας». Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτηρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
1: Ναι, είναι ακριβώς στον πανέμορφο κόλπο της Ελούντας. Δεν ξέρω αν έχει έρθει εκεί στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι μοναδική, όχι μόνο για την ομορφιά, αλλά και για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που κρύβει. Έτσι λοιπόν, ομιλητές θα είναι η Βασιλική Ζωγραφάκη, αναπληρώτρια προσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων των Ρασιθίου, και ο Θεοτόκης Θεοδούλου, προϊστάμενος του Γραφείου Κρήτης της εφορίας ενάλλιων αρχαιοτήτων. Και οι δύο αρχαιολόγοι αυτοί έχουν δουλέψει πάρα πολύ στον Ολούντα, στην αρχαία πόλη της Ολού, στην Ελούντα, και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πω ότι η έναρξη της εκδήλωσης είναι 8 η ώρα το βράδυ, θα είμαστε εκεί να την παρακολουθήσουμε. Είναι κρυμμένη θησαυρή, βρίσκονται κρυμμένοι θησαυροί κάτω από τη γη όλη αυτή τη περιοχή, αλλά και κάτω από τη θάλασσα. Πραγματικά όποιος βρεθεί εκεί μπορεί να κολυμπήσει με μια απλή μάσκα και να διακρίνει τα κτίρια, τις κυριακές δομές της αρχαίας πόλης, η οποία ήταν μια πολύ μεγάλη πόλη στην Ελούντα. Με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη διάλεξη, θα μάθουμε νέα πράγματα, και νομίζω ότι η γνώση της ιστορίας του τόπου μας βοηθά και μας σύμβιζε να γνωρίζουμε πού ζούμε και τι υπήρχε πριν, αλλά και την ανάπτυξη, γιατί σίγουρα πατάς σε πιο στέρες βάσεις όταν ξέρεις το παρελθόν σου.
0: Και έτσι ακριβώς, Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ξεχωριστό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος μεταφέρει πλέον στους δρόμους της Καλαμάτας ένα αστικό λεωφορείο, το οποίο έχει ντυθεί με τις λεγόμενες λωρίδες βιοποικιλότητας, αποτυπώνοντας οπτικά έτσι τη δραματική μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη τις τελευταίες μάλιστα δεκαετίες. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να πούμε ότι ανήκει στον πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσο Μάκιο, σε συνεργασία με το αστικό κτέλ Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας που κάθε χρόνο τιμάται στις 22 Μαΐου. Πρόκειται, σύμφωνα με τους εμπνευστές της δράσης αυτής, για το πρώτο αστικό λεωφορείο παγκοσμίως που αξιοποιεί τις συγκεκριμένες λωρίδες ως μέσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από την απώλεια της βιοποικιλότητας. Οι χρωματιστές λωρίδες ξεκινούν από έντονο πράσινο στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου και σταδιακά μετατρέπονται σε κίτρινες και γκρι όσο πάμε προς το πίσω μέρος του λεωφορείου, συμβολίζοντας έτσι τη μετάβαση από έναν πλανήτη πλούσιο σε ζωή σε έναν κόσμο όπου η άγρια φύση μειώνεται συνεχώς. Όπως εξηγεί ο κ. Μάκης, που είναι, όπως είπαμε, ο πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, στόχος της δράσης είναι να παρουσιαστεί με έναν απλό και άμεσα κατανοητό τρόπο η μετάβαση από το πράσινο στο γκρι που αφορά βέβαια τον πλανήτη μας. Παράλληλα, πάνω στο λεωφορείο αναγράφεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο οι πληθυσμοί άγριας ζωής, θηλαστικά, πουλιά, ψάρια, αμφίβια και φετά, έχουν μειωθεί κατά περίπου 73% παγκοσμίως από το 1970 μέχρι το 2020. Με βάση βεβαίως τα στοιχεία του Διεθνούς Δίκτυ Living Planet Index.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε εφαρμογή μπήκαν δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Πρόκειται για το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο και τις σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και τη νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου που αφορά την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείων θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Θοδωρής Πηλιώτης. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυτές τις νέες δυνατότητες στη βιβλιοθήκη Κοραή, που πρέπει να πούμε, Βίκη, συγκαταλέγεται στις πρώτες, μετά δηλαδή τη βιβλιοθήκη της

0: Βουλής αλλά και την Εθνική Βιβλιοθήκη, είναι από τις πρώτες περιφερειακές, ίσως και η πρώτη. Έτσι, ο επισκέπτης πλέον δεν χρειάζεται να έρθει στοιχείο για να δει από κοντά τη βιβλιοθήκη. Μπορεί και ηλεκτρονικά να μπει στη σελίδα της και να μπορέσει να πλοηγηθεί, έτσι ώστε να βρει ένα μεγάλο αριθμό τίτλων από εφημερίδες και περιοδικά, περί τις 720, όπως επίσης στο δανειστικό τμήμα έχουμε τουλάχιστον 17.000 τίτλους βιβλίων. Μέσα από αυτό το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο που έχει η βιβλιοθήκη Χίου, προσφέρει έτσι στους αναγνώστες αλλά και στους ερευνητές τη δυνατότητα να πλοηγηθούν, να αναζητήσουν εύκολα τον πλούτο των τεκμηρίων και να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν. Όπως σημειώθηκε, οι ομογενείς της Αμερικής και τους ομογενείς βοήθησαν έτσι ώστε να έχουμε αυτό το πρόγραμμα με χορηγία του και να ενισχυθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης, η οποία παράλληλα μπήκε και σε σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου στο ολοκληρωμένο ψηφιακό πληροφοριακό σύστημα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και των Δημόσιων Βιβλιοθήκων. 45 συνολικά δημόσιες βιβλιοθήκες αναμένεται να βαθμίσουν με αυτόν τον τρόπο τις υποδομές και τις υπηρεσίες, ενώ είναι σημαντικό και αυτό που επισήμανε ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, ο κ. Καλογεράκης, ότι στο περιφερειακό πρόγραμμα υπάρχουν τουλάχιστον 240.000 ευρώ που μπορούν να διατεθούν για τέτοιες είδους δράσεις που αφορούν τις βιβλιοθήκες, καλώντας την περιφέρεια και το Δήμο να το δουν και να μπορέσουν να εντάξουν και άλλα έργα, έτσι ώστε στο σύνολο, σε βάθος χρόνου, του υλικού αυτού που έχει η Βιβλιοθήκη Κοραή να μπορέσει να μπει στο διαδίκτυο και να είναι ανοιχτή για τον κάθε ένα που θα θέλει να δει τα αρχεία αυτά. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί το 2026 η Ελλάδα. Συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη έλαβαν φέτος τη Διεθνή Διάκριση Ποιότητας. Εμείς θα πάμε στα Ιόνια νησιά και να ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα και τον Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις γαλάζιες σημαίες τις οποίες έχει αποσπάσει το νησί φέτος. Λικούργια, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Δίκη, πρωταθλήτρια λοιπόν η Ελλάδα στις γαλάζιες σημαίες, κατατάχθηκε δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ως εθνικός χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία ανακοίνωσε ότι στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν φέτος συνολικά 46 ακτές, με την Κέρκυρα να έχει τις περισσότερες με 18. Ακολουθεί η Κεφαλονιά με 13, 12 Ζάκυνθος, 2 Λευκάδα και 1 Ιθάκη. Να πούμε ότι ειδικότερα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και Γαλάζια Σημαία έλαβε η παραλία Αλμυρός, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας ο Άγιος Γόρτιος, Αγία Εκατερίνη, Έολος, Αλικές Ποταμού, Γλυφάδα, Δασιά, Δαφνίλα, Κανόνι, Κομμένο, Κοντό, Καλυμπενίτσες. Στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, οι παραλίες Άγιος Ιωάννης Περιστερών, Ίσος, Μωραΐτικα, 1 και 2, είναι δύο παραλίες. Να πούμε ότι κάποιες από αυτές είναι ανεγνωσμένου κάλους, ενώ άλλες είναι περισσότερο γνωστές στους τουρίστες μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λιγότερο περιποιημένες. Άλλωστε, για την απόκτηση της γαλάζιας σημαίας πρέπει να ικανοποιούνται 33 κριτήρια που έχουν σχέση με την καθαρότητα των νερών, την οργάνωση των παραλίων, την ασφάλεια των λογουμένων και την προστασία του περιβάλλοντος. Εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. Και να πάμε και στην Ζάκυνθο, η οποία έχει πάρει επίσης γαλάζιες σημαίες σε παραλίες. Ο Ζάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Ζάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι οι βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό διαχειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, των βραβευμένων με την γαλάζια σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν συνολικά φέτος 46 ακτές με γαλάζια σημαία. Έτσι, για την ιστορία το αναφέρω. Ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο πριν από την ΕΡΤ Κέρκυρας. 18 η Κέρκυρα, 13 η Κεφαλονιά, 12 η Ζάκυνθος, 2 η Λευκάδα και 1 η Ιθάκη. Πάμε λοιπόν σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Άβυθος, Αϊχέλης, Άμες, Αράγια Πόρου, Λουρδάς, Μακρύς Γυαλός, Μεγάλη Άμμος, Μπούκα, Γραδάκια, Πλατής Γυαλός, Σκάλα 1, Σκάλα 2, Δήμος Άμης, Αντίσαμος και Μύρτος εκεί. 12 ακτές βραβεύτηκαν στη Ζάκυνθο, Αλικανάς, Αλικές, Άμπουλα, Τραγάκη, Γάιδαρος, Γέρακας, Καλαμάκη, Κατραγάκη, Λίμνη Κερίου, Μπανάνα Βασιλικού, Μπούκα, Τσιλιβή, Ψαρού. Μία σημαία βραβεύτηκε στην Ιθάκη, στην περιοχή πόλη, παραλία δεξιά. Τώρα, να πούμε ότι σε σύγκριση με το 2025 παρατηρείται ότι φέτος απουσιάζουν από τη σχετική λίστα οι παραλίες του Λιξουρίου, Πετανή και Λέπεδα στην Κεφαλονιά, οι οποίες είχαν βραβευτεί την προηγούμενη χρονιά. Ενώ στη Ζάκυνθο σημειώνεται ότι φέτος αυξήθηκαν σε 12 από 8 το 2025 οι ακτές που βραβεύτηκαν με γαλάζια σημαία. Τώρα, για την ημία απονομή γαλάζια σημαίας, αναφέρει η αντιδήμαρχος Λιξουρίου Ελένη Λουκέρη, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην καθυστερημένη ανταπόκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου στα απαιτούμενα έγγραφα και όχι σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την ποιότητα και καθαρότητα ή ασφάλεια των παραλίων. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πρόκειται για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους και τίποτα περισσότερο σε σχέση με τη Λιξούρη και το γεγονός ότι εκεί δεν υπήρξε βράβευση σε δύο παραλίες όπως είπαμε και πριν. Για τη βράβευση μιας ακτής, όπως είναι γνωστό, η ποιότητα των υδάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά ως εξαιρετική, ενώ εξετάζονται συνολικά 33 αυστηρά κριτήρια που αφορούν την καθαριότητα, την οργάνωση, την ασφάλεια του λεωμένου και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλήσαμε σήμερα με την υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία, την κυρία Σταματίνα Συρίγου, η οποία τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση γίνονται αυστηροί έλεγχοι και αν διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα 33 κριτήρια όπως η καθαρότητα των νερών, η πρόσβαση για αμαία, οι χώροι υγιεινής και τα λοιπά δεν τηρούνται, αυτές οι γαλάζιες σημαίες στη συνέχεια αφαιρούνται. Τουλάχιστον κρατάμε στη Ζάκη ότι είχαμε μια αύξηση των βραβευμένων ακτών από 8 σε 12 από το 25 σε σχέση με το 26.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
3: Ζάκη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
1: Το 11ο Φεστιβάλ Ίνου Δράμας ξεκινά από σήμερα, προσκαλώντας τους λάτρεις του κρασιού και του πολιτισμού σε ένα επταήμερο εμπειριών. Οι νοπία της περιοχής υποδέχονται τους επισκέπτες, ενώ υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και γευσηγνωσίες. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
4: Με κεντρικό σύνθημα Βίκη «Γεύση Ίνου, επίγευση πολιτισμού», η φετινή δραμινογνωσία ενώνει την πλούσια ενοποιητική παράδοση της δράμας με την τέχνη, τη γαστρονομία και την ψυχαγωγία. Το όνομα προέρχεται από το δράμα, ίνος και γευσηγνωσία και πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο κρασί και τον πολιτισμό της περιοχής. Ο θεσμός άρχισε το 2014 και διοργανώνεται κάθε χρόνο στα μέσα Μαΐου. Στο πλαίσιο της δραμινογνωσίας, μέχρι και την Κυριακή, κορυφαία ενοποία της δράμας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Οι επισκέπτες μπορούν να ξαναγηθούν στους αμπελώνες και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, να γνωρίσουν τους ίδιους τους συνοπαραγωγούς και να δοκιμάσουν διάφορες ετικέτες. Πραγματοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια και γευστικές δοκιμές από οινολόγους για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δραμινού αμπελώνα. Το δράμα πλημμυρίζει από ζωντανή μουσική, συναυλίες, εικαστικά δρόμενα, παραδοσιακούς χορούς και street parties. Επίσης, Βίκη, συζητούνται θέματα που αφορούν την αμπελουργία, τις γηγενείς ποικιλίες, την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη του νοτουρισμού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με μεγάλη συμμετοχή κόσμου αλλά και έντονο πολιτιστικό χρώμα, πραγματοποιήθηκε χθες το παράλιο Άστρος της Βόρειας Κινουρίας η γιορτή της Αφροδίτης. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν ο συμβολισμός ερχομός της Αφροδίτης στο λιμάνι του παραλίου Άστρος μέσα από ένα πολυθεματικό πολιτιστικό δρόμενο που συνδύασε παράδοση, μουσική, χορό και τοπικά έθιμα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρέλαση ανθοστολισμένων αλλιευτικών σκαφών, δημιουργία σεφανιών, συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και παιδιών, χορευτικές παρουσιάσεις από τη σχολή μπαλέτου, το θεατρικό εργαστήρι Άστρους, καθώς και προσφορά παραδοσιακών κερασμάτων στους επισκέπτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε ο διαγωνισμός για το καλύτερο στεφάνι. Την κριτική επιτροπή να αποτελείται από την Επιτροπή Άνοιξης από την Κύπρο, ενισχύοντας το ελληνοκυπριακό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν χθες το βράδυ, Κυριακή, σε μεγάλη ελληνοκυπριακή βραδιά, αναδεικνύοντας τους δεσμούς πολιτισμού και παράδοσης Ελλάδας και Κύπρου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δεν κοιμήθηκε τώρα το Σαββατοκυριακό ο Πύργος, διότι γιόρταζε την άνοδο της ανδρικής αλλά και της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στη Super League 2 και στην πρώτη εθνική αντίστοιχα. Μπάμπης Πλάχος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο, ο οποίος πράγματι, όπως είπες, γιορτάζει την άνοδο της γυναικείας ομάδας του ΠΑΣ Πύργου στην πρώτη εθνική κατηγορία. Το Σάββατο έδωσε αγώνα μπαράζ με την ομάδα των Βρυλισσίων στο γήπεδο του Αιγείου. Κέρδισε η ομάδα του Πύργου με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου γυναικών. Και μάλιστα αυτή η επιτυχία ήταν για πρώτη, είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Ηλίας. Δεν είχε ποτέ ξανά ομάδα στην πρώτη εθνική στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και χθες στο φινάλε των αγώνων μπαράζ από την τρίτη εθνική κατηγορία στη Super League 2, ο Πύργος το τελευταίο κυριολεκτικά λεπτό του αγώνα με τον Άρη Πετρούπολης κατάφερε να πάρει τη νίκη εκτός έδρας με 2-1, ένα αποτέλεσμα το οποίο του δίνει την άνοδο στην Super League 2, που ήταν και ο μεγάλος στόχος της ομάδας. Βέβαια, οι φύλαθλοι το πανηγύρισαν και το πανηγύρισαν μέχρι και το πρωί, όπου περίμεναν ουσιαστικά μετά τα μεσάνυχτα, περίμεναν την άφηξη της ομάδας από την Αθήνα να έρθουν για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες την άνοδο στη Super League 2. Μία άνοδος η οποία θα έρθει σχετικά μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το διακοπέν παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου με την ομάδα της Ζακύνθου. Μάλιστα. Με την ελπίδα όλων βέβαια να μην υπάρξει τιμωρία και αφαίρεση βαθμών και να παραμείνει η άνοδος που έχει κερδιθεί μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη είναι η συναυλία που θα δοθεί απόψε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Κρήτη. Η Πένι Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλή εβδομάδα. 56 παραστάσεις σε 29 διαφορετικούς χώρους περιλαμβάνει η μεγάλη περιοδία που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή τον φετινό Μάιο στην Κρήτη, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική της εξόρμηση στην ελληνική περιφέρεια. Σε 6 δήμους του νησιού, Χανιά, Ρέθυμνο, Ανόγεια, Ηράκλειο, Σιτία και Ιεράπετρα, παρουσιάζεται ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες, όπερα σκιών, οπερέτα, musical για παιδιά και νέους, μουσικοθεατρικές παραστάσεις καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ. Το Ηράκλειο λοιπόν είναι ο σημερινός και τελευταίος σταθμός για τη συναυλία με τίτλο 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική αλλά και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του. Μέσα από την ενορχιστρωτική προσέγγιση του Γιάννη Μπελώνη, τις ερμηνείες του Παντελή Θαλασσινού και της Νίκης Γρανά, καθώς και του δεκαμελούς μουσικού συνόλου, αποτελούμενο από σολίστ της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η συναυλία αναδεικνύει τον διαχρονικό και οικουμενικό χαρακτήρα της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στον χώρο εκδηλώσεων του Προμαχώνα Ιησού στο Ηράκλειο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πένι. Ο καιρός. Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βόρειο-ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο δυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική βορειοδυτική τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αργυρό Αρβανιτίδου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή. Και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς την έλεγε ο ξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος εκείνη τη φοβερή ατάκα σε μια σκηνή όπου η ατμόσφαιρα γύρω του μύριζε μπαρούτι. Το θυμάστε? Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Αυτό ακριβώς λες. Και έχει γραφτεί αυτή η ατάκα για να περιγράψει ακριβώς το τι συμβαίνει και στις μέρες μας σήμερα. Και αν δεν μυρίζει μπαρούτι, ειδικά στην πολιτική ατμόσφαιρα, εκεί όπου τα πυρά δίνουν και παίρνουν, αλλά και στη Μέση Ανατολή, κυριολεκτικά εκεί στη Μέση Ανατολή, όπου βέβαια όλοι περιμένουν τις επόμενες ώρες την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για να τα χτυπήσει και πάλι δηλαδή το Ιράν, με την αγωνία να βρίσκεται στο κόκκινο για το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσια στα Εμιράτα. Στα $111 έχει φτάσει στο Brent. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάσας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για απάτες, εκβιασμούς και εμπειρισμούς. 6 συλλήψεις. Στις 26 Μαΐου ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 26 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορείς Γερακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Κατέστρεφαν εκεί καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπρεταν παράνομες επιδοτήσεις οι δράστες. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη για να ακούσουμε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει και για τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI που είναι σε εξέλιξη λοιπόν στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με την δήλωση που είχαμε νωρίτερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναδημοσιεύοντας σε μια συνίσθητη κίνηση τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού. Ο Σταύρος Παπασταύρου, καλεσμένος στην τηλεόραση του Air News, όταν ρωτήθηκε την άρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι αναγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό από τον ίδιο τον Πρόεδρο των ΗΠΑ ενεργειακή πολιτική του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή του κυρίου Παπασταύρου στην τηλεόραση του Air News. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω του Truth Social αναπαράγει τη συνέντευξη αυτή, ανήθισε τη συνέντευξη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Σταύρου Παπασταύρου που την είχε δώσει στο φόρουμ των Δρεσπών, στο Μπράιμπερντ. Ο τίτλος αυτής της συνέντευξης ήταν «Σήμα κατά τεθέν του Τραμπ με συμμάχους και αντιπάλους είναι η ενεργειακή διπλωματία». Σε αυτή τη συνέντευξη ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ. Αναδεικνύει ωστόσο τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην πρόσφυγα την Ανατολική Ευρώπη και στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στις νέες έρευνες υδρογονανθράκων με τη συμμετοχή της ExxonMobil και της Chevron. Να πούμε επίσης ότι σε αυτήν ακριβώς την άποψη, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου, ερωτώμενος στην συνέντευξή του που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Earth News. Αναφερόμενος λοιπόν στην ανάρτηση αυτή, σημείωσε ουσιαστικά αναγνωρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ακρίβεια, τον ενεργειακό ρεαλισμό, είπε χαρακτηριστικά. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, είπε ο κ. Παπασταύρου, που μίλησε για ενεργειακό ρεαλισμό και είπε όχι στο δίλημα ανανεώσιμες πηγές ή υδρογονάνθρακες, είπε ναι και στα δύο. Η ενέργεια, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι γεωπολιτική ισχύ, ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει και τη μοίρα του, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε ερώτηση σχετικά δε, Γρηγόρη, με την πρόοδο που σημειώνεται στο πεδίο των εξορίξεων, ο Νίκος Παπασταύρου υπογράψει ότι οι διαδικασίες έχουν με διπλάσιο ρυθμό. Η πρώτη ερευνητική μετά από 50 χρόνια θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 27, ενώ δεν απέκλεισε αυτό να έρθει και νωρίτερα. Η κοινοπραξία μιλάει για κοιτάσμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και προβλέπει ότι θα αποφέρει 10 δισεκατομμύρια στην Έλληνα φορολογούμενο, και αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι από ένα και μόνο οικόπεδο. Επίσης, σε σημείωση ότι η πρώτη φάση που θα γίνει η γεώτρηση σε τόσο μεγάλο βάθος στα 4.500 μέτρα. Τώρα, επίσης, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε αν όλες αυτές οι κινήσεις που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της χώρας αν ενοχλούν την γείτονα χώρα, την Τουρκία. Ο Υπουργός είπε ότι αν και όλα γίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο, φαίνεται ότι η Τουρκία δεν είναι χαρούμενη. Το ίδιο ισχύει και για τον κάθετο διάδρομο. Για το νέο χωροταξικό δήλωσε ότι τίθεται κανόνες πλέον με βάση την πολυμορφία της χώρας. Τέλος, για τις τιμές του ρεύματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι σαφές ότι δεν πληρώνουμε λίγα στο ρεύμα. Είμαστε όμως από τις χώρες που έχουν επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση. Είμαστε κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο λόγω του ενεργειακού μας μείγματος και έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο να βοηθήσουμε την κοινωνία εφόσον απαιτείται, είπε ο κ. Παπασταύρου, λογισμένα, αν χρειαστεί, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομικών θα το εξετάσουν. Τέλος, Γρηγόρη, σχετικά με το θέμα των μπαταριών και της αποθήκευσης, είπε ότι έχουμε μείνει πίσω. Στόχος είναι μέχρι τέλος του έτους να φτάσουμε 700 ΜΒ.
0: Ωραία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Κωνσταντίνε, ένα απόσπασμα τόσα είπε ο κ. Παπασταύρου εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του κ. Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο κ. Μητσοτάκης στις έρευνες του δρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι τη χώρα μας να μπορέσει να εξερευνήσει, να διαρευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα και κοιτάσματα που έχουμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τη συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι την Κωνσταντίνα ότι βρίσκεται στο κόκκινο η αγωνία για το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ναι, με νέα άνοδο ξεκίνησαν την εβδομάδα οι τιμές, καθώς οι αγορές παρακολουθούν την αυξανόμενη ανησυχία, την παράταση της κρίσης στα στενά του ορμού και το διπλωματικό διέξοδο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Νωρίτερα, το Brent κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει τα 111 δολάρια το βαρέλι. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κωνσταντίνα?
1: Με Γρηγόρη, και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται 10 δολάρια υψηλότερα σε σύγκριση με την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 111 δολάρια. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των 110 δολαρίων του βαρέλια, καταγράφοντας ωστόσο εβδομαδιαία αύξηση της τάξης του 7%. Τι είναι αυτό στο οποίο εστιάζουν πλέον οι επενδυτές, οι στασιμότητες στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι εκατέρωθεν νέες απειλές και το πάγωμα βεβαίως στη διέλευση των στενών από τη διέλευση από τα στενά του ορμού. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι το πάγωμα αυτό έχει αρχίσει να έχει πλέον μια βαθιά επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία, σαφώς στον πληθωρισμό και βέβαια στα παγκόσμια αποθέματα και στην προσφορά πετρελαίου. Στην ελληνική τώρα αγορά, να πούμε, Γρηγόρη, ότι στην αφόρια αγορά ήδη οι τιμές χοντρικής έχουν εκτεναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική, ήδη σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, αποτυπώνεται πλέον η άνοδος αυτής της διεθνής τιμής. Έχει ξεπεράσει αμόλυβδη τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο από 2,09 περίπου που είναι.
0: Να επαναλάβουμε λίγο, Κωνσταντίνα, γιατί δεν ακούσεις πολύ καθαρά. Έχει ξεπεράσει τα 2,11 ευρώ, είπες, έτσι.
1: Τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι αυτές είναι τιμές βέβαια που βλέπουμε σε σχέση με τις τιμές που είχαμε στο Brent την περασμένη εβδομάδα, που είχε τις περασμένες εβδομάδες, δηλαδή γύρω στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι οι παράγοντες της αγοράς και οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή η συνεχόμενη άνοδος πάνω από τα 110 σταθερά το βαρέλι για τον Brent θα απεικονιστούν μέχρι τέλος της εβδομάδας με περαιτέρω αυξήσεις και στην Αγγλία. Δεν αποκλείουν παράγοντες της αγοράς να ξεπεράσουν και τα 2,20.
0: Μάλιστα, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι αυτοί και οι προβλέψεις αυτές. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα και βήμα-βήμα. Τώρα, πώς, σε ποιο φόντο γίνονται όλα αυτά. Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι διευρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ συνεχίζονται και οι πακιστανικές πηγές μάλιστα κάνουν λόγο για νέα πρόταση του Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, Έλενα, ότι είναι θέμα ορών να λάβει τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τον Σύντοπο Άξιος, είναι θέμα ορών αύριο συγκεκριμένα να γίνει μια νέα σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους για την Εθνική Ασφάλεια, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τους απεσταλμένους, τους ειδικούς διαπραγματευτές Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ, αλλά και τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, για το θέμα. Επίσης, σύμφωνα με το Άξιος, ήδη υπήρξε μία σύσκεψη και το Σάββατο που ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε και αναμένεται να ενημερωθεί για τις επιλογές, στρατιωτικές επιλογές που έχει, χωρίς ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως και ο ίδιος δήλωσε, να έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια απόφαση για το αν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ή όχι. Πάντως, με μία σειρά αναρτήσεών του τις προηγούμενες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν ουσιαστικά με ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ όπως σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και περιμένει μία απάντηση η οποία να ικανοποιεί όμως τις ΗΠΑ, γιατί να θυμίσουμε ότι η τελευταία απάντηση των Ιρανών στο αμερικανικό σχέδιο, την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, απορρίφθηκε και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Τεχεράνη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι διαβίβασε μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών στις ΗΠΑ τους προβληματισμούς της Τεχεράνης, όπως είπε, για την αμερικανική πρόταση. Να υπενθυμίσουμε ότι οι πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έδωσε μία αναθεωρημένη πρόταση στο Πακιστάν να την διαβιβάσει στις ΗΠΑ. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον που δεν δέχεται η Τεχεράνη και αντίστροφα, οπότε θα λέγαμε
0: ειδικά στο
3: ότι
0: θέμα του πυρηνικού προγράμματος, φαντάζομαι.
3: Ειδικά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα είναι το νούμερο ένα και το λέει σε κάθε δήλωσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με την Τεχεράνη από την άλλη πλευρά να μην δέχεται να μείνει μόνο με μία πυρηνική εγκατάσταση, όπως σύμφωνα με πληροφορίες ζητούν οι ΗΠΑ. Οι πληροφορίες αυτές βεβαίως προέρχονται από το Ιράν. Ή να μην δέχεται την μεταφορά του ουρανίου, του εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, επίσης οι Αμερικανοί δεν δέχονται να δώσουν πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν ή να αποδεσμεύσουν όλα τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και να άρουν όλες τις κυρώσεις. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, ωστόσο γίνονται προσπάθειες κυρίως μέσω του Πακιστάν, που είναι ο κύριος μεσολαβητής, για να υπάρξει κάποια κίνηση εκεί. Βεβαίως η κατάσταση τις τελευταίες ώρες κλιμακώθηκε μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη μοναδική πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας. Ωστόσο, σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις προβληματίζουν και για τη συνέχεια, αν αυτή θα σημάνει την επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Και χτυπάνε καμπανάκια ήδη στους δείχτες της οικονομίας. Ακούγαμε νωρίτερα τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου που έχουν πάρει πάλι την ανιούσα. Τώρα άλλη συνεχίζεται ξέφρενο. Στα χρηματιστήρια γενικότερα. Από τη μία βλέπουμε ότι υπάρχει ένας έντονος διπλωματικός μαραθώνιος, λοιπόν, για να συνοψίσουμε.
3: Ναι, Βέβαια, Γρηγόρη, τα καμπανάκια της οικονομίας χτυπούν και μέσα στις ΗΠΑ. και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του CNN, φαίνεται ότι μόλις το 8% των Αμερικανών είναι ευχαριστημένοι από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, και έχει, θα λέγαμε, εκτοξευτεί το ποσοστό της αντίδρασης και της απογοήτευσης από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και σε ψηφοφόρους του που τον ψήφισαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως οι λευκοί άντρες χωρίς πτυχίο. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτούς η δημοσκόπηση. Το 52% είναι απογοητευμένοι από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.
0: Έχουμε λοιπόν αυτό τον έντονο διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη, για να κλείσουμε προς το παρόν, Έλενα, ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ίδια ώρα, πέρα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι η Τεχεράν επιχειρεί να ρυθμίσει και το κρίσιμο ζήτημα της ασυπλίας στην περιοχή. Ένα ζήτημα που καίει όλο τον πλανήτη ουσιαστικά.
3: Ακριβώς, με την κατάσταση και εκεί να παραμένει ουσιαστικά στα ίδια. Το Ιράν σήμερα ανέφερε το Ανώτατο Συμβούλιο για την Εθνική Ασφάλεια και επίσημα ανέφερε ότι πλέον υπάρχει μία νέα ρυθμιστική αρχή διαχείρισης για τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν μεταξύ άλλων ζητά ουσιαστικά διόδια από τα εμπορικά πλοία που θα διέρχονται από τα στενά, αλλά να έχει και τον πλήρη έλεγχο και να ενημερώνουν με αναλυτικότατα για τα στοιχεία των πλοίων και βεβαίως να δίνεται η άδεια από το Ιράν για να περνούν από τα στενά.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να έρθουμε στα δικά μας τώρα, μέσω Κρήτης. Γιατί στην Κρήτη είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη? Πάμε στη Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για αυτή τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για κάτι γνωστό στην τοπική κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκβιάζουν, προκαλούν φθορές για διάφορους λόγους. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι έκαναν όλα αυτά, δηλαδή φθορές, εμπρισμούς και εκβιασμούς, για να παίρνουν χωράφια από ανθρώπους και να τα δηλώνουν οι ίδιοι στον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι, έχουν εκβιάσει πάνω από 40 άτομα, λένε οι πληροφορίες. Έχουν προκαλέσει ζημιές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και έχουν αποκομίσει επιδοτήσεις που φτάνουν σχεδόν 600.000 ευρώ, 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Άρα έχουμε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται κατά περίπτωση σε όλα αυτά που σου είπα, εκβίαση, εμπρισμοί, φθορές κτλ, αλλά και απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, η δικογραφία είναι ογκοδέστατη, περιλαμβάνει 12 άτομα, θα δούμε τι άλλες συλλήψεις αναμένεται να γίνουν, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μιλάμε για έναν θείο με δύο ανιψιούς, τα τρία άτομα, και στα άλλα τρία που έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται δύο γυναίκες που είναι σύζυγοι των δύο εκ των τριών συλληφθέντων.
0: Από ό,τι διαβάζω εδώ στο airnews.gr, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν, λέει, με τη βία κτήματα από πολίτες και τα καλλιεργούσαν παράνομα. Δήλωναν μάλιστα τις εκτάσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ, πάλι μπροστά μας ΟΠΕΚΕΠΕ, και σφάλιζαν και επιδοτήσεις για τις σύζυγους τους, έτσι.
5: Ακριβώς. Αυτό ήταν το σύστημα, για να μπορούν να είναι αληθοφανείς οι αιτήσεις τους. Να φαίνονται ότι έχουν χωράφια, είτε τα πιθανότητα γιατί τα έχουν νοικιάσει ή τους έχουν παραχωρηθεί, και να μπορούν να παίρνουν τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Φανή, ναι.
5: Ναι, είναι μια οργάνωση η οποία δρούσε σε Βορίζια, Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι στο Αμάρι Ρεθύμνου, γι' αυτό και η εισαγγελέα Ρεθύμνου εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης και εκεί θα παραπευθούν σήμερα.
0: Και από ό,τι μας είπες νωρίτερα, η δράση τους ήταν γνωστή στις τοπικές κοινωνίες.
5: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, Γρηγόρη, είναι πάντα.
0: Αλλά κανείς δεν μιλούσε όμως.
5: Γιατί υπάρχει φόβος.
0: Ακριβώς.
5: Πάντα είναι γνωστή η δράση κάποιων ομάδων σε όλους, αλλά δεν μιλούν, δεν βλέπουν και δεν ακούν, όπως λένε συνήθως.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα να ολοκληρωθεί η έρευνα και θα έχουμε περισσότερα και στα επόμενα δελτία μας. Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στην πολιτική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνό κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες εκλογική ετοιμότητα. Στο φουλ, σιγά σιγά οι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν οι κάλπες, έχοντας τη φαρέτα τους βεβαίως τα στελέχη του κόμματος, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου ζήτησε πολιτική συνέχεια και νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2017. Και όλα αυτά βέβαια με αιχμή τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του κράτους και με αιχμές βέβαια για τους απόντες από το συνέδριο, με τη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Πάμε στον πολιτικό μας τεχνό Τενιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολούθησε στην Νότια έτσι κι αλλιώς το συνέδριο και θα μας ενημέρωσε αναλυτικά. Είμαστε στην επομένη του συνεδρίου, στο φούλι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, και ενώ στον ορίζοντα έχουμε τις αναταράξεις και το αριστερά και την είδηση των νέων κομμάτων. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στον απόϊχο του συνεδρίου της κυβερνητικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χτες, πρέπει να διαπιστώσει κανείς ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολύ πυκνού πολιτικού χρόνου. Διότι την Πέμπτη έχει προαναγγελθεί η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Κερκιανού και την επόμενη Τρίτη, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, μια εβδομάδα και μια μέρα, του κυρίου Τσίπρα, ενώ ένα ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Όλα αυτά, ενώ όπως σωστά είπες εισαγωγικά, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός τοποθετεί με τις κάλπες, τις επόμενες κάλπες, στο τέλος ετραετίας, ουσιαστικά του χρόνου του, γιατί πάνω κάτω, τέλος πάντων, το 27, αρχές 27, παρά τα όσα συζητούνται, γράφονται και λέγονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι σε συνάντηση, σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους, όχι με μένα, χθες ήμουνα στο στούντιο μαζί, ήμασταν με άλλους συναδέλφους, μίλησε, τον πιέσανε οι συνάδελφοι για το τι θα γίνει, πότε τελικά θα στηθούν οι κάλπες. Τους είπε έτσι πολύ αυθόρμητα, από ό,τι πληροφορούμε από συνάδελφους, ότι εγώ σας το λέω το 27, εσείς δεν με πιστεύετε. Έχει και αυτό τη σημασία του. Τώρα, από εκεί και έπειτα, η Νέα Δημοκρατία βάζει μπρος, επίσης σωστά είτε στα ουγγιά, τις μηχανές. Το είχε πει και στην κοινοπολιτική ομάδα και στο τελευταίο προσυνέδριο που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Βάζουμε μπρος τις μηχανές. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος είναι οι εκλογές να γίνουν το 27 και βεβαίως υπάρχει μία αποστασιοποίηση, θα έλεγε κανείς, από τους απόντες, και οι απόντες είναι ο Κώστας Καραμαλής, για τον οποίο πολλοί συζητούν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι πήγε στο συνέδριο, και ο Σαμαράς που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά πολλοί λένε ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και ένα τηλεφώνημα. Σήμερα, στον απόϊχο όλων αυτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως
0: και στο συνέδριο, φαντάζομαι.
6: Στο συνέδριο, αλλά και στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας το μεγαλύτερο κόμμα, που παρέμεινε μεγάλο κόμμα, ενώ άλλα κόμματα κυβέρνησαν και εξέπεσαν, αν μου επιτρέπει η έκταση, είχε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, διότι η αιχμή ήταν ότι το θέμα δεν είναι. Είχαμε ένα συνέδριο, είπε, το οποίο επιβεβαίωσε την κυριαρχία μας, όχι ένα συνέδριο το οποίο απάντησε με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Αυτή ήταν ήταν το πολιτικό πόρισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που προηγήθηκε πριν από κανένα μήνα. Θυμίζω, η πολιτική είναι και πρόσωπα, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν ομιγέννητο υπάρχει μια εθνική κρίση, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις ώρα το πρωί. Ενώ υπήρχε και μια εξαιρετικά σαφέστατη όμως αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα, ότι, που είπε ότι ήρθε η ώρα. Το Μάρτιο θα ήταν ορίστο, ο πρόεδρος ήταν αργά, ένα κρύφος τέλος πάντων.
0: Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης.
6: Είπε ότι η ώρα του κάθε πρώην πρωθυπουργού όταν ήταν πρωθυπουργός, η ώρα του περάσει ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά, Νότια Ανιάδη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργιού και τόνισε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν απολύτως ενωτικό.
7: Το συνέδριο ασφαλώς μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζανδί. Μια χαρά μου λέει ήταν ο κύριο
8: Ζανδί. Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κύριε.
7: Σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
9: Είμαστε
7: συνέδριο, είναι δε. Από κάτι, γιατί το κάνουμε.
8: Ναι, μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κατεβανάλυση και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζανδί είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει.
7: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο ποιητής το 40, το 23 είχε πει ο ποιητής το 40. Είναι μια πάγια, ότι είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος προβληματισμός. Ναι. Ξέρετε, είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σωματική αιχμή, αυτό εννοώ.
8: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
7: Είναι ο τρόπο του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
8: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
7: Θα κάτσουμε να το τσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
8: Ναι.
7: Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριο Δέρια, να είμαστε δίκαιοι, είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μα νίκη.
8: Μάλιστα.
7: Τι άλλο να πει ο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχο αυτό το παιδάκι μου.
0: Τώρα, δύο είναι τα βασικά ερωτήματα πλέον από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία και πότε θα στηθούν οι κάλπες. Τα ερωτήματα αυτά έθεσαν η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους. Δεν υπάρχουν δελφίνοι. Υπάρχουν κάποιοι που φαντασιώνονται.
9: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
10: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
9: Ωραία.
10: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
9: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
10: Ναι, ναι. Θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
11: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
10: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο.
9: Σοφάνος.
10: Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
9: Και από εκεί και πέρα,
10: και από εκεί και πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα περί αυτού πρόκειται. Τώρα είτε γίνουν Δεκέμβριο, είτε γίνουν Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά. Όχι,
4: 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να βάλουμε μια τελεία στα της πολιτικής επικαιρότητας και να πάμε σε συνεδρίαση νωρίτερα του ΚΙΣΕΑ που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού εν μέσω πολύ κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στην ατζέντα βρέθηκε και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των όπλων δυνάμεων. Πάμε στον στρατιωτικό μας τάχτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε το ΚΙΣΕΑ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν αρκετές σημαντικές αποφάσεις να σημειώσουμε. Σημαντικό το ΚΙΣΕΑ, η συνεδρία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Βαριά ατζέντα είχε.
0: Γιατί είναι και βαριά και η επικαιρότητα, έτσι κι αλλιώς, Γιώργο.
12: Έτσι είναι. Να πω ότι καταρχάς ότι συζητήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε σύμβαση για την εμπλοκή των ναυτιλίων Σκαραμαγκά σε αυτό το κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Επίσης, τέθηκαν επιτάπητος και οι φρεγάτες FREM κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει από την ιταλική πλευρά. Είναι δύο φρεγάτες μεταχειρισμένες, να σημειώσουμε, συν δύο ακόμα που πρόκειται να αποκτήσουν ένα πεζινάμι το πολεμικό ναυτικό τα επόμενα χρόνια. Επίσης, συζητήθηκε και η απόκτηση κρυπτοσυσκευών για τις ένοπλες δυνάμεις και στη συνέχεια να πω ότι εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού μπρος στο Λίβανο. Είναι η χώρα που το σημειώσει, είχε αποφασίσει να χαρίσει στο Λίβανο 13 τέτοια οχήματα πριν από μερικούς μήνες μαζί με τα ανταλλακτικά τους αλλά και την υποστήριξή τους. Ο Κισί ανασημείωσε ότι έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόσφατες θρησκευτικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με αφορμή βεβαίως και τον προκλητικό νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει να φέρει μπρος ψήφιση η κυβέρνηση Ερντογάν. Επίσης, συζητήθηκε και η υπόθεση, πρόσφατη υπόθεση του ουκρανικής κατασκευής, μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τέλος και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις εντάσεις που κλιμακώθηκαν σχετικά πρόσφατα στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Να πω τέλος ότι στην συγκεκριμένη ανεπιβεβαίωτης μέχρι ώρας τουλάχιστον πληροφορίες συζητήθηκε και τέθηκε και το ζήτημα επιστροφής στις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot. Λένε οι πληροφορίες αυτές ότι θα επιστρέψουν σταδιακά εκεί από όπου έφυγαν. Από ότι οι συστοιχίες αυτές είχαν σταλεί μια συστοιχία στη Θράκη και στο Δημότικο για την προστασία μέρους της Βουλγαρικής Επικράτειας και είχε σταλεί και ακόμα μια στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου. Θεωρήθηκε από την πλευρά του, λένε οι πληροφορίες.
0: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τώρα με το Ισραήλ και το Λίβανο.
12: Θεωρείται ότι υπάρχει μια κάποια αποκλιμάκωση και αυτός είναι ο βασικός λόγος που αποφασίστηκε. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα έχουμε κάποια ενημέρωση μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση ή επιστροφή του στη βάση.
0: Το κρατάμε λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όλα βέβαια, όλες οι αποφάσεις, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο, αν επιβεβαιωθεί, που περιμένουμε στη συνέχεια να γίνει αυτό, ότι αποφασίστηκε λοιπόν να επιστρέψουν στη βάση τους οι συστοιχίες Patriot, οι ελληνικές συστοιχίες Patriot από το Δημότικο και από την Κάλπαθο. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με το χώρο της κεντροαριστεράς, εκεί όπου από ό,τι φαίνεται ο Κύβος ερήφθη. Και αν το Μάρτιο ήταν νωρίς, όπως ανέφερε στο αρχικό βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας, και αν το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, όπως έλεγε πάλι ο ίδιος σε άλλη ανάρτηση, τελικά πότε. Οπότε η απάντηση δόθηκε πριν από λίγες ώρες με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα του. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μας το είχες πει ήδη στον αέρα από το Σαββατοκύριακο για να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο, Βαγγέλη. Είχες την πληροφορία για τις 26 του Μαΐου. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν σήκωσε το γάντι ή έριξε τη δικιά του ζαριά, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Ανακοίνωσε λοιπόν και επισήμως, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που είχαμε εδώ και μέρες, είχαμε αποκαλύψει και από την εκπομπή μας το βράδυ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ, στο ραδιόφωνο, για 26 του μηνός, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Πέρινγκς της Διονυσίου Αεροπαγήτου. Ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε καν πληροφορία, κρατείται ως επταφυστράγγιστο μυστικό. Μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη, δεν ήταν όμως η ημερομηνία αναμενόμενη, που οι περισσότεροι έλεγαν για τις αρχές Ιουνίου. Φαίνεται ότι ήταν, από ό,τι εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, μια προσωπική απόφαση, αυστηρά προσωπική του Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που δεχόταν εισηγήσεις για τις αρχές Ιουνίου. Μια απόφαση που αναταράσει τα νερά, τα ήδη φουρτουνιασμένα νερά εντός των τειχών της Κουμουνδούρου, προκαλεί αναταράξεις και κυρίως προκαλεί και εμέσως πλήρως σαφώς προκάλεσε και την διαγραφή την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Λέω εμέσως πλήρως σαφώς, διότι δεν είχε καμία ανάμειξη αυτό η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε σε μια δημόσια ουσιαστικά αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Πολάκη και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, με μια προσωπική του ανάρτηση. Ο κύριος Πολάκης, καλούσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα. Στο τέλος της ανάρτησής του υπονόησε ότι υπάρχει εσωτερική και υπόγεια επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Φάμελου, κάτι το οποίο προκάλεσε την μήνυν και την οργή του Προέδρου. Υπάρχει εσωτερική και υπόγεια επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Φάμελου, κάτι το οποίο προκάλεσε την μήνυν

0: Ο Νίκος Παπάς το ζητεί επιμόνως και δημοσίως από σήμερα το πρωί σε συνεντεύξεις του. Ναι. Πάντως ένα κύμα παρετήσεων φαίνεται ότι ξεκινάει. Mm-hmm. Σας περιγράφω όλο πώς είναι το κλίμα. Ακριβώς. Στο χώρο και του αριστεράς και αριστεράς.
1: Γιατί το επίδικο είναι μεγάλο και παραμένει αν σε τελική ανάλυση ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα. Αυτό ουσιαστικά.
0: Να υπενθυμίσω εδώ και στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι είναι δύο οι κεντρικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν συζητά με κομματικό οργανισμό. Δεν συζητάμε βουλευτές εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί. Προϋπόθεση είναι η παραίτηση του βουλευτικού του αξιώματος. Τώρα, φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα κύμα παραιτήσεων από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πριν από λίγη ώρα παραιτήθηκε η κυρία Ελένη Αυλονίτου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θρυλείται και όλοι το αναγνωρίζουν ότι τις επόμενες ημέρες και ειδικά την 26η Μαΐου, η μέρα που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας στην ίδρυση του νέου κόμματος, θα υπάρξει κυριολεκτικά ένα κύμα παραιτήσεων μελών, στελεχών και βουλευτών. Βάζω ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο καθένας εκ των νυν βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς θα επιλέξει κατά μόνας το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί, θα ενταχθεί στο νέο κόμμα Τσίπρα κατ' επέκταση. Νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο και μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτός Ζαμπάρας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις του Νικού Μουνδούρου και βεβαίως ρωτήθηκε τι θα κάνει ο ίδιος. Θα πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
2: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπηρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλύτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
3: Εάν μιλούσατε στο Σωκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή, θεωρώ καταρχάς λάθος από την πλευρά του Παύλου του Πολάκη να κάνει μια δημόσια ανάρτηση που αφήνει υπονοούμενα σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά μπαίνουν στα όργανα με έντονο τρόπο, με αντιπαράθεση, γίνονται οχλήσεις αν θέλετε και προς τον ίδιο και τα λοιπά. Άρα νομίζω ότι ήταν φάουλ αυτό από τη δικιά του πλευρά.
4: Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε για να πάτε με τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Εδώ θα είμαστε, δεν αρνούμε τίποτα.
1: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο News 105,8, εξαπέλυσε πειρά κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα πως έχει δίκιο ο Παύλος Πολάκης.
5: Επιμένω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Άντε είναι δημοκράτες και καπιταλιστές, υποτίθεται. Εσύ και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Και ξένα εκατομμύρια, μην ξέρεις.
4: Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
5: Ο λογαριασμός πατάσα να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στα ελληνική τράπεζα. Η κανένα ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα γίνει από το γεγονός. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχω πολύ όρεξη να το δω. Τι δηλαδή. Ο Τσίπρα θα ανακοινώνει το κόμμα, το οποίο κατάλαβα σήμερα 26/5.
3: Ναι.
5: Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων στελεχώνει Δούρου, ο Παπάς. Δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός, ο κομματικά 43% είχε πάρει.
3: Ναι.
5: Καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτοί τελειώνουν την πολιτική τους καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ.

0: αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάγμα να τον θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, θα θέλει πραγματική ζημία. Πιστεύω τώρα ο Πολάκης θα θέλει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος.
1: Ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου θέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται το 23 συντηρηθεί από τον Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως είμαστε, και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παραιτήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
2: Λοιπόν, την έκπληξή του εδώ μεταξύ για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα ξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο Δημήτρης Κερίδης, για να τον ακούσουμε.
3: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
2: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της Μαρέας Καριστιανού, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άριο Παγωστό. Όπως έγινε γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γκρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζη, που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε πληροφορίες, αν και επικοινώνησα με την κυρία Γρασία, δεν έχει απαντήσει ακόμη για να το ξέρουμε. Πάντως σήμερα η κυρία Καραστιανού, όπως είπε και χθες, θα προχωρούσε στην κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης. Να πω και επίσης, Γρηγόρη, όπως ανέφερες και εσύ, ότι ξεκίνησε χθες η συλλογή υπογραφών από φίλους, συνεργάτες και υποστηρικτές που συμμετείχαν όχι μόνο στην συλλογή υπογραφών, αλλά και στην οργανωτική προετοιμασία. Βεβαίως ήταν παρούσα και η κυρία Καριστιανού, πώς θα μπορούσε να λείπει άλλωστε, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και την σωστή ιστορία. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, και έχει την σημασία του, είναι η ανομοιογένεια των συμμετοχόντων στο νέο φορέα. Ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί, μέχρι και σήμερα τουλάχιστον, το ιδεολογικό στίγμα του νέου αυτού κόμματος. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας έχει την σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης.
2: Και έχει τη σημασία του αυτή η συμμετοχή, αυτή η επιλογή. Είδαμε όλοι, σχεδόν όλοι, και όχι τότε σε απευθείας μετάδοση, αλλά σίγουρα στη συνέχεια είδαν πολύ το βίντεο αυτό που αναρτήθηκε στο social media. Έχει σημασία και η επιλογή του συγκεκριμένου επιχειρηματία, αλλά και η επιλογή του εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος.
4: Ακριβώς, και ακούστηκαν και παράπλευρες φωνές δεξιά και αριστερά από τι είναι υποκινούμενο το κόμμα αυτό. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία, βεβαίως, Γρηγόρη, αφού σιγουρευτούμε ότι κατατάθηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Θα περιμένουμε και την 5η-21 του μηνός. Να σου πω τώρα ότι, όπως είπες και εσύ, στο γραφείο της κυρίας Γρασία έγινε η εκδήλωση. Βρέθηκε εκεί και ο επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος αυτού. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, σε ανάρτησή του, ο Θανάσης Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο υποίδρυση κόμμα, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Να σου πω ακόμη ότι η κυρία Καριστιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, θα έχουμε πει, την ερχόμενη 5η-21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Κλείνοντας όμως, να σου πω ότι το πρωί στη συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε μια αιχμηρή πολιτική τοποθέτηση.
2: Θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως, Ευγενία Λούζη. Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος εξαπέλυσε εδώ μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 πείρα κατά του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Για να τον ακούσουμε.
1: δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα μεγάλη αγωνία. Με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, όποιο σημενόμενο μπορούσε να υπάρχει το πιο κόμμα υποστηρίζει στην Ελλάδα, Πούτιν, έχει ήδη δοθεί. Η Ρωσία δεν έπαψε ποτέ να έχει επιρροή στην Ελλάδα. Και από όσο Μητσοτάκη να στηρίξει φουλ την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας, έθεσε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Σε αυτό το ακροατήριο λοιπόν, μέχρι τώρα ο προνομιακός συνομιλητής ο Βελόπουλος ενδεθερευόντως νίκη.
5: Ναι.
1: Τώρα σε αυτό το ακροατήριο έχετε ένα επίσημο κόμμα, επίσημο, δηλαδή με το Θανάση Αυγερινό εκεί είναι το επίσημο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να, γιατί ο Θανάση Αυγερινός, συμπαθέτατος κύριος και καλός δημοσιογράφος, εδώ και 4 χρόνια στο Open, τι κάνει, μεταφέρει τη γραμμή της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δεν λέω το κάνει συνωμοσιολογικά, αν πάρεις εδώ,
5: Ναι, είναι η άποψή του αυτή τώρα. Είναι η άποψή του, έτσι. Ναι, ναι, άποψή του.
1: Όχι, το διευκρινίζω, μην φανεί ότι δεν εννοώ το κάνει ω φράκτορα. Αυτό εννοώ. Το κάνει υποχρεωτικά. Πιστεύει αυτό ο άνθρωπο. Αυτό πιστεύει. Και το λέει. Άρα στο ελληνικό κοινό, ο Αθανάς Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος των φιλορωσικών απόψεων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι συμφωνούμε. Λοιπόν, όταν αυτό ο άνθρωπο είναι στο κόμμα Καρισιανού, και η πρώτη σου ανάλυση είναι με ρώσικο λογαριασμό του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Προφανώς το σήμα σε αυτό το εκλογικό κρατήριο, το φιλορωσικό, είναι ότι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι της Μαρίας Καρισιανού.
2: Εν τω μεταξύ, σκληρή κριτική και αιχμηρά σχόλια και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Τζαμπάρα, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού.
6: Εγώ θα έλεγα να το δούμε. Και αν θέλετε μια γενικότερη φράση και έκφραση, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια να αμφίσουν. Το πιστεύω αυτό πραγματικά στη
5: δημοκρατία. Το θεωρείτε φιλορωσικό κόμμα, ευθέως σας ρωτώ, επειδή υπάρχει αυτή η φημολογία.
6: Δεν ξέρω, κύριε Αδαμόπουλο.
5: Όχι,
6: δεν
5: επειδή...
6: μπορώ να το προσδιορίσω.
2: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εν ώψη και της νέας έκτατης ρύθμισης των 70 δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για να καταστεί, Γρηγόρη, αποτελεσματικότερη διαχείριση του ληξιπρόθεσμου χρέους και να ανακοπεί η ανομική του πορεία, έχουν φτάσει τα 114,5 δισεκατομμύρια τα συνολικά χρέη. Η φορολογική διοίκηση περνά σε ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης οφειλετών, εφαρμόζοντας στην πράξη τη μεθοδολογία PAY. Δηλαδή, θα παρακολουθούνται η ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη, payment capacity, η συμπεριφορά, η παλαιότητα των οφειλών, ριζένση και τα οικονομικά γεγονότα. Με το νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και βαθμολόγησης του φορολογούμενου θα δημιουργείται ένα αναλυτικό οικονομικό προφίλ κάθε συμπεριφοράς για κάθε οφειλέτη. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026, οι 4 άξονες θα εστιάζουν στην ικανότητα πληρωμής, δηλαδή η φορολογική διοίκηση θα εξετάζει τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητη και κινητή περιουσία, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο οφειλέτης διαθέτει πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Στη συμπεριφορά θα αξιολογείται η προηγούμενη στάση του φορολογούμενου απέναντι στις υποχρεώσεις του, δηλαδή αν τηρούσε ρυθμίσεις, αν εξοφλούσε γκέρος ή αν εμφάνιζε συστηματική ασυνέπεια. Και στην παλαιότητα των οφειλών η αρχή θα δίνει διαφορετική βαρύτητα στα φρέσκα και στα παλιότερα χρέη του φορολογούμενου, τα φρέσκα που μπορούν να εισπραχθούν και ευκολότερα. Και στα οικονομικά γεγονότα, εδώ θα συνυπολογίζονται σημαντικά στοιχεία όπως απώλεια εισοδήματος. Μπορεί κάποιος να είναι επιχειρηματίας και να τον έπληξε μια οικονομική κρίση ή άλλα οικονομικά συμβάντα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη. Και έτσι το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων και από το στόχο για να κλείσουμε.
2: Και λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι, υπάρχει.
7: Ακριβώς. Ο απότερος στόχος λοιπόν θα είναι να περιοριστούν,
2: ωραία,
7: τα ληξιπρόθεσμα χρέη και να εισπράττονται όσο γίνεται περισσότερα όταν είναι φρέσκα.
2: Αυτός είναι ο στόχος ο μεγάλος λοιπόν του οικονομικού επιτελείου. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς η πανευρωπαϊκή επιχείρηση για την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η εγκληματική ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προωθώντας παράνομα προϊόντα ως δίθεν γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε το 2019, ενώ τα μέλη της είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Η διάθεση των προϊόντων γινόταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους δράστες να χρησιμοποιούν φωτογραφίες διάσημων προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματα τους. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο News Radio 105,8 ο κ. Σπύρος Σαπουνάς, είναι ο πρόεδρος τεχνικού του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
8: Πολλές φορές μιμούνται φάρμακα ή πουλούνται φάρμακα. Στην Ελλάδα το πλαίσιο απαγορεύει πώληση φαρμάκων μόνο μέσω του φυσικού φαρμακείου. Απαγορεύεται η πώληση φαρμάκου διαδικτυακά. Άρα αυτά χαρακτηρίζονται ψευδεπίγραφα, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία τους, τη διαδρομή τους, να τα εχμηλατήσουμε και είναι αμφιβόλιο αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Αυτό που ελέγχει δηλαδή ο ΕΟΦ. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και πολλά συμπληρώματα διατροφής τα οποία ενέχουν ισχυρισμούς υγείας οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με το European Food and Security.
5: Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε καλύτερα.
8: Ναι, ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ισχυρισμοί. Δηλαδή θα μπορούσε να λέει ότι βελτιώνει τα επίπεδα των λιπιδίων. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Αυτοί είναι λεγόμενοι ισχυρισμοί υγείας, οι οποίοι έχουν πολλούς περιορισμούς ρυθμιστικά, αλλά στην αγορά, επειδή η αγορά είναι πολύ διαβριμένη λόγω του διαδικτύου, ακούγονται διάφορα.
2: Λοιπόν, χρειάζεται πολύ προσοχή λοιπόν από όλους για το τι ακούμε, τι διαβάζουμε και τι παραγγέλνουμε. Τώρα, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα στις 12 Μαΐου, πριν από λίγες ημέρες δηλαδή, τον Dylan, τον πρώτο σκύλο θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Ο Dylan, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος θεραπείας, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Για το θέμα αυτό μίλησε ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο Earth News Radio 105,8, λέγοντας ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί, αυτός είναι ο στόχος δηλαδή, και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
9: Θέλω να επαναφέρω, επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
5: Μακάρι. Μακάρι, και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
10: Είναι
5: μακάρι.
10: Εφικτό. Είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία?
9: Είναι εφικτό. Όχι, είναι εφικτό. Είναι απόλυτα εφικτό και είμαστε κοντά στο. Έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
2: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, ο κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος είναι και ο οικειδαιμόνας του Dylan. Για να τον ακούσουμε.
11: Αυτός ο πανέμορφος ο Dylan, το λαμπραντόρ μας, είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
5: Συγχαρητήρια.
11: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του φαίνεται στο νοσοκομείο Μεταξά.
5: Συγχαρητήρια.
11: Κυδεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
10: Είναι ένα σκύλο θεραπεία, έτσι δεν είναι? Ένα σκυλάκι θεραπεία.
11: Ένα σκύλο επισκέψεων, ο οποίο το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στου ασθενεί τη μονάδα ημερήσια νοσηλεία την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία του. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
5: Ο Dylan είναι δικό σας, κύριε Δικητά?
11: Ο Dylan είναι δικός μου, βέβαια.
5: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος.
11: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
5: Βέβαια. Είναι δύσκολο.
11: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκιά. Οπότε, να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
2: Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Αλεβίζου για να δούμε τη μια ακόμα σημαντική εξέλιξη από το εξωτερικό δελτίο και που έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί όπου οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις με εκατοντάδες drones, ενώ αύριο μεταβαίνει Έλενα στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
12: Ναι, Γρηγόρη, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για κατέρωθεν μαζικές επιθέσεις μετά τις επιθέσεις το Σαββατοκύριακο που η Ρωσία λέει ότι πάνω από 1,000 drones ουκρανικά εκτοξεύτηκαν προς την ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκεί 3 άνθρωποι, αλλά και άλλος ένας στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Υπήρξαν επιθέσεις ρωσικές σήμερα στην Ουκρανία με πάνω από 500 drones, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κυρίως στην περιοχή της Οδυσσού, αλλά ναι, δεν έχουν αναφερθεί εκεί τραυματισμοί ή θύματα. Τώρα να πούμε ότι υπήρξε και ανακοίνωση δηλώσεις από το Κρεμλίνο, ναι, ότι η ειρηνευτική διαδικασία που έχει σταματήσει θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά. Ωστόσο δεν είναι πολλές οι ελπίδες σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις, και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, όπως είπες, θα γίνει και η σημαντική επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι λίγες μόλις ημέρες στην επίσημη επίσκεψη εκεί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε.
13: Αθλητικό δελτίο.
2: Μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Το ερώτημα έχει να κάνει με το που θα αγωνίζει το Ολυμπιακό του χρόνου στην Ευρώπη, αναφορικά με τα προκριματικά του Champions League. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός, εκτός εντυπωσιακού απρόπτου, θα παίξει τα προκριματικά του Champions League στο δεύτερο προκριματικό γύρο και περιμένει την κλήρωση 16 Ιουνίου. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή όσον αφορά τις βαθμολογίες των ατομικά των ομάδων, τότε μπορεί και να κερδίσει και μια θέση. Αυτό σημαίνει δηλαδή να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο, και αυτό σημαίνει ότι το εξασφαλίζει μήνυμα τη League Phase του Europa League. Αυτό θα το δούμε όμως και στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, η ΑΕΚ φαντασμαγορία χθες.
2: Μεγάλη φιέστα. Ναι.
14: Τρομερή φιέστα, εντυπωσιακή. Ο Μάνταλος, ο Βίτα και ο Μουκουτής σήκωσαν το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Και μια και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League, που σημαίνει αυτό ότι ακόμη και να αποκλειστεί εκεί θα συμμετέχει απευθείας στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League, ναι, και θα μάθει αντίπαλο στην κλήρωση στις 17 Ιουνίου, ενώ ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μια διαδικασία για το Conference League, τρεις διαδικασίες προκριματικές για να φτάσει, ωραία, να παίξει στη League Phase.
2: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
15: Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι δυτική-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.

Τη παράδοση στον αέρα τη ελληνική ραδιοφωνία, στον αέρα τη Φωνή Ελλάδα, τη ΕΡΤ Λάρισα, τη ΕΡΤ Ιωαννίνων και τη ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένη σήμερα, όπως κάθε μέρα μαζί, 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Ξεκινήσαμε από την Κόνιτσα με τον Περικλή Χαλκιά στο Κλαρίνο. Εδώ στα Ξωτικά, στη ρύθμιση του ήχου, έχουμε τη Μάιρα Ξίδη, η Μαρία Κουτσεμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Και συνεχίζουμε με τον Απολέοντα Δάμο σε έναν αργυροκαστρίτικο κοφτό.

Τσεριάνη στα μουσικά περβόλια της πατρίδας, τα Στεριανά, νούμερο 1, το πρώτος ψηφιακός δίσκος που κυκλοφόρησε από το Φάρο Τυφλών της Ελλάδας, με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο, το Στάθη Κουκουλάρη στο βιολί, τον Νίκο Καρατά στο σαντούρι, τον Χρήστο Ζώτο στο λαούτο, τον Νίκο Σαραγούδα στο ούτι, το Μάνο Κουτσαγγελίδη στο κανονάκι, το Γιάννη Λεοτσάκο στη λαοτοκιθάρα και την Μαρία Νούσια στα κρουστά. Παίξαμε και την προηγούμενη εβδομάδα κάτι από αυτό, αν θυμάστε. Τώρα πήγαμε στον Ξέρακα σε ρυθμό τσάμικο από τη Ρούμελη, εξαιρετικά αφιερωμένο στο συνάδελφο εδώ Γιώργο Ντόβολο, ο οποίος πέρασε και μας έφερε αυτά τα CD από το Φάρο Τυφλών. Και κυρίως βέβαια το επόμενο που θα ακούσουμε, το οποίο δεν το είχαμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης και το οποίο... το οποίο επίσης έχει κυκλοφορήσει από το Φάρο Τυφλών, είναι το νούμερο 2, Σεριάνη στα μουσικά περιβόλια της πατρίδας, μικρασιάτικα και νησιώτικα. Και να ακούσουμε κάτι που μας έρχεται από την Μυτιλίνη. Σαν αποθάνω, παραγγέλνω.

Από τις εκπομπές του δασκάλου της Εθνικής μας Μουσικής, του Σιμών Οσκαρά, αυτή η ηχογράφηση σε αυτό το παλιό χανιώτικο πεντοζάλι, με τον Κώστα Μουντάκη στη λύρα και τον Βασίλη Σαλούστρο να τον συνοδεύει στο Λαούτο, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Να συνεχίσουμε να πάμε Λαούτο, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Να συνεχίσουμε.

Αυτός ήταν ο Μανέτας από την Κεφαλονιά με τον Ζήσιμο Σκλαβουνάκη, τον Γεράσιμο Σκλαβουνάκη και τον Βαγγέλη Αλεξανδρόπουλο και την Ουρανία Σκλαβουνάκη, όπως σας είπα, στο τραγούδι. Μια πολύ ωραία ηχογράφηση, εντάξει, ενορχίστρωση λίγο... εντάξει, είναι λίγο περίεργη με αυτά τα κρουστά που έχουν βάλει, αλλά παρόλα αυτά δυστυχώς δεν βρίσκουμε πάρα πολλές ηχογραφήσεις, ούτε εδώ στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας έχουμε πάρα πολλές ηχογραφήσεις από τα Ιόνια νησιά μας. Θα συνεχίσουμε για να ακούσουμε κάτι που ξέρω ότι σας αρέσει, ιδίως στην κυρία Σοφία. Της αρέσει πάρα πολύ η Μάρθα Μαυροειδή και σε εμάς επίσης. Μάρθα Μαυροειδή λοιπόν στη φωνή και στη λάφτα, Στρατής Ψαραδέλης στη λύρα, Νίκος Παραουλάκης στο ναι και Γιώργος Βεντουρής στο κοντραμπάσο, από δική μας ηχογράφηση εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με ηχολήπτη τον Μιχάλη Σιγλέτο.

Αποχαιρετάμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης. Με το κλαρίνο του Μάνου Αχαλινοτόπουλου από την εκπομπή Λαϊκή Πρακτική Οργανοπαίχτες.

Συνοδεύουν Νίκος Καρατάσος, Βασίλης Κατράκος και Γιώργος Γευγελής. Ευχαριστώ την Μάιρα Ξίδη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 16. UTC 13.
1: Hello. Είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλάσσιας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αναθεωρημένη η Ιρανική πρόταση για την ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα, 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από 100 το αργό στις διεθνείς αγορές. Επιστολή Μελώνη στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για παρέκκληση του Συμφώνου Σταθερότητας σχετικά με την ενέργεια. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Bergamini, την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο και την προσπάθεια και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ενός ακόμη τεθωρακισμένου οχήματος M113 στο Λίβανο, όπου έχουν αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση με 6 συλλήψεις της Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ με ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι 3 συνελήφθησαν για διαφορετικά αδικήματα με βασικότερο αυτό της ζωοκλοπής. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του, ενώ στις 21 Μαΐου πιθανότητα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος και η Μαρία Καριστιανού. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, έχει μπει η επιχείρηση κονδυλίων, η διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών στην Ελλάδα την περίοδο 2020-2021. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η κοστολόγηση έργων, τα οποία ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού, λόγω της έκτακτης κατάστασης εκείνη την περίοδο στο μεταναστευτικό. 2 από τα έργα που φέρεται να βρίσκονται στο μικροσκόπιο είναι τα ΚΑΜΠ στη Μαλακάσα και στη Συντική Σερών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών. Από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τηλεφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Σε λειτουργία βρίσκεται ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για τις Πανελλήνιες 2026. Η διαδικασία υποβολής ξεκίνησε στις 14 Μαΐου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου, ενώ η αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών με ταχυμεταφορά πρέπει να γίνει τουλάχιστον έως την Τρίτη 26 Μαΐου του 2026. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει και κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα στις 11 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου, ενώ στις 8 στο μνημείο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης». Και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Επίσης οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
5: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
8: Με coach.
7: Κουγιουμτζόπουλος.
8: Με coach.
7: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Τώρα για να κάνουμε έτσι μια γέφυρα.
1: Να κάνουμε εμείς
0: έτσι εδώ... μια γεφυρούλα, έτσι μικρή, όχι κάτι ιδιαίτερο.
1: Δουλειά μας είναι.
0: Δηλαδή γίνεται όχι σαν το γεφύρι της Σάρτας, μια πολύ μικρή γέφυρα. Θα άρεσε σε μια γυναίκα να είναι σε μια παραλία με μόνο γυναίκες και σε έναν άντρα να είναι μόνο με άντρα. Καλά, άντρα, μόνο με άντρες δεν γίνεται, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει περίπτωση. Σε μια γυναίκα θα της άρεσε να είναι μόνο γυναίκες, ρε φίλε. Πώς θα κάνει τον κουσκούς, το κουτσομπολιό?
1: Μόνο με τις γυναίκες.
0: Ωραία, θα πει. Δες αυτή τη μαγιο πήρε. Της είναι πάρα πολύ μικρό.
1: Να, εδώ, από αυτό θα γίνεται.
0: Κάτσε, δεν θα σχολιάζει όμως κάτι σε αρσενικό. Γιατί τι. Ισχύει ότι εμείς σαν άντρες είμαστε μεγαλύτεροι κουτσομπόλιδες. Απλά το λέμε το κουτσομπολιό πιο κοφτά. Κατάλαβες. Ναι. Ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν διευκρινίζεται. Δεν διευκρινίζεται αν φοράνε μαγιό ή δεν φοράνε. Εγώ λέω ότι ούτε στις γυναίκες θα αρέσει να είναι σε μία. Πώς το ναι, φοράνε την τέτοια λες. Όχι, το έχω δει και αυτό. Κάνεις λάθος. Κανονικά με την κελεμπία μπάνιο. Κανονικά. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ναι.
1: Εγώ αυτό νομίζω αρέσει, ότι είναι το βασικό. Ότι άμα θέλεις να αισθάνεσαι λίγο πιο, άμα θέλεις να αισθάνεσαι λίγο πιο ελεύθερη για να φορέσεις ένα διαφορετικό μαγιό και όχι το ολόσωμο με την μπούρκα, μπορείς να πας σε αυτή την παραλία που είναι μόνο για γυναίκες.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό από μόνο του επίσης είναι πολύ προβληματικό. Στη δικιά μου την οπτική. Δηλαδή για ποιο λόγο
0: να. Ξέρεις ότι εκεί πέρα δεν κάνει να κάτσει τον ήλιο.
1: Να τη βάζει το.
0: Δεν κάνει εκεί πέρα να κάτσει. Όταν έχει 54 βαθμούς και ακτινοβολία είναι πάνω σου. Μη σου πω ότι το ρούχο πάνω σε προστατεύει κιόλας και σε κρατάει και δροσερό.
1: Καλά, εντάξει, οκ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δικαίωμα. Άμα θέλει να τσουρουφιστεί, βγάλε το ρε φίλε. Που δεν υπάρχει αυτό το δικαίωμα.
0: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, τον οποίο του χρόνου ο Μπενίτε θα τον κάνει καλύτερο, υπάρχει ο Νέστρουμ που είπε νωρίτερα, υπάρχει ο Ρεμπρόφ, υπάρχει ο Φαμπόμελ, ο Ολλανδός.
1: Ο Φαμπόμελ έρχεται καμιά
0: τσεκούρι.
1: Την τελευταία πενταετία έρχεται στην Ελλάδα, έτσι.
0: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι.
1: Κάθε
0: καλοκαίρι Φαμπόμελ. Και ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς, βέβαια, ο 47χρονος Σέρβος που είναι στον Ερυθρό Αστέρα, έχει συμβόλαιο μέχρι το 28. Πολύ σπουδαίος παίκτης ο Στάνκοβιτς και στη Λάτσιο και στην Ίντερ, Ερυθρό Αστέρα παλιά. Έχει πάρει 4 πρωταθλήματα με τον Ερυθρό Αστέρα. Έχει πάρει και με τη Φερεντσβάρος πρωτάθλημα. Ο Νέστρουπ είναι αυτός ο οποίος προμοτάρεται από ό,τι βλέπω. Προμοτάρεται λιγάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μόνο μπορεί να τη γράψει και ο Ατζέντη, α πούμε. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, τόσο πολύ προμοτάρεται.
1: Πώς λεγόταν αυτά τα κείμενα. Advertorial.
0: Ναι,
1: είναι
0: μπράβο,
1: προπονητόριαλ
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Είναι προπονητόριαλ.
0: Ο Ρεμπρόφ, ο οποίος δεν είναι πλέον στην εθνική Ουκρανίας και γράφτηκε γενικώς το όνομά του το τελευταίο διάστημα.
1: Εγώ νομίζω ότι τώρα με αυτό το τέτοιο που βρήκανε στο Ιόνιο. Αυτό το μη επανδρωμένο σκάφος που ναι. Το ουκρανικό που κάπως έχουμε ψυχρασία.
0: Τι κάνω αν κάνω μπάνιο και μου ήρθε ένα τέτοιο.
1: Τι ενημερώνεις το πολεμικό ναυτικό. Βασικά παίρνεις την αστυνομία τηλέφωνο και θα τα κάνουν.
0: Θα τα κάνουν μόνοι τους. Ναι, κερδίζω κάτι αν το βρω.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Δηλαδή οι ψαράδες. Άκου τώρα.
0: Και γιατί να μην πάρω κάποιον άλλο να βγάλω και κάτι.
1: Άκου που το λες. Τώρα επειδή το λες. Δεν θα έπρεπε αυτούς τους ψαράδες οι οποίοι το βρήκαν.
0: Να τζούσουν κάτι.
1: Και ουσιαστικά.
0: Βέβαια.
1: Άκου λίγο τι έγινε. Ναι. Ξεκλειδώθηκε μια ολόκληρη τεχνολογία έτοιμη να την πάρουμε εμείς και να την αντιγράψουμε. Γιατί αυτό έγινε.
0: Ναι.
1: Παιδιά, να το εδώ.
0: Δεν πρέπει να
1: μόνο εγχειρίδιο. Δεν πρέπει να του αποζημιώσει.
0: Ρε παιδιά, σε οτιδήποτε βρίσκει το οποίο. Έχει.
1: Έστω και στο τέτοιο.
0: Ναι, και να αποζημιωθεί, άμα έχει οικογένειες. Αλλά θέλω να σου πω ότι βρήκαν κάτι οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να αποζημιωθούν. Τι κίνητρο μου δίνει σε μένα, το νόμιμο πολίτη, σε αυτή την περίπτωση, να ενημερώσω εσένα και να μην ψάξω κάποιον άλλον να ενημερώσω. Να ψάξω, να πάρω κάτω, ξέρω εγώ. Νότια Ελλάδα. Εκεί είναι και μπόλικη.
1: Τώρα που το λες.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Πέρασε στα ψηλά μία δήλωση ενός Ουκρανού αξιωματούχου για το θέμα αυτό που είπε μόνο μία τάκα γιατί δεν θέλει να το σχολιάσει. Είπε, κάναμε στους Έλληνες ένα τεράστιο δώρο.
0: Δώρο.
1: Αυτό. Τώρα μεταξύ μας, θεωρείς ότι είμαστε ικανοί να το πάρουμε, να κάνουμε το reverse engineering, να δούμε δηλαδή πώς έχει γίνει. Τι ακριβώς χρειάζεται για να φτιάξουμε.
0: Θα το βγάλουμε στο Ταϊπέ, να ξέρεις.
1: Ε?
0: Στο Ταϊπέ θα το βγάλουμε.
1: Για να το πουλήσουμε κατευθείαν. Όσο πιάσει. Πού να κάνουμε reverse engineering εμείς για να φτιάξουμε 150 τέτοια.
0: Το τι, θα κάνει, και... το τι θα κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η κυβέρνηση είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να.
1: Εγώ θα ήθελα πάντως να το αντιγράψουμε
0: μια φορά. Ναι, βρε, εγώ,
1: αυτοί που το βρήκανε.
0: Κανένα
1: που το βρήκανε.
0: Δεν πρέπει να πληρωθούν
1: τα νόμιμα έβρετρα. Και κάτι παραπάνω από εμάς.
0: Δηλαδή, εγώ να αύριο βρω, ας πούμε, κάτι αυθεντικό και εσύ δεν με αποζημιώσεις. Γιατί να σου το δώσω? Για ποιο λόγο να σου το δώσω? πολίτης εσύ, πολίτης κι εγώ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει να αποζημιωθούν οι ψαράδες. Εντάξει, γιατί άσε το τι θα μπορούσε να γίνει, το τι λένε τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή όχι.
1: Όλα αυτά ξεκίνησαν από το ενδεχόμενο να έρθει ο Ρεμπρόφ στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, από το Ρεμπρόφ ξεκίνησε όλη η κουβέντα.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε, για να επιστρέψουμε λίγο και στο θέμα τη εκπομπή.
0: Αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε κανένα δύο ειδήσει.
1: Κάτσε μισό λεπτό.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Ποιο κάνει για τα. Κοίτα. Παίρνει ένα δεδομένο ότι ο Νίκολιτς ήταν μια πετυχεσιά που βγήκε. Ναι. Έτσι, σε αυτόν που την έκανε, του βγάζουμε το καπέλο και του λέμε μπράβο.
0: Όχι, φίλε, όπου έχει πάει ο άνθρωπο, πάει πρωτάθλημα.
1: Ναι, άναγε. Όπου πήγε. Από έξι αυτού του τέσσερι. Ποιον θέλει, ρε παιδί μου.
0: Ξέρει ότι πολλέ φορέ εμεί, όταν γίνεται μια μεταγραφή, βλέπουμε αυτό ο παίκτη που έχει πάει. Και καμιά φορά λέμε. Αυτός έχει ρίξει τέσσερις ομάδες. Δηλαδή που έπεσαν. Τα κοιτάμε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Τι ρόστερ θα κάνει, τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει. Λένε ας πούμε για τον Μεντιλίμπερ ότι και να μείνει στον Ολυμπιακό δεν θα αλλάξει το μοντέλο το ποδοσφαιρικό το οποίο το πρεσβεύει. Και η αλήθεια είναι τώρα, Δημήτρη, για να λέμε και την
1: άνθρωπος για είναι, γιατί να το αλλάξει.
0: Στα 65 αλλάζεις τώρα. Αν έχω εγώ μάθει όταν μπαίνω σπίτι να βγάζω παπούτσια, στα 55 θα βγάζω τα παπούτσια.
1: Καλά, ατυχέστατο το παράδειγμα, ναι, θα τα βγάζω.
0: Μα έτσι έχω συνηθίσει, ρε φίλε. Ναι. Αν έχω συνηθίσει να βγαίνω από τον μπάνιο και χωρίς να έχει παντόφλες και να λερώνονται όλα κάτω, θα μου αλλάξει εμένα και το σκεπτικό μου. Αν έχω μάθει να τρώω με ψωμί, θα μου κόψω ψωμάκι μου. Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
1: Αυτό γίνεται το τελευταίο άστρο.
0: Αυτό το κάνεις εσύ τώρα. Αυτό το κάνεις εσύ.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι γίνεται.
0: Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Ειδικά όταν είσαι άντρας και είσαι μιας προχωρημένης ηλικίας. Ενώ προχωρημένης δεν είναι ότι ο άνθρωπος είναι. 65 είναι. Ενώ από τα 50 και πάνω.
1: Πάντως, Νέστρουπ, Ρεμπρό, Φαμπόμελ και Στάνκοβιτς δεν είναι ηλικιακά άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Να κάνουν.
0: Φαμπόμελ έπαιζε ποδόσφαιρο μέχρι πρώτο κλάδευε όλο τον κόσμο.
1: Δεν μπορούν δηλαδή να πούνε ότι έχουν το σύστημά του και δεν το αλλάζουν.
0: Και με το χορτάρι μάλλον.
1: Είναι εξελίξει.
0: Δεν έχει κάποιο να μαλώσει Φαμπόμελ, μάλλον με το χορτάρι κάτω.
1: Α, έχει παρελθόν ήδη. Υπάρχει. Ναι, αλήθεια.
0: Σοβαρά μιλά. Ή μπάλα ή παίκτη. Καλό παίκτη, δεν το συζητάω, ισορροπημένο, εθνική Ολλανδία κτλ. Αλλά.
1: Εντάξει, τσεκούρι, τσεκούρι, ναι. Τι εννοεί μάλλον με το χορτάρι.
0: Θέλω να πω ότι ήταν λίγο τη ένταση. Ο Ρεμπρόφ παιχτάρα. Επιθετικό, άλλο. Τον Νέστρουκ δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Υπάρχει ένα, βλέπω ένα δημοσίευμα το οποίο έτσι είναι λίγο. Θα λέγω ότι φτιάχνει το προφίλ του. Είναι αρκετά διαφημιστικό. Ναι. Το πω κάπως έτσι, ευγενικά. Και λέει ότι. Ότι έχει βάση στη Σκανδιναβία. Τώρα λέει πολλά πράγματα. Τίποτα, επιθετικά λέει παίζει. Αποφεύγει τις πάσες χωρίς σκοπό. Εμείς αυτό το λέγαμε γιώμα. Εντάξει, πάμε στη γιώμα. Ζητάει συνεχώς η μπάλα να πηγαίνει ανάμεσα στις γραμμές του αντιπάλου. Και ποιος το ζητάει αυτό, ρε παιδιά, δηλαδή, να καταλάβω δηλαδή.
1: Από το στόμα μου το πεις, ναι. Δηλαδή τα πράγματα τα οποία γράφονται είναι ίσως τα αυτονόητα του ποδοσφαίρου.
0: Στο build-up και στο μεσαίο τρίτο θέλει γρήγορες μεταβιβάσεις στο έδαφος και μικρού μεσαίου μήκους. Οι άλλοι θέλουν αργά. Αργά, παιδιά!
1: Εγώ θέλω ένα προπονητή που αγάλει, αγάλει.
0: Τι διαβάζω.
1: Παίξτε καθυστερήσει.
0: Λοιπόν, παίζει από τα άκρα, κυρίως είναι η έμφαση στα άκρα. Οκ, okay, αυτό το δέχομαι. Αναζητά συνεργασίες με τρίτο παίκτη στα άκρα, δηλαδή να κάνει.
1: Το overlapping το overlap. Και το
0: μπράβο,
1: underlap.
0: Μάθετε και το overlap.
1: Το ξέραμε το overlap.
0: Μπουρτζόβλαχη. Λοιπόν, για να διασπάσει τι θεσσάμινες. Θέλει τα επιθετικά μπακ να τα βγαίνουν ψηλά. Τραζίσιο λέει, όπως γνωρίζουμε, οι μεταβάσεις έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Μας μπήκανε καλά, είναι αλήθεια αυτό. Ο Νέστρουπ δίνει ιδιαίτερη έμφαση, λέει, στις αντεπιθέσεις. Ενώ οι άλλοι δεν θέλουν. Λένε, όπα, μην τρέχεις.
1: Περίμενε. Αν δίνει έμφαση στις αντεπιθέσεις, μπορεί να παίζει το ίδιο σύστημα με τον Μπενίτεθ όμως. Και να υπάρξει θέμα, ρε παιδί.
0: Αφού πίσω είναι.
1: Γιατί και ο Μπενίτεθ την πετάει μπροστά στον Νέστρουπ.
0: Δεν είναι μέσα στα δεξιά μήνα. Σωστό. Αλήθεια. Στατικές φάσεις, προπονήσεις, λέει, δίνει μεγάλη έμφαση, λέει, σε εκτελέσεις. Τοποθετήσεις και κόρνερ, ξεφάουλ και τα λοιπά.
1: Τα αυτονόητα δηλαδή. Ωραία, έχει πέσει.
0: Τι διαφορετικό κάνει από τους άλλους, μπορεί να με εξηγήσεις. Αμυντική συμπεριφορά. Του αρέσει το high press. Δεκτό. High press παίζει και η ΑΕΚ, high press παίζει και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε high press, ο Άρης δεν παίζει high press. Πρέπει να έχεις και τους παίκτες. Δηλαδή ότι πας πρεσάρεις, δεν αφήνεις το build-up του αντιπάλου.
1: Υψηλού ρίσκου τακτική. Γιατί έτσι θα σπάσει το high press.
0: Αν έχεις το υλικό να το υποστηρίξεις, πρέπει να το κάνεις.
1: Γίνεις εκτεθειμένος.
0: Αν βάλεις τώρα μένα να πιέσω.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ το έκανε έχοντας τον Μαρίν και τον Πινέδα σε εξαιρετική φόρμα.
0: Η ΑΕΚ το έκανε την πρώτη χρονιά του Αλμέιδα και ήταν μάλιστα κάτι πρωτοποριακό και πήρε το πρωτάθλημα. Θυμάσαι. Που του στραγγάλιζε όλου του αντιπάλου, έπαιρνε τι μπάλε. Και είχε συνεχώ κατοχή και σε είχε κλεισμένο. Απέναντι σε αντιπάλου που έχουν περισσότερη ποιότητα, ο Νέστρουπ επιλέγει άμυνα compact, συμπαγή δηλαδή, σε μεσαίο μπλοκ. Δηλαδή δεν πάμε μπροστά, ούτε είμαστε πίσω, είμαστε στο μεσαίο μπλοκ με τα μέτρα σε μήκος και πλάτος να είναι μικρά. Ναι, συμπαγής. Εμείς το λέμε αυτό που λένε και οι προπονητές, δεν ήμασταν συμπαγής στην άμυνα. Το λένε όλοι οι Έλληνες προπονητές. Και δεν είναι από τη Σκανδιναβία. Στις μονομαχίες επιμένει να ζητά πλήρη ένταση. Δηλαδή υπάρχει προπονητής που του λέει. Τα χαλαρά πάνε.
1: Άμα έρθει καμιά ψηλή, προσπάθησε να πάρει κεφαλιά. Αλλά δεν έγινε και τίποτα αν τη χάσει.
0: Βάζει το πόδι σου, δεν πάρει και τίποτα.
1: Και προ Θεού, δεν σηκώνουμε χέρια και αγώνες. Μην κάνει κανένα φάουλ και διώξει.
0: Παθιάζεται με το να φωνάζει και να επιμένει να μπαίνουν οι παίκτες του δυνατά στις φάσεις. Οπότε να ακούσει τίποτα φωνές, αγώνες του Παναθηναϊκού, αυτό θα είναι. Να ξέρει. Μην ψάχνει ποιο φωνάζει.
1: Θα έρθει και ο Ματσάνη στον Ηρακλή, θα έρθει και αυτό που φωνάζει πολλά πολύ στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι ω επιτοπλίστων. Εγώ άλλο ήθελα να σου διαβάσω. Δες τώρα αν σε θέλει τύχη, εντάξει. Έχουμε και για Άρη να πούμε. Θα τα πούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ήθελα να κάνω μια συνεντευξούλα σήμερα για την εθνική ομάδα του Handball, αλλά είναι στο δρόμο της επιστροφής που πήγε στο παγκόσμιο μετά από 22 χρόνια. Θα την κάνουμε αύριο. Αν σε θέλει και λίγο η τύχη.
1: Yeah,
0: που για μένα η τύχη θέλει τους τολμηρούς. Εντάξει.
1: Ναι, αν δεν πέσεις δεν θα.
0: Ναι. Κριτήριο για τους ευρωπαϊκούς συντελεστές. Αυτό αφορά την ΑΕΚ. Αφορά και τον Ολυμπιακό αν περάσει. Στη Νορβηγία, εκτός η Bodø Glimt και πρωταθλήτρια είναι η Viking. Μετά από 35 χρόνια. Mm. Άρα βγήκε η Bodø Glimt έξω. Στη Δανία βγήκε εκτός η Midtjylland και η Κοπεχάγη, που είναι μεγάλες ομάδες, και τον τίτλο τον πήρε η Aarhus, η οποία είχε να το πάρει από το 86. Άκου τώρα να δεις. Στην Ουγγαρία, εκτός η Φερεσβάρος και η πρωταθλήτρια Eto Gyor, δεν την ήξερα καν αυτή ότι υπήρχε. Για πρώτη φορά μετά το 13 στον πέμπτο τίτλο της. Εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε Eto Gyor, ομάδα Ουγγρική. Στην Αυστρία είναι εκτός η Salzburg και η Sturm Graz, πρωταθλήτρια η Slask, η οποία έχει το πάει από το 65. Όλοι παίρνουν, ρε φίλε. Μόνο εμείς δεν παίρνουν. Στο Αζερμπαϊτζάν εκτός η Καραμπάκ και πρωταθλήτρια είναι η Σαμπάχ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στην Ελβετία εκτός τίτλου και η Young Boys και η Βασιλεία, πρωταθλήτρια η Τούν, η οποία πήρε το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Στη Βουλγαρία εκτός ο Θεσμός, δηλαδή η Λούτο Γκόρετς, πρωταθλήτρια η Λεύσκη Σόφιας για πρώτη φορά μετά το 2009. Στη Ρουμανία το πήρε η Κραϊόβα μετά από 35 χρόνια. Στη Σουηδία η ΑΕΚ δεν ήθελε πρωταθλήτρια της Ζουργκάντεν και πήρε η Μιάλμπη το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία. Δηλαδή λες, τα κάνει παραγγελιά, ρε φίλε, η ΑΕΚ. Όλα είναι. Και στο Ισραήλ εκτός τίτλου Μακάμπι Τελαβίβ, που είχε υψηλότερο συντελεστή από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μπορεί να διαμαρτυρηθεί μόνο για αυτό το οποίο έγινε το Σάββατο. Που φάγαμε γκολ εμείς στη Χάρτς στο 89 και πήρε η Σέλβη το πρωτάθλημα και έβαλε και ένα 3-1 στις καθυστερήσεις όταν έβγε ο τερματοφύλακας από την εστία. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι και η Χάρτς.
1: Και
0: πολλά βολικά
1: τι
0: για την
1: σημαίνει δηλαδή ότι, δεν θα, ότι τι θα κληρωθεί με αυτούς τους πρωταθλητές.
0: Ναι. Ότι θα είναι ισχυρή. Και όταν είσαι ισχυρός, θα έχεις καλύτερη κλήρωση από το αν είσαι ανίσχυρος. Θα περιμένουμε να τελειώσει τα πρωταθλήματα, θα βγει η λίστα, παραδείγματος χάρη στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, αν μείνει στο δεύτερο προκριματικό γύρο, μία από τις μερικές μάλλον από τις υποψήφιες αντιπάλους του είναι η Sturm Graz, η Hearts και η δεύτερη ομάδα της Πολωνίας, Γιαγκελόνια, Γκόρνη και η Ρακόφ. Επίσης, αν πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο, δύο από τις υποψήφιες αντιπάλους του είναι η Σπάρτα Πράγας και η Ναϊμέγγεν. Έχει σημασία, μα είσαι ισχυρός, θα πέσεις με έναν αδύναμο. Άρα οι πιθανότητες σου για πρόκριση είναι αυξημένες. Γι' αυτό στεκόμαστε αρκετά σε αυτό το κομμάτι.
1: Καμία τέτοια, καμία εμπιστοσύνη.
0: Τι καμία εμπιστοσύνη?
1: Καμία εμπιστοσύνη στις ελληνικές ομάδες. Τα προκριματικά θα είναι με την ψυχή στο στόμα. Αυτή είναι η δικιά μου πρόβλεψη. Έτσι.
0: Καλά, λογικό δεν είναι.
1: Όλες θα είναι με την ψυχή στο στόμα. Θα προκριθούν βεβαίως. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν θα προκριθούν, αλλά θα είναι με την ψυχή στο στόμα. Πραγματικά.
0: Εν τω μεταξύ, δεν έχει πει κουβέντα για τον Ξανθό Άγγελο. Δεν αναφέρομαι την τραγουδίστρια της Αυστραλίας.
1: Βρήκε ομάδα ο Τσάλο, φτιάξε με
0: έβαλε
1: τώρα.
0: Goal. Έβαλε γκολ. Έβαλε γκολ. Αλλά η Κόνια Σπορ έπεσε.
1: Στην Αλάνια Σπορ ήταν.
0: Έπεσε η Κόνια Σπορ. Αλάνια Σπορ ήταν ο Τσάλο.
1: Κόνια Σπορ ήταν, τέλος πάντων.
0: Ναι, έβαλε γκολ τέλος πάντων ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν δεν βάζει το έλεγε σε κάθε εκπομπή. Τώρα που έβαλε δεν είπε τίποτα.
1: Μπράβο στο Ξανθό.
0: Κάνει πόλεμο τον Ξανθό Άγγελο. Ναι. Παρεπιπτόντως, περιμένουμε την επικύρωση της συμφωνίας της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Μουρίνιο για τα επόμενα δύο χρόνια. Γιατί είναι γνωστό ότι η Ρεάλ δεν ψάχνει για προπονητή, ψάχνει για θηριοδαμαστή. Καλός προπονητής είναι ο Μουρίνιο, αλλά λέω με αυτά που γίνονται στη Ρεάλ. Η Τσέλσι έπιασε στον ύπνο τους πάντες και πήγε και υπέγραψε τον Τζάμπι Αλόνσο. Κατευθείαν πήγε δουλειά ο Αλόνσο. Υπενθυμίζω ότι η Τσέλσι έχει δώσει 180 εκατομμύρια σε αποζημιώσεις οι προπονητές. Να μπορείτε πάνε να γίνουν 200 δηλαδή αυτά. Ποτέ δεν ξέρει. Σήμερα έχουμε το Arsenal Burnley. Να το πάρουν οι Πουρκουάδες, να φτάσουν πιο κοντά στον τίτλο. Οι Πουρκουάδες, έλεγε ο Ιωαννίδης, επειδή είχαν πολλούς Γάλλους με το Βενγκέρι, ήταν γεμάτο Γάλλοι. Ήταν η Arsenal, ήταν γαλλική ομάδα.
1: Και Ριάν Ρι και δεν σημαίνει.
0: Ναι, δηλαδή είχαν και τον Μέγα Ναπολέοντα είχαν. Ναι, τόσο πολύ. Και του έλεγε οι Πουρκουάδες ο Ξανθός. Αύριο παίζει η Bournemouth με τη City και η Chelsea με την Tottenham, η οποία πλέον βέβαια τότε να μην είναι άνετη, γιατί η West Ham έχασε από τη Newcastle. Στο Newcastle West Ham κόντριψαν να πιάσουν τα χέρια δύο παίκτες της Newcastle, γιατί διαφώνησαν για μία πάσα. Πολύ ωραίο κλίμα και στους ανθρακορίχους. Και περιμένουμε επίσης το τέλος πρωταθλήματος την αποχώρηση του Guardiola από τη Manchester City.
1: Γιατί?
0: Θα φύγει.
1: Είναι...
0: Έτσι λέει, κουράστηκε.
1: De facto.
0: Βέβαια αυτό λέγανε και για το Σιμεώνε, αλλά τελικώς έμεινε ο Σιμεώνε. Αλλά είναι ότι κουράστηκε ο Guardiola τόσα χρόνια στο Manchester.
1: Το θέμα είναι ότι δεν έρχονται εδώ. Αυτό είναι. Μια χαρά φεύγουν από τις ομάδες, ας πούμε. Γιατί δεν θέλουν ένα καινούριο challenge, ας πούμε, στην καριέρα τους.
0: Ναι.
1: Σου λέει ο άλλος, έχω μια πρόκληση. Ας πούμε, θέλω μια πρόκληση. Έλα, πάρ' τον Παναθηναϊκό εδώ, κάνω μεγαλία. Mm-hmm. Απεριόριστο funding. Που λέει ο λόγος, έτσι.
0: Ναι. Απεριόριστο για.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτοί οι προπονητές παίρνουν 20 εκατομμύρια. Αν παίρνει 20 εκατομμύρια ο προπονητής, πόσα λεφτά πρέπει να δώσει για μεταγραφές.
1: Δεν πρέπει να ρίξει και ο ίδιος το κασέ του λίγο για το θέμα να μην έχει πρόκληση, κατάλαβε.
0: Μεγάλωσε με του Δωμάζου ή του Κούδα ή του. Ξέρω εγώ το κάδρο. Τα δύο Γουαρδιόλα μπορεί να κουράσει κιόλας ο άνθρωπος.
1: Κάποια στιγμή πρέπει
0: πήρε Champions League, πήρε πρωτάθλημα. Τελείωσε. Για ποιο λόγο.
1: Ναι, για ποιο λόγο.
0: Ναι, αυτό, έχει αυτό, κίνητρο.
1: Ναι, το κίνητρο που θα μπορούσε να βρει, ας πούμε, στο να κάνει να κοουτσάρει μια ομάδα η οποία να μην
0: τώρα
1: είναι του Βελινικού.
0: Τώρα που πες κίνητρο, οι Ισπανοί βάζουν τον Σπανούλη πολύ ψηλά στη λίστα της Μπαρτσελόνα.
1: Νομίζω ότι. Εντάξει.
0: Κακό.
1: Κακό. Ναι, φυσικά.
0: Κακό γιατί.
1: Δεν είναι μικρό μέγεθος η Μπαρτσελόνα.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Προφανώς είναι τεράστιο μέγεθος, δεν το συζητάμε. Είναι και η πρόκληση. Να πάρεις μια ομάδα η οποία θυμίζει τον Τρίφωνα στην ταινία με τον Βέγκο που παίζει box και του λέει: το ξέρει μανούλα σου, πρωί τη μία μετά την άλλη ο Τρίφωνας. Κάπως έτσι είναι η Μπαρτσελόνα. Και είναι πρόκληση και για τον ίδιο να πάει στην Μπαρτσελόνα για να αναστήσει μια ομάδα. Η Εφές δεν τον γέμιζε, δεν ήθελε. Η Ντουμπάι δεν τον γέμιζε, δεν ήθελε. Η Μπαρτσελόνα είναι διαφορετικά. Βέβαια, την όλη φημολογία που θέλει τον Πασκουάλ της Μπαρτσελόνα να πηγαίνει στην Ντουμπάι δεν την επιβεβαίωσε ο Ισπανός ο τεχνικός. Είπε ότι εγώ είμαι στην Μπαρτσελόνα, κοιτάμε την επόμενη χρονιά. Αλλά και οι δημοσιογράφοι δεν γράφουν από το μυαλό τους. Προφανώς κάτι ξέρουν και γι' αυτό το λόγο επιμένουν ότι η Μπαρτσελόνα είναι στη διαδικασία αναζήτησης προπονητή.
1: Με ρώτησες κάτι εκτός αέρα και εγώ θα το επαναφέρω γιατί δεν θέλω να μας ζητήσω. Δεν είδα τις αμφισβητούμενες φάσεις στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ θεωρεί.
1: Γιατί έπρεπε να τις δω, να καθίσω τώρα στο διάλειμμα.
0: Υπάρχουν δύο φάσεις. Η μία φάση είναι στο 1-3 που κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Στο ξεκίνημα της φάσης τραβάει ο Καλάμπρια.
1: Στο 1-3 δεν έγινε ποτέ.
0: Έγινε και ακυρώθηκε.
1: Α, έγινε και ακυρώθηκε.
0: Τραβάει ο Καλάμπρια, δηλαδή δεν τον τραβάει. Βάζει τον αγκώνα του κόπη στην ταχύτητα, γιατί υπάρχει διαφορά στην ταχύτητα. Και πριν γίνει πάσα, ο Κωνσταντέλιας πολύ άγαρμα τον πιάνει από το χέρι και τον τραβάει πίσω. Και βάζει τον γκολ με τον Κωνσταντέλιας, το οποίο είναι εξαιρετικό. Αλλά φωνάζει τον διαιτητή, τον Γεωργιανό, από το ΒΑΡ και του λέει ότι έχει κάνει επιθετικό φάουλ ο Κωνσταντέλιας. Είναι αυτό, εγώ λέω ναι. Γιατί το κάνει πάρα πολύ άγαρμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Υπάρχει μια φάση στις καθυστερήσεις όπου η μπάλα χτυπάει μετά από σουτ, πάλι δεν θυμάμαι ποιος παίκτης είναι, στο χέρι του Καλάμπρια. Όλοι είπαν διαιτητοπατέρες ότι δεν ήταν προέκταση σώματος. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι σίγουρος. Το μόνο ελαφρυντικό που μπορώ να δω σε αυτή τη φάση είναι ότι η μπάλα πήγαινε πλάγιο.
1: Ωραία.
0: Δεν πήγαινε στην αιστεία.
1: Για μένα σε 10 δεύτερα, όταν έχεις την εικόνα που έχεις, δεύτερα
0: μήπως
1: και καταραίεις, είναι τουλάχιστον έτσι.
0: Έτσι,
1: υπεράν, ναι.
0: Έτσι.
1: Όχι, επειδή.
0: Σκισμένο τζιν με μπόντες και καπέλο.
1: Και εγώ το λέω, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι,
1: δεν συζητάς γι' αυτό. Και τα δύο να ήταν.
0: Δεν το συζητάμε. Δεν θα το συζητήσουμε γιατί.
1: Ναι, 10 δεύτερα. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, στα ΟΝΑΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η οικογενειακή ομάδα με δομή μαφία συνέλαβε το ελληνικό FBI στα βορίζια του Ηρακλείου. Θείος και ανήψια άρπαζαν περιουσίες και εισέπραταν τεράστιες επιδοτήσεις από το 2021 έως το 2025. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του ορμούς. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Πράσινο φως από το Κισέα για προμήθεια ιταλικών φρεγατών και επαναπατρισμό των συστημάτων Patriot. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα η ανακοίνωση για τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Νεκρός υπάλληλος του ΑΔΜΙΕ μετά από έκρηξη σε υποσταθμό στα Πατήσια Αττικής. Εντοπίστηκαν οι σωροί των 4 αγνοωμένων Ιταλών διτών που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση των Μαλδίβων. Περισσότερες ειδήσεις στις 5.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr

0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Δεν είναι μόνο ο Ρασβάν Λουτσέσκου με τη Λίμπαρ και Μπενίτεθ φυσικά.
1: Έτσι, υπάρχει και ο κ. Γρηγορίου εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Ο οποίος εχθές προανήγγειλε συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη για σήμερα.
0: Για σήμερα, οκ. Okay.
2: Όπου θα ανακοινωθεί, λέει, και το μέλλον του στην τεχνική ηγεσία του Άρη.
0: Είναι 5 παρα 25 έχει γίνει συνάντηση.
2: Συγγνώμη, Ρούλα μου. Δεν γίνεται ποτέ συνάντηση την επομένη ενός αγώνα στον Άρη. Πάμε τα βασικά.
0: Είναι γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Πρέπει να περάσουν 2-3 μέρες και μετά. Αγαπητέ coach.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Επειδή το έχουμε ζήσει και το ξέρουμε.
0: Με αγάπη,
2: το λέω. Όλη την αγάπη το λέμε. Θα περιμένει κανένα 2 μέρες.
0: Είναι καλό παιδί ο συνάδελφος. Το εννοεί όταν.
2: Εμείς το λέμε αγάπη. Όχι, πραγματικά. Και τον είχαμε φιλοξενήσει τον Μιχάλη Γρηγορίου στην εκπομπή. Και μας είχε πει και πολύ ωραία πράγματα σχετικά με το τι είχε βιώσει στο εξωτερικό, που πήγε σε πάρα πολλές ομάδες για περαιτέρω εκμάθηση. Αλλά στον Άρη, να πούμε ορισμένα πραγματάκια. Μην περιμένει συνάντηση σήμερα. Δεν θα γίνει συνάντηση σήμερα. Είχε την πεποίθηση θα γίνει σήμερα η συνάντηση. Έχεις δει ένα τέτοιο, ένα βίντεο που κάνει ο Νικόλας ο Ράπτης, ο κωμικός, ο οποίος πηγαίνει σε μια δουλειά και του λέει Παρασκευή, 6 ώρα το απόγευμα, λέει τελειώνουμε. Και λέει ο Ράπτης, 6 παρα 10, κλείνω, λέει, τηλέφωνα, κλείνω email, έχει ακούσει το πεπ από το συναγερμό και μετά λέει πάμε από Δευτέρα. Και όχι Δευτέρα, λέει, πρωί, 10 η ώρα, να πιούμε ένα καφέ, θα είμαστε πιασμένοι, λέει, από την Αράχοβα, από τις 12. Ή μάλλον πάμε από Τρίτη. Από Τρίτη, λέει, μετά. Κάπως έτσι είναι και στην περίπτωση στον Άρη. Από Τετάρτη. Okay. Τετάρτη, να...
0: Βλέπω και ένα και βλέπουμε κάπου να υπάρχει. Από Τετάρτη και βλέπουμε. Αλλά νομίζω ότι πιέζονται και κάπως
2: είναι γενικά ο Θόδωρος ο Καρυπίδης είναι ένας άνθρωπος που σε κάποια θέματα είναι αψυχολόγητος. Δεν το λέω με κακή πρόθεση. Μπορεί να του τηλεφωνήσει αύριο και να του πει κατέβηκες Αθήνα, ναι, πάμε σε μία ώρα στην Γλυφάδα, μπορείς? Ναι, μπορώ. Και να κάνω το ραντεβού έτσι. Το έχει αυτό. Το έχει αυτό. Οπότε μπορεί ξαφνικά αύριο να βρεθούν. Μπορεί να του τηλεφωνήσει σήμερα το βράδυ. Είσαι στην Αθήνα? Όχι, έρχομαι αύριο το πρωί. Ωραία. Τι ώρα πετάς? 9. 12 η ώρα στην Γλυφάδα. Δεν λέω τυχαία την Γλυφάδα, εντάξει, ή τη Βουλιαγμένη. Έχω κάποιο λόγο που τα λέω. Θα μείνει όμως όλα, δείχνω ο Μιχάλης Γρηγορίου, θα παραμείνει. Είπαμε ότι υπάρχει διαφορά με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Μετά τη χθεσινή νίκη του Άρη με 3-0 επί του Λεβαδιακού, είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος ότι επισήμως δεν έχω κάνει επαφή με κάποια ομάδα. Δεν είπαμε εμείς ότι έκανε επισήμως επαφή, αλλά με τον ατζέντη του έκανε ο Άρης. Με τον άνθρωπο που τον εκπροσωπεί, διαπιστώθηκε η οικονομική διαφορά. Γενικώς ο Άρης δείχνει μια απροθυμία να πάει σε προπονητή σε τεχνικό επιτελείο μισό εκατομμυρίου και έχει κερδίσει πόντους και ο Μιχάλης Γρηγορίου στην εκτίμηση του Θόδωρου Καρυπίδη και αυτή τη στιγμή το πιθανότερο είναι να παραμείνει κανονικά στην τεχνική ηγεσία. Η αλήθεια είναι ότι χθες στις δηλώσεις του ο κύριος Γρηγορίου αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι μιλάει ως ο προπονητής που θα οδηγήσει την ομάδα και την επόμενη σεζόν. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι με όλη την αγάπη, αν πιστεύεις σε αυτόν τον προπονητή, okay, ακολούθησέ το. Αν πιστεύεις σε αυτόν τον προπονητή. Αν δεν πιστεύεις σε αυτόν τον προπονητή, χίλιες φορές να πάει να πάρεις κάποιον άλλον, από το να έχουμε πάλι αλλαγή στη δεύτερη αγωνιστική. Θέλεις Μπούργος, θέλεις Σένινγκ, θέλεις Ουζουνίδη, θέλεις Παντελίδη.
0: Είναι
2: θέλεις...
0: μεγάλη λίστα.
2: Για το Θεό, δηλαδή, ναι. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Όχι ένα προπονητή ο οποίος θα συμβιβαστεί με το δικό σου μοντέλο διοίκησης, το οποίο στη τελική ανάλυση δεν έχει κριθεί πετυχημένο. Δεν έχεις πάρει κάποιο τίτλο, δεν έχεις προκριθεί σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, δεν. Και έχεις φτάσει σε ένα σημείο που το επίπεδο αποδοχής σου δεν ξεπερνάει το 1%. Άρα λοιπόν, λίγο να το αλλάξουμε το οργάνωσης, δεν. Και έχεις φτάσει σε ένα σημείο που το επίπεδο αποδοχής σου δεν ξεπερνάει το 1%. Άρα λοιπόν,

0: Δεν έχουμε μάλλον ενδιαφέρον για την αγορά της ΠΑΕ. Δεν μπορούμε παρά να συμβιβαστούμε με αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας. Ωραία. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια συνεργασία της ΠΑΕ με τον ΑΣΥΓΜΑ προς την κατεύθυνση έβρεσης νέας ιδιοκτησίας. Έχουν γίνει πολλά πραγματάκια. Οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για την ΠΑΕ Άρης είναι σε θέση να έχει στα χέρια του και το πλάνο βιωσιμότητα της εταιρείας, γιατί αυτό που μπορεί να προσφέρει ο ΑΣΥΓΜΑ είναι το γήπεδο και το σχέδιο διπλής ανάπλασης. Υπάρχει μελέτη, υπάρχει ένα πλάνο βιωσιμότητας το οποίο παραδίδεται και από όσο γνωρίζω, ο κάθε υποψήφιος αγοραστής είναι σε θέση να γνωρίζει την οικονομική θέση της ΠΑΕ Άρης. Τι χρωστάει, τι έχει να παίρνει, ποια είναι τα εσόδα της την επόμενη χρονιά, όλα. Σε αυτό υπήρξε μια συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Έως ότου εμφανιστεί ένας αγοραστής, την ομάδα την τρέχει η τωρινή ιδιοκτησία. Γιατί δεν μιλάμε για ερασιτεχνικό σωματείο, μιλάμε για μια αθλητική ανώνυμη εταιρεία με ιδιοκτησία. Αλλά να πάμε λίγο λογικά όμως. Επίσης, καταλαβαίνω ότι δεν θα βγάλεις ντελάλη τις προτάσεις. Οποιαδήποτε ομάδα. Βγήκε ποτέ ο ΠΑΟΚ να πει ότι πουγέτο τάδε ή πουγέτο δίνα. Όχι, ποτέ. Περίμενε, ερχόντουσαν οι προτάσεις, τις αξιολογούσε και αναλόγως λειτουργούσε. Να ξέρει όμως ο κόσμος που ούτως ή άλλως έχει πάψει να πιστεύει τι σκοπεύεις να κάνεις. Κυκλοφορούν πάρα πολλές φήμες για διάφορους παίκτες. Για το Ράτσιτς, παραδείγματος χάρη, ότι υπάρχει πολιτήριο. Πολλά. Ποιος είναι, σκοπεύεις να κρατήσεις τους βασικούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ο Ράτσιτς δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης. Είναι ένας από τους βασικότερους συντελεστές της ομάδας. Ο Αθανασιάδης ήταν ο MVP της ομάδας. Θα τον κρατήσει τον Αθανασιάδη. Θέλω να πω ότι πέρα από τον προπονητή, να ξέρουμε και κάποιες προϋποθέσεις. Όπως επίσης περιμένω από τον Μιχάλη Γρηγορίου να βάλει και τους δικούς του όρους. Και άμα δει ότι οι δικοί του όροι, που κατά την άποψή του θα οδηγήσουν την ομάδα σε καλό αγωνιστικό αποτέλεσμα, δεν ξέρει τι θα έρθει, αλλά έτσι όπως σχεδιάζει στο μυαλό του, καλό είναι να επιμείνει σε αυτούς. Χίλιες φορές να δουλεύεις με τα δικά σου κριτήρια και με τους δικούς σου όρους. Δεν γίνεται να πετύχεις τους όρους. Κανείς προπονητής δεν τους πετυχαίνει. Εδώ ο Κοντζαμάν Λουτσέσκου είχε να τα βγάλει πέρα με τρία διαφορετικά κέντρα αποφάσεων και ήταν στη μέση. Με τη Λίμπαρ το ίδιο. Και σε άλλες ομάδες. Αλλά κάποια πράγματα να τα επιβάλλεις. Είτε μιλάμε προετοιμασία, ας πούμε, στο εξωτερικό. Προετοιμασία, πόσες εβδομάδες χρειάζεται ο προπονητής για να ετοιμάσει την ομάδα? 6 εβδομάδες. Πότε πρέπει να είναι οι παίκτες, κορμός της ομάδας στη Θεσσαλονίκη 28 Ιουνίου. Να είναι ο κορμός της ομάδας στη Θεσσαλονίκη 28 Ιουνίου. Είναι προϋποθέσεις και κριτήρια που θέτει ο προπονητής. Όχι απλά ένα ναι και τελειώσαμε. Να βάλεις τους δικούς σου όρους. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω για τον Άρη τον ποδοσφαιρικό και περιμένουμε τη συνάντηση στην οποία θα επικυρωθεί η παραμονή του κυρίου Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία. Δεν μου δείχνει κάτι άλλο στην παρούσα φάση ότι υπάρχει κάποια άλλη λύση, υπάρχει κάποια άλλη σκέψη μάλλον, όχι κάποια άλλη λύση, υπάρχουν πολλές. Κάποια άλλη σκέψη.
1: Μάλιστα. Πάντως το πολιτήριο στον Ράσιτς ουσιαστικά...
0: Του Παναθηναϊκού δεν το επιβεβαίωσα, να ξέρεις.
1: Ποιο Παναθηναϊκού?
0: Γράφτηκε για τον Παναθηναϊκό την Παρασκευή. Παρασκευή δεν ήμασταν μαζί.
1: Όχι.
0: Σου μιλήσαμε.
1: Ήσουν στο τηλέφωνο.
0: Α, στο τηλέφωνο μου. Την Παρασκευή γράφτηκε ότι έκανε συνάντηση ο Εγκρού Γκλούτσεβιτς, ο παλιός οφόρ του Άρη, που είναι και ατζέντης του Ράτσιτς, με τον Ράφα Μπενίτεθ, γιατί ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει τον Ράτσιτς στον Παναθηναϊκό. Τόσο σίγουρος είναι ο Μπενίτεθ ότι θα μείνει, θέλει και τον Ράτσιτς στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, εγώ έχω μείνει σε ένα επεισόδιο μάλλον πιο πριν με μια ανάρτηση που έκανε.
0: Ναι, την ανάρτηση του είπε.
1: Και λέει αν θα είμαι εδώ,
0: το άφησε ανοιχτό.
1: Αυτό είναι το δικό μου το δεδομένο.
0: Ναι, το άφησε ανοιχτό. Και εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση.
1: Συγγνώμη τώρα, ο Ράφα Μπενίτεθ που έβγαλε στον τάκο το 80% των μεταγραφών του Δεκεμβρίου του Παναθηναϊκού, ζητώντας άλλους παίκτες, το Ράσιτς ζητάει τελικά.
0: Ναι, θέλει και το Ράσιτς.
1: Μάλιστα.
0: Καλό είναι ο Ράσιτς. Ο Ράσιτς, μόλις μπήκε ο Χόγκλα μέσα και είχε υποστήριξη στο θέμα το μεσοαμυντικό, ήταν άλλος παίκτης. Πολύ καλός παίκτης ο Ράσιτς. Αδικήθηκε φέτος. Για το ότι έπαιζε με το Μόντσου, ένα. ο Γαλανόπουλος δεν πολύ έπαιξε ούτως ή άλλως. Μόλις βρήκε ρυθμό ο Χόγκλα, αυτομάτως ο Ράτσιτς

0: Μίτσιτς άλλαξε την απόδοσή του. Έχει πραγματικά πολύ καλά στοιχεία ο Ράσιτς. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Μέιτε είναι καλύτερος του Ράσιτς. Για να σου πω. Ο Ράσιτς έχει και το σούτ από τα 20 μέτρα που βρίσκει εστία. Ο Μέιτε δεν το έχει αυτό το σούτ. Ψηλό παιχνίδι ο Ράσιτς έχει. Ο Μέιτε δεν πολύ έχει. Ο Μέιτε έχει καλές τοποθετήσεις για να προστατεύει την μπάλα. Και ο Ράσιτς έχει. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι καλύτερος παίκτης ο Μέιτε από τον Ράσιτς. Απλά ο Μέιτε είναι σε μια ομάδα η οποία έχει κατακτήσει πρωτάθλημα και διεκδικεί τίτλους. Και ο Ράσιτς είναι σε μια ομάδα η οποία δεν είναι στην ίδια θέση. Με συνέπεια η αξία τους να διαφέρει. Στο μυαλό του και στην εικόνα και στο βλέμμα του φιλάθλου. Πάμε μπασκετικό ΠΑΟΚ.
1: Πάμε μπασκετικό. Τι, δεν έκλεισες κι άλλο? Αφού μόνο οι ανακοινώσεις μένουν.
0: Καλά, τα έχουμε πει. Εδώ και 2 εβδομάδες. Τώρα ξαφνικά το διαβάσαμε αποκλειστικά. Λέει αποκλειστικό, λέει ο άλλος. Τι αποκλειστικό?
1: Ποιον,
0: τα έχουμε πει 2 εβδομάδες. Καταρχάς, ο Καλάθης θα πάρει 2,2 για 2 χρόνια, όχι 1,8. 1,8 ήταν η πρόταση της Παρτίζαν στον Καλάθη για να παραμείνει και ο ΠΑΟΚ του έδωσε 1,1.
1: Το χρόνο.
0: Το χρόνο 2,2 για 2 χρόνια. Έκλεισε το Κακλαμανάκι επίσης για 5ο ψηλό από το Περιστέρι με 320 χιλιάρικα για 2 χρόνια. Πριν το Κακλαμανάκι είχε κάνει πρόταση στον Τσαλμπούρη του Πανιωνίου με 250 χιλιάρικα για 2 χρόνια. Ο Τσαλμπούρης αρνήθηκε γιατί είχε ανέβει πολύ η αξία των παικτών και θεωρεί ότι μπορεί να πάρει και περισσότερα. Τι άφησα, τι ξέχασα? Α, έχω μάθει ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα πριν τη συμφωνία με το Ρακουάν Γκρέι της ΑΕΚ, τον 4-5,
1: ναι.
0: Δυνατό παιδί. Είναι πολύ προχωρημένες οι επαφές των 2 πλευρών. Έμαθα επίσης, του Παπαγιάννη δεν μου βγαίνει ακόμα, Δημήτρη, δεν μου έχει βγει από πουθενά.
1: Όχι,
0: παρά την όλη θυμολογία.
1: Συγγνώμη, εγώ ακούω ότι θέλει να του δώσει ευκαιρία. Δηλαδή τον έχει στηρίξει η Φενέρ δεν είναι?
0: Εφές.
1: Η Εφές πάντα τις μπερδεύω. Και δεν θα τον αφήσει. Δηλαδή τον στήριξε και τον περιμένει.
0: Δεν μου βγήκε ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Δεν μου βγήκε. Αντιθέτως, εχθές κάνοντας μερικά τηλέφωνα στην πιάτσα, μου βγήκε ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Κεμ Μπίρτς της Φενέρ Μπαχτσέ. Ο οποίος φέτος κάνει πολύ καλή χρονιά. Παλιότερα ήταν στον Ολυμπιακό. Είναι ένας undersized center, δηλαδή τύπου Χάινς, 2-2-3, που παίζει ψηλός, πάρα πολύ δυνατός. Δεν είναι και αυτή η υπόθεση δεν είναι καθόλου εύκολη, γιατί επαναλαμβάνω έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά στη Φενέρμπαξη, αλλά έμαθα ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για αυτόν. Πέραν του Ρακουάν Γκρέι, τον οποίο είναι ένα βήμα πριν την τελική συμφωνία. Και επίσης έχει κλειδώσει συμφωνία με τον Νίκο Χατζιβρέτα, και ο ΠΑΟΚ θα απορροφήσει την Ακαδημία. Το παιδικό και το εφηβικό τμήμα. Τα τμήματα υποδομής, η 10 είναι μία από τις κορυφαίες για μένα ακαδημίες στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα συνολικά. Έχει έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ηλικία του under 16, κάτω 16 ετών, 16 είναι βασικά, είναι ο Γιάννης Οσπανός, ο οποίος φέτος στο πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα under 16 που έγινε ως Next Generation, είναι ένα μοντέλο από την Ευρωλίγκα, είχε 27 πόντους και 17 rebound κατά μέσο όρο. Είναι στα 2-5 αυτό το παιδί. Έχει φοβερό potential. Ναι, είναι 2-5, 2-4 εκεί πέρα. Έχει φοβερό potential. Υπάρχει συμφωνία. Παιδικό, η 10 θα διατηρήσει τα τμήματα υποδομής που έχει μέχρι και προπαιδικό και θα συνεχίσει να δουλεύει στο κλειστό που έχτισε ο Χατζιβρέτας στον Εύωσμο. Παιδικό και εφηβικό τμήμα πηγαίνουν στον ΠΑΟΚ και η ανδρική ομάδα θα ζητήσει wildcard για τη Β' Εθνική και υπεύθυνος για την ανδρική ομάδα θα είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Wildcard για την Β' Εθνική ως 10, ως τι? Τι wildcard,
0: ναι,
1: για τη Β' Εθνική?
0: Ναι,
1: ως, το όνομα ως, της ομάδας. 10,
0: ως 10, αλλά θα την τρέχει ο ΠΑΟΚ, σαν θηγατρική δηλαδή.
1: Εντάξει, okay.
0: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο κάνει και ο Άρης με άλλες ομάδες. Στην ανδρική και στην εφηβική ομάδα προπονητής ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ κάνει, αγοράζει το πρόγραμμα της 10, το οποίο αποδείχθηκε πάρα πολύ πετυχημένο. Προπονητής της ανδρικής και της εφηβικής ομάδας θα είναι ο Ιωσήφ Νικολαίδης, ο οποίος ούτως ή άλλως τώρα είναι στη 10, και αναφέρθηκαν και κάτι ποσά ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει ένα επταψήφιο νούμερο για την απορρόφηση της Ακαδημίας. Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει κανένα επταψήφιο νούμερο. Υπάρχει όμως μια στόχευση η οποία έχει να κάνει με το σπανό. Γιατί θεωρείται next best thing με βάση το τι παρουσιάζει το παιδί στα 16 του. Άλλο τα 16, άλλο τα 17, άλλο τα 18, άλλο τα 20. Τον θεωρούν δηλαδή νέο Σαμοντούροφ στην, στη 10. Μάλιστα. Βέβαια, υπενθυμίζω ότι μέχρι στιγμής η FIBA δεν έχει πάρει μέτρα προστασίας των ομάδων απέναντι στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Μπορεί δηλαδή, λέω τώρα, ο Σπανός στα 17 και πριν πάει για την τελευταία του χρονιά να πάει να συμφωνήσει με ένα πανεπιστήμιο, με το North Carolina, όπως πήγε ο Σαμοντούροφ και συμφώνησε, παραδείγματος χάρη, που δίνουν πάρα πολλά λεφτά και
1: ναι, αλλά η ιδιοκτησία δεν εξακολουθεί να ανήκει στις ομάδες τους. Δηλαδή, ας πούμε, ο Αβδάλας.
0: Δεν έχει την παραμικρή. Ναι, ανοίξει τον Παναθηναϊκό.
1: Ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Ναι. Εντάξει, ωραία. Δεν παίζει τον Παναθηναϊκό, αλλά ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Αυτό δεν του δίνει μια προτεραιότητα σε περίπτωση που θα συναντήσει στην Ευρώπη. Ωραία. Τίποτα έτσι.
0: Cleveland Cavaliers announced they brought the number 23 of the draft κτλ. Να γίνει κανένα draft και ψάξει εσύ μετά στην Αμερική και ψάξει να βρει το δίκιο σου. Η FIBA πρέπει, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα οι ευρωπαϊκές ομάδες με αυτό το οποίο κάνουν. Είπαν ότι θα το λύνανε, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω κάποιο κανονισμό να έχει βγει από τη FIBA που να προστατεύει τις ευρωπαϊκές ομάδες. Αυτά σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έχει και ένα πολύ ωραίο θέμα που πιστεύω θα σε ενδιαφέρει, γιατί σε απασχόλησε πάρα πολύ έντονα, ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος φεύγει από το NBA, δεν τον υπολογίζει, λέει, το Denver.
1: Μήπως έχει το συμβόλαιο ότι υπογεγραμμένο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και αυτό να το βγάλει τώρα έτσι.
0: Λες.
1: Να κάνει μπαμ με ένα χρόνο καθυστέρηση. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον.
0: Οι Denver Nuggets, λέει, θα του δώσουν μια αποζημίωση 2 εκατομμυρίων δολαρίων για να αποδεσμευτούν από το συμβόλαιο των 10 εκατομμυρίων. Μεικτά βέβαια τα 10 εκατομμύρια, τα καθαρά είναι λιγότερα, είναι 6 εκατομμύρια. Του δώσουν 2. Και αν δεν λάβει πρόταση για εγγυημένο συμβόλαιο πάλι η ομάδα του NBA, η αγκαλιά της Ευρώπης θα ανοίξει και πάλι για τον Λιθουανό Σέντερ.
1: Ένα καλοκαίρι ακόμα μιλάμε για τον Βαλαντσιούνας, πραγματικά θα πάρω άδεια, δεν θα αντέξω.
0: Επίσης, κάποιος, αν θέλει να πάει να παρακολουθήσει τους τελικούς του NBA, ο Κλαχώμα Σαν Αντώνιο είναι στη Δύση, στην Ανατολή είναι Νέα Υόρκη Cleveland. Ως γνωστόν, η Νέα Υόρκη είναι το ισχυρότερο μπραντ. Τα court seats γύρω-γύρω από το γήπεδο κοστίζουν έως και 200.000 δολάρια μέσω του resale. Δηλαδή το πήρε κάποιος και βγάζει, εμείς λέμε μαυραγορίτες αυτούς. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Resale,
1: ναι,
0: 200.000.
1: Όχι, και είναι μαυραγορίτες κιόλας. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Εμείς το κόσμο τους θεωρούμε κιόλας.
0: Ναι, μαυραγορίτες.
1: Δεν τους λέμε μόνο, τους θεωρούμε κιόλας.
0: Οι Αμερικανοί το έχουν βάλει resale.
1: Ναι. Αυτό δεν γίνεται.
0: Executive manager.
1: Αυτό δεν γίνεται τώρα και
0: μετά. Εμείς λέγαμε υπεύθυνοι.
1: Και με τα εισιτήρια που έχουν προμηθευτεί φίλοι του Παναθηναϊκού για το Final Four δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: και
0: περίμενε.
1: Αυτό το...
0: Καλά, γίνεται κλάμ. Περίμενε. Εδώ με έχει διαπιστεύσει. Με έχει διαπιστεύσει, ζήνουνε. Τα οικονομικά εισιτήρια για τον αγώνα της Νέας Υόρκης με το Cleveland είναι στα 5.000 δολάρια.
1: Α.
0: Θα ήταν νεφρό σου. Δίνει κανονικά, δεν υπάρχει.
1: Εντάξει. Ναι. Και κάπου ψηλά, φαντάζομαι, με το κάλεσμα.
0: Και ελαφρώς καλύτερες θέσεις. Καλύτερες θέσεις. Και ελαφρώς. Εντάξει, το οικονομικό εισιτήριο 5.000 και τι είναι. Λευκό πύργο πάνω,
1: ναι,
0: ψηλά.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις. Σου λέει.
1: Τα μυρμηγκάκια.
0: Το νησάν το κόκκινο το βλέπεις. Κάτω. Λες το νησάν κόκκινο. Κάποιες θέσεις οι οποίες είναι καλύτερες είναι στα 20 με 30.000 δολάρια. Πολλά λεφτά, ρε.
1: Πολλά λεφτά. Εντάξει.
0: Πάρα πολλά.
1: Οι Αμερικάνοι λεφτά μπορεί να τα βγάζουν. Τι να σου πω εγώ.
0: Τι να βγάζουν. 20-30.000 δολάρια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πάρα πολλά λεφτά. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Για το Final Four που είπες, ναι, ισχύει αυτό και εκεί γίνεται η τακτική του resale. Κάποιοι οικονομάνε. Ναι, ναι, κάποιοι οικονομάνε. Λεφτάκια. Η Βαλένθια εντωμεταξύ ενημέρωσε ότι όσα εισιτήρια της δοθούν θα τα εξαντλήσει. Εντάξει, πρώτη φορά σε Final Four πάει.
1: Γιατί να μην λογικό είναι. Δηλαδή, ποιος λογικό θα μειούσε. Απλά έχει το δικαίωμα ο κάτοχος ενός εισιτηρίου, φίλος του Παναθηναϊκού, να το διαχειριστεί έτσι όπως ο ίδιος.
0: Να το μεταβιβάσει.
1: Να το μεταβιβάσει έτσι όπως ο ίδιος θέλει.
0: Ναι, ρε φίλε, έχω ένα εισιτήριο, εντάξει.
1: Το εσύ, εγώ θέλω να το δώσω στον Χουάν Κάρλος Αντώνιο Σαμπράνο, ας πούμε. Βεβαίως, έτσι, βεβαίως, το φίλο μου Ισπανό από τη Βαλένθια.
0: Στείλε μου τα λεφτά με Άιρις και μια χαρά θα στο κάνω. Σε ένα λεφτάκι θα στο κάνω. Και Ντολόρες, θα βρω και ένα ακόμα.
1: Ντολόρες, ναι.
0: Ναι, στείλ τα με Άιρις τα λεφτά.
1: Μπορείς να
0: το και
1: κάνω.
0: Το κάνουμε σε ένα λεπτάκι.
1: Εντάξει.
0: Σε ένα λεπτάκι.
1: Χέρι με χέρι εκεί έξω, δεν υπάρχει θέμα.
0: Όχι, αφού είναι ηλεκτρονικά. Δεν πάει χέρι με χέρι. Δεν γίνεται αυτό. Ηλεκτρονικά πρέπει να δηλωθεί. Ναι, Χωσέ Αντώνιο σαν επιφάνιο.
1: Καρέρας.
0: Εντάξει.
1: Ναι, Ντολόρες.
0: Πόσο κάνετε, στείλε 400, για σένα 800. Μάμα μου, στείλε, παιδιά, τόσο το δίνω. Στείλε μου τα 800 και περίμενε το ειστήριο. Στέλνει τα 800 εσύ, περίμενε το ειστήριο μετά. Εντάξει, όχι, θα το στείλει.
1: Το
0: χέρι με χέρι, αυτό πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή, τι υπογράφηκαν, κανένα συμβόλαιο. Πώς θα βεβαιωθείς ότι δεν έχει πέσει κανένα πατεώνα. Μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Λένε στο εξωτερικό ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για τον Τουμπέλη, τον αγαπημένο μου της Αλγύρης. Πολύ καλός παίκτης. Εχθές ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81. Το πήγε στο 1-1 τη σειρά. Μου άρεσε η νοοτροπία πολύ του Άρη. Με ποια έννοια? Ότι σου λέει ότι δεν θα με κερδίσεις, δεν θα με αποκλείσεις με στο παλέ. Έβγαλε
1: εγωισμό, εγωισμό.
0: Έβγαλε
1: ωραία,
0: χαρακτήρα
1: ωραία,
0: στο ωραία, δεύτερο ημίχρονο. Έβγαλε χαρακτήρα με καταπληκτικό τον Bryce Jones.
1: Στις δύο νίκες είναι?
0: Είναι στις δύο νίκες και το άλλο παιχνίδι θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται. Δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα γιατί έχει δοθεί η Σουνέλ Αρίνα η έδρα της ΑΕΚ για κάτι events. Και δεν μπορεί να γίνει τώρα.
1: Okay, εντάξει.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Τον βολεύει και τον Άρη αυτό γιατί έχει τραυματισμούς. Εχθές του χτύπησε λίγο ένα ψηλό διαστρεματάκι, έπαθε ο Τζόνς, παρότι συνέχισε. Ο Αντετοκούμπο έπαιζε με πρόβλημα στο δεξί πόδιο. Μήτρου Λόγκ ήταν εμπείρετος. Δηλαδή τον βολεύει τη μεσολαβή αυτό το διάστημα. Για Πανσεραϊκό δεν είπαμε, ο οποίος υποβιβάστηκε οριστικά στη Super League 2 μετά το 1-1 με τον Πανετολικό. Στάθηκε άτυχος εχθές, είχε δύο δοκάρια εκεί που προσπαθούσε να πάρει τη νίκη. Πηγαίνοντας στην Καλαμαριά το μεσημεράκι με πήραν οι μυρωδιές από τα λουκάνικα και τα σουβλάκια που ψήνανε στη φιέστα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος νίκησε και τον Πανθρακικό με 2-0. Super League 2 ο Απόλλων Καλαμαριάς. Το θέμα είναι να σταθεροποιηθεί και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την άνοδό του στην πρώτη κατηγορία. Και σου άφησε ένα πολύ ωραίο θεματάκι για να δεις ότι οι Αμερικανοί είναι μπροστά. Οι Boston Red Sox είναι από τις πιο γνωστές ομάδες baseball στην Αμερική. Μετέτρεψαν λοιπόν την ταράτσα, μια από τις ταράτσες που έχει το γήπεδό τους, σε μποστάνι 470 τετραγωνικών μέτρων και εκεί καλλιεργούν ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, λαχανικά διάφορα και βότανα λέει κάνουν.
1: Μποστάνι Red Sox.
0: Ναι. Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Τις επόμενες μέρες θα σου πω, την Παρασκευή ήτανε, όχι Πέμπτη βράδυ, ξέροντας την Παρασκευή ήμουν χαλαρός για να ξυπνήσω το πρωί να έχω την επώδυνη διαδικασία της συνομιλίας με τον Μπάμπη και με τον Νίκο. Συνομιλίας, τους ακούω βασικά, τους ανθρώπους τι λένε, εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Ακροατήριο ψάχνουν οι πρωί, κλασικά.
0: Ναι, με φωνάζουν για να έχουν ακροατήριο εδώ πέρα. Κάθισα και είδα την Πέμπτη το βράδυ το ντοκιμαντέρ για το τι έγινε στην Εθνική Γαλλίας με Ντομενέκ το 2010 στο Μουντιάλ, μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, και επειδή δεν χόρτασα από το ντοκιμαντέρ, μετά κάθεσα και είδα το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Βάρντι της Λέστερ, του Φορ. Είδαμε και Eurovision, αλλά αυτό ήταν το Σάββατο. Ειδικά για ντοκιμαντέρ του Ντομενέκ.
1: Αυτό είναι... το πώς λέγεται.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποτέ ονόματα.
1: Εντάξει, λοιπόν, τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τη Ρούλα. Ρούλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σου. Ήσουν μια εξαιρετική ακροάτρια και συμμετείχε στην εκπομπή. Θα τα πούμε και πάλι αύριο.
1: Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισαία υπό τον Πρωθυπουργό το απόγευμα. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος M113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισαία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών τους προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι 3 που συνελήφθησαν ήταν για διαφορετικά αδικήματα, με βασικότερο αυτό της ζωοκλοπής. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη λειτουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλασσίας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον από το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο πυρηνικών στα Εμιράτα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από 100 δολάρια το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα η ανακοίνωση της δημιουργίας του νέου πολιτικού κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών. Από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα στις 11 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 Ελλήνων του Πόντου. Στις 8 στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης». Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό με λίγες νεφώσεις στην αρχή και στη συνέχεια αύξηση των νεφώσεων και κατ' επέκταση σποραδικές καταιγίδες. Η βελτίωση θα έρθει από το αργά το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.30.
2: Lisa Gerrard, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Lisa Gerrard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση. Στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102.
6: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί
7: και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Eurovision 2026. Πάει και αυτό, τελείωσε. Αποθεώθηκε η Ντάρα στο αεροδρόμιο της Σόφιας κατά την επιστροφή της. Η νικήτρια του διαγωνισμού σήκωσε το τρόπαιο, τραγούδισε το Μπαγκαράγκα, το οποίο θα το ακούμε όλο το καλοκαίρι, σε κάθε πιτσόμπαρο, σε κάθε παραλία, όλο το καλοκαιράκι 2026. Όταν ρωτήθηκε η Ντάρα από δημοσιογράφους τι θα κάνει μετά την κατάκτηση της Eurovision, εκείνη απάντησε ότι θα πάει σπίτι της, θα φάει πίτσα και θα κλάψει φορώντας μπιτζάμες προκειμένου να γιορτάσει την νίκη της στη Eurovision, αλλά συνάμα και την πρώτη επέτειο γάμου της με το σύζυγό της, με τον οποίο εννοείται ότι μοιράστηκαν έτσι και μια γλυκιά στιγμή στη Βιέννη μετά το τέλος της διοργάνωσης. Τι σημαίνει όμως το Μπαγκαράγκα? Η εξήγηση που δίνει η ίδια η Ντάρα δεν έχει, λέει, ακριβή μετάφραση, ωστόσο περιφραστικά σημαίνει τη στιγμή που πλέον επιλέγεις να ζήσεις μέσα από την αγάπη και όχι μέσα από το φόβο. Πάρα πολύ σωστά. Και επειδή παντού υπάρχει Ελλάδα, εννοείται Έλληνα συνθέτης σε αυτό το τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντόπουλος, πολύ γνωστός, και η Βικτόρια Χαλκίτη, η οποία βρισκόταν στα φωνητικά. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος, νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζετε, υπέγραψε φυσικά τη συμμετοχή έτσι της Βουλγαρίας στη Eurovision, και μάλιστα είχε δηλώσει ο Δημήτρης Κοντόπουλος σε συνέντευξή του για τη σημασία του Μπαγκαράγκα. Είναι δική της λέξη. Αυτός έτσι το εξήγησε, είναι λέξη της Ντάρα. Διώχνεις τους δαίμονες από μέσα σου. Ελάτε λοιπόν να τα διώξουμε όλα αυτά που μας απασχολούν, να ευχηθούμε όλοι μαζί μια χαρούμενη εβδομάδα με υγεία, με ευχάριστες ειδήσεις. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στον 102.3. Είναι η εκπομπάκλα Κουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και επιτέλους αυτό το υπέροχο αγόρι στην τεχνική υποστήριξη, ο φίλος μου, ο Γιώργος Ολιάκης. Είπαμε, εδώ θέλω χειροκρότημα. Σας το έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές. Εννοείται ότι την είδαμε την Eurovision 2026 το Σάββατο. Εννοείται θυμοτυπικά με πολύ φαγητό, φαντάζομαι, και πολύ ποτό μερικοί από εμάς. Λοιπόν, να πω και συγχαρητήρια στον δικό μας τον Ακύλα. Και τι μας έφερε, γιατί διαβάζω διάφορα τελικά. Ο Ακύλας μας έφερε τη 10η θέση, αξιοπρεπέστατη. Μας έφερε τη χαρά, μας θύμισε έτσι τα απλά πράγματα στη ζωή, το πώς να τα εκτιμούμε, την αγάπη για την οικογένεια, για τα όνειρά μας, να μην τα παρατάμε ποτέ. Και μας ζήτησε και συγγνώμη και από πάνω. Δηλαδή, τόσα χρόνια, τόσο καιρό δεν έχει βγει μισός πολιτικός να μας πει μια συγγνώμη, και μας ζητάει αυτό το παιδί που, αν μη τι άλλο, μας έφερε μόνο χαρά και θετικά στοιχεία. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, κοντά σας έως και στις 7, Δευτερούλα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 18 του Μάη, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Έχουμε ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι στο ρεπορτάζ, ιδιαίτερα αν κινήσετε αυτή τη στιγμή. Οπότε σας θέλουμε εδώ, θέλουμε τη συμμετοχή σας στην εκπομπή στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε στο Viber στο 6930-078-228. Σου λέει, σήμερα γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Η Φαϊνή ιδέα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα. Θα μιλήσουμε για αυτήν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είναι Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS, Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας και Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην αυτιλία. Είναι η γνωστή ημέρα και ώρα που σας θέλουμε όλους εδώ. Και ο Πάροφ Στέλλαρ ήταν εκεί στη Eurovision 2026. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε και να απολαύσουμε για τη συνέχεια Πάροφ Στέλλαρ.

Μας παρουσίασε και το καινούριο του τραγούδι, εννοείται στη Eurovision 2026, που οι περισσότεροι την είδαμε, αν κρίνω από τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που συγκέντρωσε η Ερτένα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μάη. Και αν με ρωτάς τώρα μετά τη Eurovision, τι? Μετά τη Eurovision έρχεται και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το γνωστό σε όλους Μουντιάλ, το οποίο είναι λάθος να το λέμε Μουντιάλ, αλλά σε κάθε περίπτωση έρχεται και αυτό σιγά σιγά. Όλα θα σας τα πούμε. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας και σας στέλνουμε έτσι μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνατε. Όταν λέει μια βροχή διαρκεί λίγο, λυπάμαι τα σαλιγκάρια που ξεσηκώθηκαν άδικα για μια εκδρομή. Για να δούμε τι θα γίνει μετά του καιρού μας. Λοιπόν, σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά αλλάζει το σκηνικό του καιρού με αστάθεια και τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Συγκεκριμένα από Τρίτη-Τετάρτη θα οδηγηθούμε σε ένα έντονο άστατο καιρικό μοτίβο και μεταξύ άλλων μας είπε ότι ευνοείται η κάθοδος πιο ψυχρών αέριων μαζών από την κεντρική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να ευνοείται η αστάθεια. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φτάσει όμως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και Παρασκευή. Δηλαδή, σημειώστε Τρίτη-Τετάρτη βροχούλες αλλά υψηλές θερμοκρασίες. Όμως, παρότι σου λέει θα κυριαρχεί άστατος ο καιρός από αύριο και μεθαύριο, η θερμοκρασία, είπαμε, θα κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και από ό,τι βλέπω και μετά το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως πάλι να μας τα βρέξει, αλλά ακόμα είναι νωρίς για να μιλάμε για Σαββατοκύριακο. Εσείς πάρτε αύριο μία ομπρέλιτσα μαζί σας, να μην λέτε ότι δεν σας τα είπαμε. Και για Τετάρτη εδώ θα είμαστε, θα σας τα ξαναπούμε αύριο. Πάμε λίγο και σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ σήμερα βράδυ Δευτέρας 18 του Μάη στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω προγραμματισμένων εργασιών. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση, από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Λοιπόν, τελειώσαμε με Eurovision. Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Αυτό το τραγούδι είναι για σένα, νομίζω το καταλαβαίνεις. Αναφέρομαι φυσικά στο φίλο μου τον Γιώργο. Αυτό το τραγούδι φυσικά είναι Eric Clapton, μας αρέσει πάρα πολύ. Σε μια συναυλία τσαντίστηκε με ένα φαν του, διότι του πέταξε ένα βινίλιο στο κεφάλι και καλά για να το υπογράψει. Αλλά εντάξει, τελικά τι έγινε με αυτή τη συναυλία? Χάσαν το encore από τον Eric Clapton. Συνεχίζουμε να μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Θέλουμε έτσι το, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, σας θέλουμε όλους εδώ. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

Λοιπόν, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, το άκου να δεις τον 102 Δευτέρα 18 του Μάη, ο Eric Clapton διέκοψε πρόωρα τη συναυλία του στη Μαδρίτη, διότι χτυπήθηκε από ένα δίσκο βινιλίου εκεί πριν το Encore. Μάλιστα, είχε τελειώσει με τη γνωστή του επιτυχία Cocaine. Εντάξει, αγαπημένο, λατρεμένο. Δεν φάνηκε, εντάξει, να έχει τραυματιστεί σοβαρά, διότι την επόμενη μέρα πήγε κανονικά στη Βαρκελόνη την Κυριακή, αλλά τσαντίστηκε αφού χτυπήθηκε από το αντικείμενο, εννοείται δεν επέστρεψε στην σκηνή για το συνηθισμένο Encore. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Before You Accuse Me, αυτό μάλιστα ήταν η πρώτη του, λέει, εμφάνιση στην ισπανική πρωτεύουσα πριν από 25 χρόνια. Λοιπόν, και για όσους αναρωτιέστε πού θα βρεθεί ο Eric Clapton τις επόμενες μέρες, η ευρωπαϊκή του περιοδία αναμένεται να ολοκληρωθεί με συναυλίες στο Mannheim, 13 του Μάη, στην Κολονία, στις 15 του Μάη, Γερμανία γενικώς, και Μόναχο, 17 Μαΐου. Προλαβαίνεις να πας? Όχι, δεν προλαβαίνεις, τελείωσε, γεια σας. Δεν προλαβαίνεις να πας πουθενά. 18 έχουμε. Πάρα πολύ ωραία. Τέλειος. Ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια όμως θα επιστρέψει, λέει, στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια μοναδική συναυλία τον Αύγουστο. Α, εκεί θα πας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν ξεκινήσει την περιοδία του, εκτός αν θες να πας στην Αμερική το Σεπτέμβρη. Ακόμα καλύτερα. Πάντως η Γερμανία μας τελείωσε. Από σήμερα και μετά μόνο είτε Λονδίνο είτε Αμερική. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Απόγευμα Δευτερούλας, 18 του Μάη. Δεν ξέρουμε πού σας βρίσκουμε. Στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην εργασία, στη βόλτα. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας με χαμόγελα. Είπαμε συγχαρητήρια και στον Ακύλα, συγχαρητήρια και στην ΕΡΤ, συγχαρητήρια γενικότερα στη Eurovision. Eurovision ήταν, τελείωσε. Θα το συζητάμε βέβαια για αρκετό καιρό, ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Θα σας πω όμως τώρα εγώ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη συνέχεια, τα τρία ζώδια, όχι, είναι για τη Μαρία. Α, μετά να το πω. Ωραία, θα σας κάνω τη ζεράκι τότε. Θα σας πω ποια είναι τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας που έρχονται μεγάλες αλλαγές και μεγάλες ευκαιρίες. Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με Doors. Πολύ γρήγορα πέρασε το πρώτο ημίωρο, διότι σαν σήμερα, άκου να δεις τώρα, το 1968... Στα πλαίσια του Northern California Folk Rock Festival, που πραγματοποιείται στο San Jose στην Καλιφόρνια, εμφανίζονται μεταξύ άλλων συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως είναι οι Doors, οι Animals, Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company. Το φεστιβάλ διήρκησε 2 ημέρες, 18 και 19 του Μάη, και θα πραγματοποιηθεί για ακόμα μία χρονιά, το 1969. Οπότε με Doors και Roadhouse Blues. Πάρα πολύ ωραία. Και ταιριάζει και πολύ με το Before You Accuse Me που ακούσαμε νωρίτερα από Eric Clapton. Ή Eric Clapton. Γιατί του ήρθε και το βινίλιο στο κεφάλι. Λοιπόν, πάμε στις 5:30, τίτλοι ειδήσεων, και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε με ζώδια. Μην φύγει κανείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η οικογενειακή ομάδα με δομή μαφία συνέλαβε το ελληνικό FBI στα βορίζια του Ηρακλείου. Θείος και ανήψια άρπαζαν περιουσίες και εισέπραταν τεράστιες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ από το 2021 έως το 2025. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Αναθεωρημένη η Ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Πράσινο φως από το Κισέα για προμήθεια ιταλικών φρεγατών και επαναπατρισμό των συστημάτων Patriot. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νεκρός υπάλληλος του ΑΔΜΙΕ, του ΔΔΕ, μετά από έκρηξη σε υποσταθμό στα Πατήσια Αττικής. Εργατικό δυστύχημα στην Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός εργάτης κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 6.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα οι Kingsmen το 1963 ηχογραφούν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Louie Louie. Αλλάξαμε μουσική ρότα αν καταλάβατε, και το Ιούνιο του 1965, μετά από καταγγελία, σου λέει ότι η στίχη του τραγουδιού είναι προσβλητική, το FBI κάνει έρευνα, άκου να δεις τώρα, χωρίς αποτέλεσμα. Εδώ είμαστε στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μάη. Καλώς ήρθατε, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άρχισε να πυκνώνει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια. Κλασικά τέτοια ώρα. Κατά τα άλλα, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία πάνω από το κεφάλι μας. Και φυσικά σας είπαμε για αύριο Τρίτη ότι θα είναι λίγο άστατος ο καιρός, οπότε καλό είναι να πάρετε και μία μικρή ομπρελίτσα μαζί σας. Να μην μας λέτε μετά ότι δεν σας τα είπαμε. Και από την άλλη, αν βρέξει, μπορεί να βρέξει και για λίγο. Αλλά και πάλι, καλό είναι να έχετε μαζί σας μία ομπρέλα, γιατί λέει Τρίτη Τετάρτη είναι άστατος ο καιρός και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Και επειδή αυτά είναι τώρα τα σοβαρά θέματα, θα σας πω τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Και έρχονται, λέει, αλλαγές, έρχονται ευκαιρίες. Λοιπόν, το πρώτο ζώδιο που ευνοείται αυτήν την εβδομάδα, διότι μάλλον ξεκινούν και τα γενέθλια σιγά-σιγά, είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι θα δουν, λέει, μία μεγάλη αλλαγή γενικότερα στη ζωή τους, στα σχέδιά τους, τα επαγγελματικά, τα προσωπικά. Χαμός θα γίνει. Το άλλο ζώδιο που ευνοείται αυτήν την εβδομάδα είναι ο Παρθένος. Για σένα το λέω. Για σένα είναι όλο το θέμα, να ξέρεις, για τη Μαρία. Μία πολύ πιο ήρεμη ενέργεια κάνει την εμφάνισή της αυτήν την εβδομάδα. Γεγονός που προσφέρει ανακούφιση μετά από ένα χαοτικό διάστημα που πέρασες, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται στόχοι, να πέφτουν υπογραφές και γενικότερα από εδώ και πέρα να αλλάζει η ζωή σας, εσάς τους Παρθένους, προς το καλύτερο. Επιστημονικά σας τα λέω. Και τελευταία είναι η εγώκερη, αλλά επειδή δεν έχουμε εδώ μέσα κανένα εγώκερο, δεν κάθισα να το αναλύσω και πολύ, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με 80's, εννοείται. Don't You Forget About Me, σαν σήμερα το 1984, οι Simple Minds και αυτό το τραγούδι βρίσκονται στην κορυφή του Billboard Hot 100, είναι μέρος εννοείται του soundtrack της ταινίας The Breakfast Club. Σαν single είχε κυκλοφορήσει το 1984 και πάντα με το που ακούω αυτό το τραγούδι θυμάμαι τον πρωταγωνιστή που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά του, που σηκώνει ψηλά την γροθιά και σαν να σου λέει «Τα καταφέραμε».

Λα, θέλουμε λίγο να σας ηρεμήσουμε, γιατί πολλά νεύρα διαβάζω. Άγριο επεισόδιο τώρα διάβαζα μεταξύ μας, μεταξύ πεζού και οδηγού Ιωταχή. Τώρα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας 18 του Μάη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, αντιλαμβάνουμε ότι όλοι έχουμε πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μας. Αντιλαμβάνουμε ότι και οι δρόμοι δεν βοηθάνε. Αντιλαμβάνουμε και ότι η κίνηση είναι πάρα πολύ εκνευριστική από μόνη της. Αλλά τώρα το να πιανόμαστε στα χέρια για κάτι που δεν είναι και τόσο σημαντικό, δεν το αντιλαμβάνομαι. Φυσικά δεν βοηθάει και το φύλωμα των δέντρων, διότι σου λέει πολλές φορές δεν είναι ορατή η σχετική σήμανση στο δρόμο, διότι αυτή τη στιγμή όντως δεν είναι τα πράγματα έτσι πολύ βοηθητικά. Ενώ και στα οδοστρώματα, σε πολλά οδοστρώματα, έχει ξεβαφτεί σε τμήματα το χρώμα από τις διαβάσεις. Είναι γεγονός αυτό, το οποίο φυσικά πρέπει να ληφθεί υπόψη και πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Από την άλλη, εμείς όμως θέλουμε, γι' αυτό σας λέμε, εδώ έχουμε το αγχολητικό, έχουμε την ψυχοθεραπεία, η μουσική. Σαν τη μουσική δεν έχει. Ηρεμήστε, χαλαρώστε. Δηλαδή και το να βρίζουμε τον άλλον και το να ξεσπάμε πάνω στον άλλον, τι καταφέρνουμε, μόνο εμείς χαλάμε τη διάθεσή μας. Και εμείς εδώ είμαστε για να σας την φτιάξουμε. Λοιπόν, ηρεμία, ψυχραιμία, υπομονή, 102 στα ραδιόφωνά σας. Αυτή τη στιγμή λίγο κίνηση έχει στο κέντρο εκεί γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Δεν χρειάζεται πολύ σπανικό, ας φτάσουμε και λίγο αργότερα. Δεν έγινε και κάτι. Εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7. Θα μου πεις, αν έχεις κάποιο ραντεβού, δεν πειράζει. Πάρ' το τηλέφωνο, θα πας λίγο αργότερα. Και τι έγινε. Λοιπόν, και μετά τη Eurovision, τι σας είπαμε. Έρχεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Χαράς Ευαγγέλια για τους ποδοσφαιρόφιλους και όχι μόνο. Τελειώνει στις 19 Ιουλίου του 2026. Η διάρκεια θα είναι λοιπόν περίπου 5,5 εβδομάδες, διότι αυτό το νέο φορμάτ με 48 ομάδες περιλαμβάνει περισσότερους αγώνες σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις. Είπαμε, η χαρά του φανατικού με την στρογγυλή θεά, δηλαδή την μπάλα. Λοιπόν, Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, ΕΡΤ, έχει εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τη διοργάνωση, αν προτιμάτε Μουντιάλ 2026, και θα προσφέρει πλήρη κάλυψη με ζωντανές μεταδόσεις, με αναλύσεις, με ρεπορτάζ, με highlights, με. Όλα αυτά θα ξεκινήσουν, όπως προαναφέραμε, τώρα τον Ιούνιο. Και τι νομίζετε, τι έμεινε το Μάιο, τον φάγαμε σχεδόν. 11 Ιουνίου μέχρι και 19 Ιουλίου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας θέλουμε στην παρέα. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά, να καταλάβουμε ότι μας ακούτε κιόλας. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή.

στα Viber τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θελήσετε στο 6930-078-228. Και επειδή σαν σήμερα το 1991 η R.E.M. και το άλμπουμ τους, το πιο επιτυχημένο τους άλμπουμ, το Out of Time, βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard 200, εγώ αποφάσισα να ακούσουμε ένα τραγούδι προγενέστερο από το 1987 και το αφιερώνουμε σε όλους όσους αγαπάτε εσείς εκεί έξω.

τραγουδάρα κομματάρα, έτσι. Εμείς το γουστάρουμε τρέλα. White Snake εννοείται, Love Ain't No Stranger. Και πόσο πολύ με συγκινείτε. Αφενός με συγκίνησε πάρα πολύ ο φίλος μου Δημήτρης με το βιντεάκι που μου στείλε στο Viber, που πραγματικά μόνο που το βλέπεις χαίρεσαι. Βλέπω τον Κέντζι, ο Κέντζι είναι ο σκύλος του, ο οποίος είναι υπέροχος, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Θάλασσα, λέει, μουσική και ηρεμία, παιδιά. Όλα, χαλαρά. Χαλαρά η ζωή είναι ωραία, που λέγει ο Χρήστος ο Πάζης που τραγουδούσε παλιά. Αυτό λοιπόν. Να στείλω και την καλησπέρα μου και στα Βασιλικά, σε κάτι φίλους από τα παλιά που είναι ξανά όμως, έτσι. Πολύ χαίρομαι που ξανά ανταμώσαμε. Αναφέρομαι στον κύριο Χάρη και στην κυρία Σούλα, να είναι πάντα γεροί και χαρούμενοι. Και φυσικά να στείλω και την καλησπέρα μου και στον Χρήστο και στη Σόνια Μαρία. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά παίρνουμε όταν λαμβάνουμε μηνύματα, φωτογραφίες, έτσι ιδιαίτερα αυτά τα βίντεο του Δημήτρη, του αγαπημένου του φίλου μου, να είναι καλά. Θα ήθελα τώρα να είμαι μαζί σας στη θάλασσα, μαζί με το δικό μου το σκυλάκι εννοείται, η οποία είναι δεινή κολυμβήτρια, και να μπούμε μέσα στη θάλασσα. Δυστυχώς ακόμα δεν έχω καταφέρει να κάνω την πρώτη βουτιά. Πού θα πάει όμως, μέχρι τέλη του Μάη θα τα καταφέρω. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber στα 6930-078-228, και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι, αλήθεια είναι, με Beatles, διότι άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα το 1972, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, οι Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr, συμφώνησαν να μοιράσουν σε τέσσερα ίσα μέρη την περιουσία που προέκυψε εννοείται από τη συνεργασία τους. Ύστερα από τη συμφωνία αποδεσμεύονται 17 εκατομμύρια δολάρια, μια χαρά, που είχαν παγώσει ύστερα από μια δικαστική διαμάχη που είχε αρχίσει αναμετάξει τους. Οπότε με Beatles οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στα άκου να δεις τον 102. Πυκνώνει λίγο η κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά είπαμε, ηρεμία, η ζωή είναι ωραία, χαλαρά, είπαμε, δεν τα λέω εγώ, ο Χρήστος ο Πάζης τα λέει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια Ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη και η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ μαζί με προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών τους προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι τρεις που συνελήφθησαν είναι για διαφορετικά αδικήματα με βασικότερο αυτό της ζωοκλοπής. Στην εξωτερική επικαιρότητα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στερών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατιωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού, την οποία είχε ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από τις 28 Φεβρουαρίου. Αναθεωρημένη η Ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το απλήγμα σε εργοστάσιο πυρηνικών στα Εμιράτα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος και η Μαρία Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Υπουργό, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω έργων. Από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη λεωφόρο στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέχρι και αύριο, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει και κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα στις 11 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό, ενώ στις 6 στο μνημείο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης». Και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν μόνο στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο ίδιο σκηνικό για τη Θεσσαλονίκη με σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι προβλέπεται να είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 έως 5 μποφόρ με θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούγεται η φωνή σου.
4: Ναι.
3: Στο Δήμο Θέρμης.
5: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
3: Ιδέες
5: που γίνονται πράξη.
3: Μιλάς.
4: Συμμετέχεις.
5: Επηρεάζεις.
3: Όχι αύριο.
6: Τώρα.
4: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
5: 2026.
3: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
6: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
3: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
4: Μπες στο youthermi.gr.
3: Συμβούλιο Νέων.
5: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
6: Δήμος Θέρμης.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
8: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

κάποιοι θα πηγαίνουν στον Iron Maiden στην Αθήνα, εμείς εδώ θα πάμε στους Pix Lux. Pix Lux εμφανίζονται στη Θεσσαλονίκη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όχι για μια τελευταία συναυλία, στο Θέατρο Γης. Και αν έχω πάει σε όλες, εντάξει, όλες είναι υπερβολή, πάρα πολλές συναυλίες των Pix Lux, αγαπημένοι, λατρεμένοι. Η συναυλία ξεκινάει στις 9, τα εισιτήρια ξεκινούν από 17 ευρώ. Εσύ φοβόσουν να μ' αγαπήσεις. Και μετά όμως γύρισες πίσω και έτσι, μπριτς, ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Σοφόν το άσμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε άνευ εισιτηρίου. Άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Γιώργος Λιάκης στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι έτσι ανησυχητικό, πολύ πολύ προσεκτικά, χωρίς νεύρα, υπομονή, ηρεμία, ακόμα Δευτέρα είναι εξάλλου, έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα μπροστά μας και κάθε Δευτέρα σας ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Εξακολουθεί εκεί, δεν ξέρω και πόσες εβδομάδες πραγματικά, η Taylor Swift είναι στη θέση νούμερο 1 με το τραγούδι της The Fate of Ophelia, μας έχει πρίξει όμως. Στη δεύτερη θέση είναι ο Alex Warren με το Ordinary, οπότε αποφάσισα, επειδή βαρέθηκα λίγο με την Taylor Swift, να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι, δηλαδή τον Alex Warren, και πραγματικά είναι μια μπαλάντα, αλλά είναι από τις ωραίες μπαλάντες, είναι ένα νέο παιδί, ταλαντούχο παιδί, και Ordinary. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Μόλις πριν ακούσαμε Alex Warren και Ordinary, ένα τραγούδι που θα μπορούσε να πάει στη Eurovision άνετα, ενώ αυτή είναι η Madonna, Justify My Love, ένα τραγούδι που δεν θα μπορούσε ποτέ να πάει στη Eurovision, αλλά θα πάει στο Mundial 2026. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Ο τελικός θα λάβει χώρα 19 Ιουλίου. Εννοείται ότι όλοι οι αγώνες του Mundial 2026 θα μεταδοθούν ζωντανά στην Ελλάδα από την ΕΡΤ και αντιγράφει, σου λέει, για πρώτη φορά το Super Bowl και για πρώτη φορά ο τελικός αγώνας θα περιλαμβάνει μια μίνι συναυλία και στο διάστημα αυτό οι παίκτες και οι προπονητές θα ξεκουράζονται στα αποδυτήρια. Το κοινό θα απολαύσει μια παράσταση με επικεφαλής τη Μαντόνα που μόλις ακούσαμε, τη Σακίρα και τους BTS. Ο Chris Martin, τον Coldplay, έχει επιμεληθεί το πρόγραμμα, το οποίο ανακοινώθηκε ήδη από τη FIFA και γενικότερα θεωρείται πολύ μεγάλο γεγονός ότι θα λάβει χώρα μια τέτοια έτσι μικρή συναυλία και με τέτοια ονόματα, όπως είναι η Μαντόνα, όπως είναι η Σακίρα, όπως είναι και η BTS, γνωστή ως Bangtan Boys, ένα επταμελές ανδρικό νοτιοκορεάτικο K-pop μουσικό συγκρότημα. Πάρα πολύ ωραία, δηλαδή πολύ καλά τα νέα και γενικότερα για όσους θέλουν να συνδυάσουν από τη μία το ποδόσφαιρο και από την άλλη τη μουσική. Εμείς όλα εδώ τα συνδυάζουμε και σας θέλουμε όλους στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στο Άκου να δει στον 102 της ΕΡΤ3. Είμαστε στα 23 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Νίκης. Ομπρέλα να πάρεις αύριο, μπορεί να βρέξει πολύ λίγο, αλλά δεν θέλουμε να γίνεται μουσκεμα. Γι' αυτό σας το λέμε από τώρα για να ξέρετε να γνωρίζετε. Λοιπόν, χρόνια σου πολλά σε ένα που έχεις γενέθλια. Σήμερα έχει γενέθλια παρέα με το Μισελ Κρέτσου. Θα μου πεις ποιος είναι ο Μισελ Κρέτσου. Θα σου πω. Είναι Ρουμάνος μουσικός, περισσότερο γνωστός σαν ο δημιουργός του συγκροτήματος των Enigma, αν θυμάστε τα 90s. Γεννήθηκε 18 του Μάη του 1957 ή της Βίνη τα 69 κεράκια σήμερα, σε ένα προάστριο εκεί στο Βουκουρέστι, υπέροχο το Βουκουρέστι, αν δεν έχεις πάει να πας. Στη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς μουσικούς, όπως είναι Boney M, Mike Oldfield και πολλοί άλλοι. Και μάλιστα το 1988 που δημιούργησε το συγκρότημα των Enigma, το πρώτο του σίγγλ με τίτλο Sadness γνώρισε τεράστια επιτυχία. Νομίζω ότι όλοι το ξέρετε, ιδιαίτερα εκείνης της εποχής, αλλά είπαμε εμείς είμαστε εδώ, μπράβο αυτό. Να σας τα θυμίζουμε σε εσάς τους παλαιότερους, εισαγωγικά το παλαιότερο, εντάξει δεν είμαστε και τόσο παλιοί πια, και φυσικά να θυμούνται οι νεότεροι. Το 1990 με την κυκλοφορία αυτού του πρώτου τους άλμπουμ έφτασαν σε πωλήσεις οι Enigma τα 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Και με Enigma ενδεχομένως φτάνουμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα ακτήρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον έχει δείξει ευελιξία στη διατήρηση περιορισμένων πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν, δήλωσε στο Reuters ανώτερη ιρανική πηγή. Πράσινο φως της Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των τελών ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες εταιρείες. Η Ουκρανία καταδικάζει τα γυμνάσια με πυρηνικά στη Λευκορωσία και ζητά την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Μόσχα και το Μίνσκ. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου, οι εμπλεκόμενοι στα Βορίζια, οι οποίοι επί σειρά ετών εκβίαζαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών, προκειμένου να πάρουν τα χωράφια τους αλλά και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι. Εργατικό δυστύχημα στα Γιάννενα, νεκρός εργάτης κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των 80's και φυσικά να είναι καλά ο φίλος μου ο Βασίλης που μου θύμισε τη Σάντρα. Όχι ότι την έχω ξεχάσει. Βασίλη στην Καβάλα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Διότι σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι γενέθλια σήμερα έχει ο Μισελ Κρέτσου, ο οποίος φυσικά είναι γνωστός από το συγκρότημα των Ενίγμα. Όμως ο Μισελ Κρέτσου ήταν παντρεμένος με τη Σάντρα από το 1988 μέχρι το 2007 και έχουν και δύο παιδιά. Και άκου να δεις τώρα σύμπτωση. Γενέθλια και η Σάντρα, η οποία και αυτή γεννήθηκε 18 του Μάη του 1962 και σήμερα σβήνει τα 64 κεράκια. Ωραίο αυτό το ζευγάρι να έχει μαζί γενέθλια. Τι όχι, θα μου πεις τώρα χώρισαν. Αλλά και πάλι, είχαν όσο καιρό ήταν μαζί, είχαν μαζί γενέθλια. Να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Καλώς την Ακιασά άργησε. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει φίλη μου η Αθηνά. Οδηγώ, λέει, γι' αυτό άργησα να σας στείλω. Σας ακούω όμως και σε ευχαριστούμε πολύ. Έχει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Πάμε λίγο έτσι μια βολτούλα στη Μύκονο. Έμιλι ιν Μύκονος. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς για τη νέα σεζόν. Ολόκληρη εκεί η περιοχή, διότι είδα το βιντεάκι, είναι αποκλεισμένη με πολύ φυσικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ήταν τον περασμένο Δεκέμβρη, όταν και προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν, που έγινε γνωστό ότι η Έμιλι ιν Πάρις, η Έμιλι ιν Ρομ, τώρα και Έμιλι στη Μύκονο, δηλαδή έρχεται για ένα ταξίδι στα νησιά του Αιγαίου. Και εδώ και μερικές μέρες τα γυρίσματα του έκτου κύκλου, της Έμιλι ιν Πάρις, Ρομ, Μύκονος, τέλος πάντων κτλ., έχει ξεκινήσει με τη Λίλι Κόλινς να βρίσκεται στη γνωστή παραλία του Αγίου Σώστη. Είδαμε εκεί ότι υπάρχουν και πολλά πολλά άτομα, δεκάδες κομπάρσι. Βλέπουμε τη Λίλι Κόλινς να προετοιμάζεται για τη σκηνή της. Συνεργάτες της παραγωγής εννοείται κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύσουν από τον ήλιο. Ολόκληρη η περιοχή εκεί στη Μύκονο είναι αποκλεισμένη με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Έντονη την παρουσία των ανθρώπων της παραγωγής σε κάθε σημείο. Στη Μύκονο τα γυρίσματα πραγματοποιούνται, για όσους γνωρίζουν, αλλά και για όσους δεν γνωρίζουν, στη μικρή Βενετία, στους ανεμόπυλους, στις παραλίες Πάνορμος και Άγιος Σώστης, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους εκεί της Μυκόνου, όπως η οδός Αγίας Παρασκευής, η Μητροπόλεως, η Μητροπόλεων και στη γωνία των οδών Ενόπλων Δυνάμεων και Ματογιάννη. Ωστόσο, το νησί των Ανέμων δεν είναι η μοναδική στάση της Έμιλι ιν Πάρις, διότι τα γυρίσματα μετά τη Μύκονο θα πάνε τι? Μύκονο και Σαντορίνη. Και τα λοιπά. Το Μύκονος λοιπόν τώρα που θα ακούσουμε είναι ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από το indie folk συγκρότημα των Fleet Foxes, κυκλοφόρησε το 2009 και πάμε λοιπόν να το αφιερώσουμε στην Έμιλι, όχι σε εμάς θα το αφιερώσουμε και σε όλους εσάς που μας ακούτε. Σε θέλουμε για

Unforgettable, French Montana, εδώ στα Άκουνα Δει στον 102.3. Δευτέρα σήμερα 18 του Μάη και σας λέγαμε μεταξύ άλλων ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Με ελεύθερη είσοδο σήμερα 18 Μαΐου και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, εγγένεια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις αλλά και άλλες εφάνταστες εκδηλώσεις εκτείνονται πέραν τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Σήμερα τα μουσεία της χώρας γιορτάζουν. Από το 1977 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε την 18η του Μάη ως τη Διεθνή ημέρα μουσείων και το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών αλλαγών με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία κυρίως μεταξύ των λαών. Κάθε χρόνο λοιπόν, αυτός έτσι με τον εορτασμό έχουμε ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις στα μουσεία γενικότερα της Ελλάδος και το θέμα του εορτασμού για την Διεθνή ημέρα μουσείων 2026 είναι ότι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Πάρα πολύ ωραία. Φυσικά τι άλλο ενώνει τον κόσμο? Η μουσική. Οπότε, hit it!

Εντάξει, ξέρεις ότι με το πιάνο έχω έρωτα, δεν μπορώ. Δηλαδή, νιώθω κάθε νότα, κάθε πλήκτρο μέσα στο κορμί μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να σας δώσουμε και φεύγοντας έτσι μία πρόταση για να περάσουμε όμορφα σήμερα βράδυ Δευτερούλας. Ο θάνατος ενός ηθοποιού είναι για σήμερα και αύριο μόνο, γι' αυτό σας το λέμε. Σήμερα 18 και αύριο 3η 19 του Μάη, εδώ στη γειτονιά μας το Art Box Φαργκάνη, εμπνευσμένο από τον Τσέχοφ, ένα θέατρο που καταραίει με αισθητική κλόουν και παλιών μπουλουκιών. Η ομάδα Ντουλτσινέα, η αγαπημένη του Δοκιχώτη δηλαδή, παρουσιάζει αυτή την παράσταση, ο θάνατος ενός ηθοποιού, στο Art Box Φαργκάνη σήμερα και αύριο στις 9. Εισιτήρια από 10 έως 14 ευρώ. Και να δούμε λίγο τι λέει αυτή η παράσταση. Το έργο συνομιλεί με το διήγημα του Άντων Τσέχοφ, ο θάνατος ενός δημοσίου υπαλλήλου. Έχω παίξει Τσέχοφ και τις αδελφές του Τσέχοφ, έχω παίξει και στα μονόπρακτα. Γιατί μεταξύ άλλων, ξέρεις, είμαι και ηθοποιός, λέμε τώρα. Λοιπόν, το έργο συνομιλεί με το διήγημα του Άντων Τσέχοφ, ο θάνατος ενός δημοσίου υπαλλήλου, μεταφέρει τον πυρήνα του στον σύγχρονο όμως κόσμο, εκεί όπου η κοινωνική απαξίωση και η ενοχή του καλλιτέχνη έχουν πλέον εσωτερικευτεί. Στο δραματουργικό υλικό ενσωματώνονται επίσης θεατρικές διασκευές των διηγημάτων του Τσέχοφ, ο πιανίστας και το νεκροταφείο. Δύο ηθοποιοί, ένας μουσικός, μία δημόσια υπάλληλος, συνθέτουν ένα θέατρο που σταδιακά καταραίει μέσα από σκηνικές εικόνες που παραπέμπουν στην αισθητική των κλόουν, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, και των παλιών μπουλουκιών. Μία παράσταση για τη μικρή καθημερινή απαξίωση που τελικά γίνεται εσωτερική καταδίκη. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση από τη θεατρική ομάδα Δουλτσινέα, σήμερα και αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Art Box Φαργκάνη. Αν θέλετε να δείτε κάτι έτσι διαφορετικό, εμείς τουλάχιστον σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον φίλο μου τον Γιώργο Τολιάκη. Όπως κατάλαβες, τα μάζευα τα σαρδάμ όλα για την τελευταία μου εκφώνηση. Λοιπόν, η εκπομπή είναι Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, ελάτε αύριο που έχουμε και γενέθλια μετά τις 5. Αν δεν σας άρεσε, δώστε μας μια ευκαιρία ακόμα. Ωραίες μουσικές έχουμε, χαμόγελο, έχουμε διάθεση, έχουμε θετικά vibes, έχουμε και ωραία τραγούδια και No One's Watching. Αυτή είναι η Ezra Collective, επίσης ανερχόμενη, παρέα με την Olivia Dean, πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι παραδίδω τη σκυτάλη στον Θανάση τον Βικόπουλο, μια ιστορία θα σας πει. Εννοείται αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, τίποτα δεν είναι ότι εννοείται σε αυτή τη ζωή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Μία ομπρελίτσα αύριο, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να έχουμε μια καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία. Και εμείς αύριο μετά τις 5 εδώ θα είμαστε να πούμε άκου να δεις, αλλά και happy birthday. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Στις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στο χώρο της εργασίας και σε τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα που επηρεάζονται ήδη παγκοσμίως, αναφέρθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού που δόθηκε στη δημοσιότητα, η αύξηση των τιμών της ενέργειας, τα προβλήματα στον τομέα των μεταφορών, οι εντάσεις στις πηγές τροφοδοσίας, η εξασθένιση του τουρισμού και οι προσφυγικές ροές επιβαρύνουν την οικονομική ανάπτυξη και τις αγορές εργασίας. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση κοντά στην πόλη Ταρσού στην Τουρκία, σύμφωνα με τα τουρκικά πρακτορία ειδήσεων. Ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο, τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άντρες, καθώς τρέπονταν σε φυγή. Επιστροφή στα δικά μας, την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου. Στο μεταξύ, στις 26 Μαΐου, οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 21 Μαΐου, αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα και η Μαρία Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι 2 βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 2 συγγενείς, ενώ ο θείος τους, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Η εξέλιξη αυτή αφορά τη μεγάλη υπόθεση που ερευνά η αστυνομία στην Κρήτη γύρω από εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και ζωοκλοπές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τα μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαιναν αγροτικές εκτάσεις και να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας τις σχετικές επιδοτήσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό λόγω εργασιών. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από την ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι πιο ωραίες αγιοποιήσεις είναι αυτές που σου τις δίνει ο ίδιος ο λαός. Το συλλογικό ασυνείδητο δεν είναι κονκλάβιο που εξετάζει υποθέσεις εκ του μακρόθεν. Ο λαός, οι συγχωριανοί σου είναι αυτοί που ξυπνούν το πρωί να πάνε στο χωράφι, να σκάψουν, να ποτίσουν τα ζωντανά τους. Τότε βέβαια ο λαός δεν είχε δικό του χωράφι ούτε ζώα. Του αφέντη του ήταν. Πρώτα ήταν Ισπανός ο αφέντης. Μετά έγινε κρεολός, δηλαδή λευκός που είχε γεννηθεί σε γη τροπική από γονείς Ισπανούς. Ακόμη και σήμερα στα χωριά της Λατινικής Αμερικής και κυρίως του Περού, τον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής για Άγιο τον λογίζουν τη φτωχή. Βλέπετε πότε καβάλα στάλογο, πότε πεζός, πήρε τις τύχες των λαών στα χέρια του και πάλεψε να τις αλλάξει. Οι παλαιότεροι από εσάς, σαν θα ακούσουν το όνομά του, θα θυμηθούν κάποιες άλλες εποχές, όταν στα δελτία ειδήσεων αφήναμε τα δικά μας και μεταφερόμασταν στη Λατινική Αμερική, όπου ένα επαναστατικό κίνημα, οι Τουπαμάρος, άρπαζαν χρήματα από τις τράπεζες και τα μοίραζαν στους φτωχούς του Μοντεβιδέο. Πω πω τι θυμήθηκα και εγώ τώρα, ξέρετε ποιο ήταν το βασικό τους σύνθημα? Η λέξη μας χωρίζουν, η δράση μας ενώνει.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάκης σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στις ακροάτριες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Να γυρίσουν τα τραπέζια ανάποδα για να φάνε και φτωχοί ψωμί. Είναι ο κεντρικός στίχος του τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, ένα παλιό τραγούδι, το «Και λα τορτίγια σε βουέλβα» από τους Κουαλαπαγιούν. Τόσο το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, όσο και τα υπόλοιπα τραγούδια από όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τους πολύχρονους αγώνες των λαών της Λατινικής Αμερικής, τόσο για ανεξαρτησία από τους αποικιοκράτες Ισπανούς, όσο και από τις αμερικανόφερτες εταιρείες που από ένα σημείο και μετά φύτευαν και έναν εγκάθετο δικό τους σε κάποια στιγμή δικτατορία. Ο Χωσέ Γκαμπριέλ Κοντουρακουίνο Γουέρα γεννήθηκε γύρω στα 1742 στη Σουριμάνα της Ντουγκασούκα, στην επαρχία του Κούσκο που βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό Περού. Ο πατέρας του, ο Μιγγέλ Κουντουρκανουί Οσκουινόσα, δικαστής, και μητέρα του η Μαρία Ρόσανο Γουέρα. Από μικρός ο Χωσέ συνόδευε τον πατέρα του σε κοινοτικές εκδηλώσεις, στην εκκλησιά, την αγορά, τις πομπές. Τον έχασε όμως τον πατέρα του, όπως και τη μητέρα του, όταν ήταν 12 χρόνων. Και έτσι την ανατροφή του ανέλαβαν ο θείος και η θεία του. Γόνος ευκατάστατης οικογένειας, ο Χωσέ στα 16 του γράφτηκε για σπουδές στο κολέγιο των Ιησουητών Σαν Φρανσίσκο Ντε Μπόρχα, εκεί όπου εντυπωσίασε τους πάντες με τις επιδόσεις του, τον γοητευτικό του χαρακτήρα, ένας γνήσιος απόγονος των Ίνκας και μάλιστα με βασιλικό αίμα. Η καταγωγή του έφτανε μέχρι στα πρώτα χρόνια των πολιτισμών της περιοχής. Δεν θα αργήσει να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του, από τον οποίο μάλιστα κληρονόμησε 350 μουλάρια και τεράστιες εκτάσεις. Παράλληλα με τα δημόσια αξιώματα, ο Χωσέ αποφάσισε να αξιοποιήσει την πατρική κληρονομιά και μπήκε στο εμπόριο με ακτίνα δράσης όλες τις περιφέρειες του τόπου του, δραστηριότητα που τον έφερε σε επαφή με εκατοντάδες ανθρώπους που με τη σειρά τους του έδωσαν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές συνθήκες. Πολύ γρήγορα και οι αυτόχθονες κατάλαβαν πως το αίμα των Ίνκα που κυλούσε μέσα του ήταν αγνό και τον δέχτηκαν και στα δικά του σχολιά, όπου έμαθε τη γλώσσα των Ινδιάνων. Ο Χωσέ διαχωρισμούς δεν έκανε και φερόταν το ίδιο σε όλους, είτε αυτοί ήταν Ιθαγενείς, είτε διακεκριμένοι Ισπανοί ή Ισπανοαμερικανοί. Το 1760 παντρεύτηκε την Μικαέλα Μπατίστας Πουγιουκάτσουα, μισή Αφροπερουβιανή και άλλη μισή Εσπανιόλα, και αμέσως μετά ανέλαβε τη διοίκηση των πόλεων Τουνγκασούκα και Παμπαράκα και την ανέλαβε από τα χέρια του μεγαλύτερου αδελφού του, ο οποίος κυβερνούσε τις πόλεις αυτές για λογαριασμό του αντίστοιχου Ισπανού κυβερνήτη. Στα τέλη της δεκαετίας του 1770, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ του Buenos Aires της Αργεντινής και του Άνω Περού έληξαν. Το εμπορικό μονοπόλιο της Λίμα προκάλεσε έντονο ανταγωνισμό στους κατασκευαστές χειρονάκτες, τους αγρότες και τους εμπόρους της περιοχής Κούσκο, όπου δρούσε ο Χωσέ. Από την άλλη πλευρά, η εκτεταμένη υπερπαραγωγή σε όλες τις Άνδεις προκάλεσε
το σύνηθες. Έριξε τις τιμές προς τα κάτω. Επιπλέον, στα 1778 και 79, ο εξαιρετικά σκληρός χειμώνας θα καταστρέψει τις καλλιέργειες και θα δυσκολέψει τα ταξίδια των εμπόρων. Ένα χρόνο αργότερα ο Χωσέ, ο οποίος βίωσε στο πετσί του την κρίση, εξακολουθούσε με να έχει σημαντικούς πόρους αλλά ταυτοχρόνως και πάρα πολλά χρέη. Οι έμποροι του τόπου του έφθαναν στο χείλος της χρεοκοπίας και ο ίδιος ήξερε από πρώτο χέρι την κατάσταση που προκαλούσε η αποικιοκρατική πολιτική της Ισπανίας και τα μονοπόλια.

Αλλά βάλε Γενεράλ, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε φίλες και φίλοι από τον Λουίς Ενρίκε Μέια Γοδόη. Ένα τραγούδι το οποίο μας ταξιδεύει στα χρόνια της μεγάλης επανάστασης του πατέρα, θα έλεγε κανείς, των εξεγέρσεων στην Λατινική Αμερική, του μεγάλου Μπολιβάρ. Βέβαια, όχι τώρα, επειδή θα σας πούμε εμείς τη συγκεκριμένη ιστορία σήμερα, γενικότερα υπάρχει ένας πάρα πολύ δημιουργικός διάλογος για το αν τελικά ο πατέρας των εξεγέρσεων στη Λατινική Αμερική είναι ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα ή αν τελικά είναι ο Μπολιβάρ. Πάντα έλεγα βέβαια ότι δεν χρειάζονται φωτοστέφανα στις εξεγέρσεις. Κάθε άνθρωπος είναι της εποχής του, κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του αιτήματα, μπορεί να συσπυρώνει, μπορεί πραγματικά να διαγείρει τα πλήθη με έναν τέτοιο τρόπο που και εκείνα με τη σειρά τους να ξεχύνονται στους δρόμους, στους αγρούς, στα δάση και να διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο. Αδικούμε όλες αυτές τις μεγάλες μορφές πραγματικά με τέτοιου είδους κουβέντες για το αν ο τάδε αποτελεί το μέγιστο σύμβολο ενός τόπου ή όχι. Η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση του Περού, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα χαρακτηριζόταν από έναν πάρα πολύ αυστηρό περιορισμό. Όλη η εξουσία, αλλά και ο πλούτος, ήταν συγκεντρωμένα στα χέρια μιας μειοψηφίας Ισπανών απίκων, των λεγόμενων encomiederos. Στο κοινωνικό γρανάζι της απικίας, οι αυτόχθονες πληθυσμοί, απόγονοι όσων απέμεναν από την αρχαία αυτοκρατορία των Ίνκας, αποτελούσαν τη λεγόμενη εργατική τάξη. Η δουλειά τους στη γεωργία ή ως ανειδίκευτοι εργάτες στα ορυχεία ήταν υποχρεωτική, χαρακτηριζόμενη από την μορφή της περιοδικότητας. Είναι αυτό που λέμε σήμερα εποχική υπάλληλη. Μια άλλη μορφή επίσης καταναγκαστικής και περιοδικής εργασίας για τις αυτόχθονες κοινότητες ήταν οι λεγόμενες ομπράχες, δηλαδή οι πρωτόγονες βιομηχανίας κλωστοϊφαντουργίας. Γυρίζουμε λίγο το ρολόι προς τα πίσω για να πούμε ότι το 1766 ο Χωσέ, καθολικός στις θρησκευτικές του πεπιθήσεις, διατυπώνει το επίσημα αίτημά του προς τον βασιλιά της Ισπανίας, ζητώντας το δικαίωμα να ανακηρυχθεί κατσίκε, υπεύθυνος δηλαδή για τα εδάφη που κληρονόμησε από τον πατέρα του. Ο Χωσέ, έχοντας την βασιλική βούλα στα χέρια του, ταξίδεψε σε όλο το μήκος, θα λέγαμε, και πλάτος των Άνδεων, μαθαίνοντας από πρώτο χέρι για την κακή κατάσταση των συνθήκων υγείας και διαβίωσης των Ιθαγενών και βέβαια για την έντονη δυσαρέσκειά τους. Μια σειρά από πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα της εποχής, όπως οι φόροι, η υποχρεωτική εργασία, όπως είδαμε, στα ορυχεία ή στις κλωστοϊφαντουργίες και πολλά άλλα, του υπαγόρεψαν ουσιαστικά να μεσολαβήσει μεταξύ του τοπικού διοικητή και των Ιθαγενών. Σε όλα τα αιτήματά του, η απάντηση που λάμβανε από τους Ισπανούς ήταν μία: όχι. Ο Χωσέ Γκαμπριέλ Κοντουρκανκουίνο Γκουέρα αλλάζει και το πρώτο μέλημά του να αφήσει για πάντα το όνομά του, υιοθετεί το Τούπα Καμάρου προς τιμήν του προγόνου του Τούπα Καμάρου, του τελευταίου Σάπα Ίνκα του κράτους των Ίνκας, ο οποίος ηγήθηκε της ίστατης απελπισμένης προσπάθειας του ντόπιου πληθυσμού στα ψηλά των Άνδεων ενάντια στην Ισπανική κυριαρχία και ο οποίος εκτελέστηκε το 1572. Αυτή η επιλογή του ονόματος, εκτός από το ότι θέλει να υποδηλώσει μια άμεση καταγωγή από το λόγο των Ίνκας, είναι πλέον και μια δήλωση προθέσεων. Ο Τουπάκ Αμάρου, όπως θα τον αποκαλούμε πλέον και εμείς από εδώ και πέρα,
απορρίπτει την ισπανική ονομασία, όπως απορρίπτει την κυριαρχία των απίκων. Εκφράζει την υπερηφάνεια των Ιθαγενών και τη βούληση να πολεμήσουν ενάντια στην ισπανική κυριαρχία και την εκμετάλλευση των αυτόχθονων πληθυσμών που προέρχονται από αυτήν. Πεπισμένος ότι δεν είχε κανέναν τρόπο να πετύχει βελτίωση των συνθήκων για τους αυτόχθονες και μάλιστα μέσω ειρηνικών δρόμων και εκκλήσεων, αρχίζει ανοιχτά με τους πρώτους αντάρτες του τις επιθέσεις κατά των δυνάμεων της απικιοκρατίας. Νοεμβρίου του 1780, σε ένα συμπόσιο στην Τουγκασούκα, συλλαμβάνει τον διαβόητο βασιλικό αξιωματούχο του ισπανικού στέμματος, τον Αρριέγκα, και τον εκτελεί δημόσια. Στη συνέχεια συγκεντρώνει ένα στρατό δεκάδων χιλιάδων Ιθαγενών και ανακοινώνει την αποστολή του, δηλαδή τη θέληση να κυνηγήσει όλους τους αξιωματούχους του ισπανικού στέμματος, κυρίως, όπως τόνισε, τους υπαίτιους της δυστυχίας των Ιθαγενών. Ο Τουπάκ Αμάρου τίθεται επικεφαλής στην εξέγερση ενάντια στην εκμετάλλευση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αντιπολεμική πορεία νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα οι διαδηλωτές βρίσκονται στο άγαλμα Βενιζέλου. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αν το Ιράν δεν δώσει ρεαλιστικές προτάσεις, θα κάνουμε διάλογο εν μέσω βομβών, υποστηρίζει Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με το Άξιος. Το Ιράν έπληξε εντός του εδάφους του ομάδες που δρούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, μετέδωσε το πρακτορείο Ίσνα, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 πλοία συνεχίζουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από ένυπλη επίθεση στη Νότια Τουρκία. Νεκρό 47χρονο στην Κάλυμνο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατηγορείται 44χρονο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και όλο αυτό θα το στείλετε στο 54160. Πολλά για τα μηνύματά σας σήμερα, τον αγαπημένο τον Άκη να καλησπερίσουμε, που πάντοτε μας θυμάται και μας αγαπά και εμείς βέβαια το ίδιο. Μια αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη την Παναγιώτα, όπως και στην Τατιάνα μας, την Κέρκυρα. Την καλησπέρα στον Μάκη, τον Δημοσθένη και την αγαπημένη τη Μαρία στην Νεάπολη, στην Πατρίτσια. Ποτέ δεν μας ξεχνά. Και εκείνη κάθε μέρα τα απογεύματα εδώ. Ο Κοσμάς, ο αγαπημένος στο Λάκωμα, μια γλυκιά αγκαλιά σε αυτόν, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, είναι ο ύμνος προς τον Τουπάκ Αμάρου, ο οποίος πολλά θα αποτελέσει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και έγινε κάποια στιγμή ύμνος και θα δούμε το γιατί. Στις 13 Νοεμβρίου του 1780 ο Τουπάκ Αμάρου με τον στρατό του, όπως είπαμε αποτελούμενο από αγρότες και ανθρακορίχους, εξαπολύει επίθεση και καταστρέφει τελικά τα κλωστοϊφαντουργία της σκληρής εκμετάλλευσης στο Πομακάντσι και στο Παραπίτσου. 4 ημέρες αργότερα, στη μάχη του Σανγκαραρά, νικά τους Ισπανούς και τους Κρεολούς που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε μια εκκλησία. Όμως το γεγονός ότι χτύπησε τους εχθρούς του, ενώ αυτοί είχαν ταμπουρωθεί σε ένα ό, είχε ως αποτέλεσμα η εκκλησία, η επίσημη εκκλησία, να στραφεί πλέον και ανοιχτά εναντίον του. Ο Ισπανικός στρατός είναι για τα καλά οχυρωμένος στο Κούσκο του Περού και του Πακ Αμάρου στέλνει στρατιωτικά αποσπάσματα για να κατακτήσουν αρχικά τις γειτονικές επαρχίες και να σφίξει τον κλείο. Στις 28 Δεκεμβρίου φτάνει στο Πίτσου, αλλά χάνει χρόνο προσπαθώντας να εξασφαλίσει την υποστήριξη των Κρεολών. Έτσι έδωσε την ευκαιρία στους Ισπανούς να βελτιώσουν την αμυνά τους. Η καθοριστική μάχη για την κατοχή του Κούσκο θα ξεκινήσει στις 8 Γενάρη του 1781. Μετά από μια σκληρή μάχη, οι Ισπανοί αποκρούν την πρώτη πολιορκία των επαναστατών. Εκείνοι, με τη σειρά τους, επιχειρούν μια δεύτερη πολιορκία, αλλά ξαφνικά φτάνουν ενισχύσεις των Ισπανών. Και οι ενισχύσεις, φίλες και φίλοι, αποτελούνταν από 9.000 Ινδιάνους διαφορετικών φυλών, οι οποίοι βοηθούν τους βασιλόφρονες, με αποτέλεσμα ο στρατός του Τουπάκ Αμάρου να εγκαταλείψει την πολιορκία στις 10 Ιανουαρίου. Και όσο αυτός προσπαθεί να επανασυντονίσει τις δυνάμεις και τις κινήσεις του, στις 14 Μαρτίου η μόλις 28 χρόνων βολιβιανή συμμαχός του και αρχηγός των Ινδιάνων Αϊμάρα Μπαρτολίνα Σίσα και ο σύζυγός της Τζουλιάνα Πάτσα πολιορκούν τη Λαπάζ, επικεφαλής 40.000 επαναστατών, προκαλώντας τεράστιες απώλειες στον Ισπανικό στρατό. Ένας δρόμος υπήρχε για τους Ισπανούς, να συλλάβουν τον Τουπάκ Αμάρου. Πλήρωσαν αδρά, βρήκαν ένα χαφιέ και στις 22 Απριλίου ο αρχηγός των επαναστατών του Περού πέφτει στα χέρια των κατακτητών μαζί με όλη την οικογένειά του. Σιδεροδέσμια, η ισπανικής καταγωγής, όπως είπαμε, γενναία σύζυγός του, φωνάζει στους κατακτητές: «Για το καλό του λαού μου είμαι πρόθυμη να χάσω τα πάντα». Μαζί τους συλλαμβάνονται ο ανεψιός τους, οι τρεις γη τους, ο Ιπόλιτος, ο Μαριάνο και ο Φερνάντο, ο θείος του Τουπάκ Αμάρου Φραγκίσκος και ο γαμπρός του Αντώνιο Μπαστίδας. Όλοι οδηγήθηκαν στο Κούσκο, όπου φυλακίστηκαν και υποβλήθηκαν σε σκληρά βασανιστήρια προκειμένου να αποκαλύψουν μέχρι ενός τους συνεργάτες τους. Επικεφαλής των βασανιστών, ο σατανικός Χωσέ Αντώνιο Ντε Αράχε, απεσταλμένος από την Ισπανία αμέσως μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης. Σε φρικτή κατάσταση, ο φυλακισμένος βασιλιάς των Ίνκας, αν το καλοσκεφτεί κανείς, ο Τουπάκ Αμάρου, αρνείται να αποκαλύψει τους συντρόφους του, ακόμα και όταν το δεξί του χέρι κρεμιόταν εξαρθρωμένο από τον ώμο. Όποτε μπορούσε, φυγάδευε σημειώματά του προς τους συναγωνιστές του που αγωνίζονταν ακόμα. Κάποια από αυτά τα σημειώματα έχουν διασωθεί μέχρι τις ημέρες μας. Εγγραμμένα άτσαλα, φίλες και φίλοι, με το αριστερό του χέρι. Το μοναδικό διαθέσιμο. Και με το μοναδικό διαθέσιμο είδος μελανιού. Το ίδιο του το αίμα. Δεν υπάρχουν συνεργάτες εδώ, παρά μόνο εσύ και εγώ, έλεγε στον βασανιστή του. Εσύ είσαι ο καταπιεστής του λαού μου και εγώ ο απελευθερωτής του.
1: Alerta que ella viene caminando. Dicen que viene lleno de esperanza.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, μια παρένθεση ανοίγουμε, η μελέτη της ποίησης, η μελέτη της στιχουργίας, κατά πόσο αυτή αλλάζει, οριμάζει με βάση τις συνθήκες, με βάση, αν θέλετε, τις συνθήκες μιας εξέγερσης. Το τραγούδι που ακούσαμε έχει τίτλο «Αλέρτα, αλέρτα, γεγαμίρα, λα σπάδα δε Βολίβαρ», «For America Latina», δηλαδή συναγερμός, συναγερμός, έτσι, «Περπατά η σπάθα του Μπολιβάρ για τη Λατινική Αμερική». Είναι το πιο ιεροκοιμήλιο των λαών της Λατινικής Αμερικής, το σπαθί του μεγάλου επαναστάτη Μπολίβαρ. Στέκομαι όμως σε αυτό το καμίνα, το οποίο θα το δούμε και στο επόμενο τραγούδι, και υπήρχε βέβαια και στα προηγούμενα. Αυτό το καμινάρ είναι το περπατώ. Είτε τραγούδια της εποχής, είτε τραγούδια που γράφτηκαν για την εποχή χρόνια αργότερα, έχουν, αν θέλετε, την ίδια γεωγραφία της εξέγερσης και αναφυσβήτητα δηλώνουν τόπο αλλά και χρόνο, διότι τότε οι εξεγέρσεις, οι πόλεμοι κτλ. Γίνονταν με μέσα εντελώς διαφορετικά. Ο επαναστάτης βάδιζε, βαριά-βαριά καβαλούσε το άλογό του και έμπαινε θριαμβευτής στις πόλεις ή με τη σπάθα του γυμνή εφορμούσε στα πεδία των μαχών της δικιάς του δικαιοσύνης, που κατ' επέκταση ήταν και δικαιοσύνης ενός ολόκληρου λαού. Τη σήμερα ημέρα, αν γραφτεί μια ποίηση για τις σύγχρονες εξεγέρσεις όπου και αυτές συμβαίνουν, ενδεχομένως αυτό το καμινάρ, το περπατώ, να μην υπάρχει πια, έτσι. Έχουν αλλάξει τα μέσα, έχουν αλλάξει τρόποι με τους οποίους, δύο φορές θα το πω, αλλάζουν οι κόσμοι προς το καλύτερο. Μαΐου 18, 1781, φτάσαμε. Πλατεία δε Άρμας. Οι Ισπανοί σε δημόσια θέα ξεριζώνουν τις γλώσσες των συγγενών του Τουπάκ Αμάρου και στη συνέχεια τους οδηγούν στην Καρότα. Η Καρότα ήταν ένας πάσαλος, κάποιες άλλες φορές μια καρέκλα με ένα πάσαλο στη ράχη. Σε έδαναν εκεί, σου περνούσαν μια θηλιά γύρω από το λαιμό και ο Δήμιος από πίσω με ένα μοχλό ανάμεσα στο σκοινί έστριβε τη θηλιά που σε στραγγάλιζε αργά και βασανιστικά. Ο επαναστάτης του Πακαμάρου υποχρεώθηκε από τους βασανιστές του να τα βλέπει όλα.

Στη συνέχεια, τα χέρια και τα πόδια του τα έδεσαν σε 4 άλογα, τα οποία τα μαστίγωσαν για να τραβήξουν σε 4 διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένα θέαμα που ποτέ δεν είχε ξαναδεί η πόλη. Παρ' όλα αυτά, το σφριγγυλό σώμα του Πακαμάρου άντεξε το διαμελισμό, ο οποίος διαμελισμός είχε και τον συμβολισμό του διαμελισμού της πανάρχαιης παράδοσης του τόπου του. Αφού έμενε για αρκετή ώρα τεντωμένο στον αέρα σαν αράχνη, οδηγήθηκε τελικά στο ικρίωμα, όπου δεν το έκοψαν το κεφάλι έτσι απλά για να τον ανακουφίσουν, όσο τραγικό και να ακούγεται αυτό. Του έκοψαν τα χέρια και τα πόδια και έκαναν το ίδιο και στο σώμα της ήδη νεκρής συζύγου του. Στη συνέχεια οι κονκιστάδορες Ισπανοί πήραν τα κεφάλια και τα έστειλαν σε διάφορες πόλεις για να τα βλέπει ο κόσμος και να φοβάται. Τα απομεινάρια από τα σώματα του απογόνου των Ίγκας και της γυναίκας του μεταφέρθηκαν στο Πίτσου,

συγκεκριμένα στο λόφο από τον οποίο ο Τούπακ Αμάρου είχε ξεκινήσει την πολιορκία της πόλης. Και εκεί είχαν ανάψει μια τεράστια φωτιά. Οι Ισπανοί και οι Κρεολοί πέταξαν στις φλόγες τα κομμάτια των σωμάτων του Τούπακ Αμάρου και της συζύγου του, που έγιναν στάχτη, την οποία στη συνέχεια σκόρπισαν στον αγέρα και σε ένα κοντινό ποτάμι. Έτσι τελείωσε η ζωή του Χωσέ Γκαμπριέλ Τούπακ Αμάρου και της ηρωικής συζύγου του. Γράφει στα απομνημονεύματά του ένας εκ των Ισπανών αξιωματικών. Συνέβησαν όμως και διάφορα πράγματα που προκάλεσε ο διάβολος στην προσπάθειά του να στηρίξει μέσα στους Ινδιάνους τις πλάνες του, τις προφητείες τους και τις δυσιδαιμονίες τους. Και το αναφέρω αυτό, γράφει, γιατί ενώ ήταν μια παραδοσιακά ξερή εποχή του χρόνου με ηλιόλουστες ημέρες, εκείνη η συγκεκριμένη μέρα ξεμέρωσε τόσο σκοτεινιασμένη από σύννεφα, ώστε να κρύβεται τελείως ο δίσκος του ήλιου. Το μεσημέρι, καθώς τα άλογα τέντωναν τον Ινδιάνο, σηκώθηκε ένας άγριος άνεμος και αμέσως μετά ξέσπασε μια καταιγίδα τόσο σκληρή, ώστε ακόμα και οι φρουροί έτρεξαν κάτω από τα υπόστεγα. Και με αφορμή αυτά τα γεγονότα, καταλήγει ο Ισπανός αξιωματικός, οι Ινδιάνοι υποστηρίζουν τώρα ότι οι ουρανοί και τα στοιχιά πένθησαν δήθεν για τον θάνατο του Ίνκα, τον οποίον οι υποτίθεται απάνθρωποι και άπιστοι Ισπανοί σκότωσαν με τόση σκληρότητα. Παρά το μαρτυρικό θάνατο του αρχηγού τους, φίλες και φίλοι, οι ηθαγενείς του Περού και της Βολιβίας συνέχισαν για έναν ακόμη χρόνο τον αγώνα τους κατά των λευκών κατακτητών. Όλες όμως οι εξεγέρσεις καταπνίγηκαν σιγά σιγά στο αίμα, ενώ ο αρχιβασανιστής Δε Αράχε έστειλε αναφορά στη Μαδρίτη προτείνοντας πλέον ομή εθνοκτονία. Πρότεινε και εν μέρη πέτυχε την καταστροφή του εθνισμού των αυτόχθονων με εξόντωση όλων των ηγετών, της ταυτότητας και της κουλτούρας τους. Με τον ίδιο φανατισμό με τον οποίο η Ισπανία είχε ξεπαστρέψει με τους Μαυριτανούς, ο Δε Αράχε σχεδίαζε να εξαλείψει το κατά αυτόν όνειροπαρμένο έθνος των Ινδιάνων.

Οι ανυπόταχτοι Ίγκας θανατώθηκαν ή οδηγήθηκαν στην εξορία. Όλοι οι αξιωματούχοι τους έχασαν τους τίτλους τους, όλα τους τα κληρονομικά δικαιώματα, τους ζήτησαν να μην φορούν πλέον τα ιδιαίτερα ρούχα τους και ακόμη περισσότερο να ξυλόχουσουν από τους τοίχους των σπιτιών τους τα πορτρέτα των προγόνων τους. Όλοι μέσα σε 4 χρόνια έπρεπε να μάθουν ισπανικά. Υποχρεωτικά τα τραγούδια κουετσουά. Η μουσική και το θέατρο απαγορεύτηκαν. Όλοι οι απόγονοι των βασιλιάδων Ίγκας διώχθηκαν συστηματικά και εξοντώθηκαν. Ανάμεσά τους και ο 10χρονος γιος της βολιβιανής αντάρτης Ασίσα και του άντρα της, του Τούπα Καπάρι. Και όσοι γλίτωσαν το λεπίδι, στάλθηκαν αλυσοδεμένοι στην Ισπανία, όπου πέθαναν μετά από χρόνια σε σκοτεινές φυλακές.

Παρά την τότε αποτυχία του αγώνα του, ο Τουπάκ Αμάρου θα μετατραπεί από τις επόμενες γενιές των ομοεθνών του σε μια σχεδόν μυθική μορφή. Μια μορφή που κυριαρχούσε και κυριαρχεί σε όλους τους αγώνες των λαών της Λατινικής Αμερικής. Μια μορφή η οποία ενέπνευσε πάρα πολλά κινήματα αντίστασης μέχρι ακόμη και στις μέρες μας. Πρώτο ήταν το Αντάρτικο Πόλεμο της δεκαετίας του 1960 στην Ουρουγουάη, του Movimiento de Liberación Nacional, το οποίο παλαιότεροι θα θυμούνται έμεινε περισσότερο γνωστό στην ιστορία ως Τουπαμάρος, από τις τάξεις των οποίων ξεπετάχτηκε πραγματικά ως ανδριωμένος ο μέχρι πριν από μερικούς μήνες φτωχούλης πρόεδρος της Ουρουγουάης, ο Μοχίκα, που κατά καλό καιρό με τη Σαγιονάρα περίμενε την ουρά ως πολίτης στο οίκα της γειτονιάς του. Η αριστερή επαναστατική κυβέρνηση του Περού κατά την περίοδο 1968-1975 υπό τον Χουάν Αλβαράδο επέλεξε τη μορφή του Τουπάκ Αμάρου ως συμβόλου της, ενώ από το 1984 μέχρι και το 1997 έδρασε στην ίδια χώρα το μαρξιστικό λενινιστικό ανταρτικό κίνημα Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, τον Βίκτορ Πολάι Κάμπος και του Νέστορ Σέπρα Καρτολίν. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα υπέροχο τραγούδι που θα γράψει πριν χρόνια ο Κάρλος Πουέμπλα, ο οποίος συντροφιά με τους Τραντιθιονάλες τραγουδούν το Canto por todos los muertos, το τραγούδι για όλους τους νεκρούς. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν υπέβαλε επικυρωμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Όμως, ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Άξιος ότι δεν φέρνει ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες. Είναι καιρός οι Ιρανοί να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, ουσιαστική και λεπτομερή συζήτηση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αν αυτό δεν συμβεί, θα κάνουμε διάλογο εν μέσω βομβών. Κάτι που είναι κρίμα, ανέφερε η ίδια πηγή. Στο μεταξύ, το Ιράν έπληξε εντός του εδάφους του ομάδες που δρούσαν για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, μετέδωσε το πρακτορείο Ίσνα επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Μεταξύ των νεκρών είναι 116 υγειονομικοί και 211 παιδιά, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τις 9.000. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοηθείας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν να πλέον προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη λωρίδα της Γάζας. Σε διάφημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσχο που πλέει προς τη Γάζα. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου. Στις 26 Μαΐου αναμένονται οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει την δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα της η Μαρία Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο συγγενείς, ενώ ο θείος τους, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Η εξέλιξη αφορά μεγάλη υπόθεση που ερευνά η αστυνομία στην Κρήτη γύρω από εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και ζωοκλοπές. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαναν αγροτικές εκτάσεις και να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας τις σχετικές επιδοτήσεις. Βγαίνει από τη φυλακή ο 55χρονος Βούλγαρος ο οδηγός της Δαλίκας, επάνω στην οποία είχε προσκρούσει ένας 29χρονος μοτοσυκλετιστής στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, όταν ο 55χρονος κινήθηκε με το βαρύ όχημά του κάθετα στο δρόμο. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον οδηγό του φορτηγού σε φυλάκιση 5 χρόνων για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα το θάνατο. Έδωσε ωστόσο ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του και έτσι αποφυλακίζεται. Εκτός συνόρων, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση κοντά στην πόλη Ταρσού στην Τουρκία. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς τρέπονταν σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών πρακτορείων ειδήσεων, ο δράστης φέρεται να είναι ένας 17χρονος. Ένας άνθρωπος πέθανε από χανταϊό στο Κολοράντο, αλλά το κρούσμα αυτό δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο Ενδεχόντιους, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της Πολιτείας. Το στέλεχος του χανταϊού, που ευθύνεται για το θάνατο του ασθενού στην κομιτεία Ντάγκλας, εμφανίζεται συχνά στην περιοχή, συνήθως την άνοιξη και το καλοκαίρι, και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και ενίοτε θανατηφόρα αναπνευστική νόσο. Για να επιστρέψουμε στα δικά μας, πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος μέχρι και τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Αυτή την ώρα, στο Μνημείο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης παρίσταται στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης», ενώ στις 11 το βράδυ, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 18 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Θα είμαστε συντροφιά εδώ στο 102 στις 10 το βράδυ. Έχω μαζί μου Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία και ελπίζω και εσάς στα μηνύματα στο Viber στο 693-00-78-228, 693-00-78-228. Και άντε τώρα μετά του Πάκα Μάρου, του Θανάση Βικόπουλου και τις περιπέτειες του ήρωα, να συνέλθουμε εμείς εδώ στο επόμενο δίωρο. Συνειρμικά, εγώ μόλις άκουσα του Πάκα Μάρου, πάντως το μυαλό μου πήγε στον Καπαμαρού. Όσοι από εσάς είσαστε περίπου στην ηλικία μου, λίγο μικρότερη, λίγο μεγαλύτερη, θα το θυμάστε πάρα πολύ καλά, καθώς ήταν ένα από τα πιο cult άνιμ της ελληνικής τηλεόρασης των 90s, με έναν νίντζα εκεί στην Ιαπωνία, ο οποίος έτρωχε μακαρόνια και περιδιαβαίνοντας στο διαδίκτυο, διαπίστωσα ότι τελικά δεν έτρωγε μακαρόνια, αλλά έτρωγε γιακισόμπα, δηλαδή ιαπωνικά τηγανιτά νούντλς με λάχανο και κρέας, ένα street food πολύ δημοφιλές στην Ιαπωνία. Τι θυμήθηκα τώρα. Πάμε λοιπόν σε πιο χρηστικά πράγματα. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη συγκέντρωση στην πλατεία Αγίας Σοφίας είναι για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού η φλόγα μνήμης που γίνεται σήμερα από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αύριο το βράδυ θα γίνει και η συγκέντρωση από τους πόντιους στο ίδιο σημείο και θα ακολουθήσει πορεία. Το βράδυ στις 11 θα απελευθερωθούν μπαλόνια στον ουρανό της Θεσσαλονίκης στη μνήμη των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας, ενώ σε λίγη ώρα, να ξέρετε, ότι θα κλείσει ο περιφερειακός στις 11 το βράδυ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχέας. Από τις 11 έως τις 5 αύριο το πρωί, πλήρες αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, Παπαγεωργίου νοσοκομείο είναι αυτό, και K6 μετέωρα, για τις εργασίες του Flavio Over. Θα είμαστε μαζί ως στις 10, μείνετε μαζί μας.

αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον τέλος το Σαββατοκύριακο που πέρασε. ΑΕΚ και επισήμως πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός Champions League, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, παρότι η ΑΕΚ έφερε 1-1 με τον Ολυμπιακό και θα μπορούσε με μια νίκη να είναι αυτό στο Champions League. Ωστόσο ισοφαρίστηκε ενώ νικούσε με 2-0 τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αυτά βέβαια τα ακούσατε νωρίτερα στην εκπομπή του Βασίλη Βλαχόπουλου και του Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλου. Αλλά πέρα από τον αθλητισμό και πάνω από τον αθλητισμό ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Λάζαρος Ρώτα, που παρόλο το μεθύσι του τίτλου την ώρα που έκανε δηλώσεις μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, είπε ότι θέλω 2 λεπτά από το χρόνο σας. Είναι ίσως να είναι ο πιο σημαντικός λόγος αυτό και δεν αφορά το πρωτάθλημα. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε επιρροή έστω και στο 1% των ανθρώπων. Είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές. Είναι ακόμη πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις, λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο, ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλάβει πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα του είναι φοβισμένος και εξαντλημένος. Για να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός, ίσως θα έπρεπε από την πλευρά μας, όταν ρωτάμε κάποιον πώς νιώθει, να το εννοούμε αληθινά. Και θα αναφερθώ και στους ανθρώπους που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους. Είναι πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται ζωές. Μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία να σωθούν ζωές. Η δήλωση αυτή νομίζω ότι αξίζει όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που είναι εδώ και σήμερα μαζί μας και μας έστειλε μήνυμα στο Viber στο 693-0078-228. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. Ίσως για τον Ακύλα τα μάθατε, αλλά ίσως η πιο συγκινητική στιγμή στη φετινή Eurovision ήταν η στιγμή που τελείωσε ο διαγωνισμός. Το Ηνωμένο Βασίλειο για άλλη μια φορά, τρίτη τα τελευταία 6 χρόνια, ήταν στην τελευταία θέση συγκεντρώνοντας μόλις ένα βαθμό και ο τραγουδιστής που τους εκπροσώπησε, ο Sam Battle ή όπως είναι γνωστός Look Mom No Computer, ήταν μόνος του παρακολουθώντας τα αποτελέσματα και τους πανηγυρισμούς και σε ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου διακρίνεται κάποιο μέλος της αποστολής της Δανίας να τον πλησιάζει, να τον προσκαλεί να καθίσει με την υπόλοιπη ομάδα στο διπλανό τραπέζι για το υπόλοιπο της ψηφοφορίας και να γίνονται όλοι μαζί μια παρέα. Όπως είναι γνωστό, τη Eurovision κέρδισε φέτος η Βουλγαρία με το τραγούδι «Μπαγκαράγκα», το οποίο ερμήνευσε η Ντάρα, η οποία εξήγησε πως η λέξη στη βουλγαρική λαογραφία είναι ένα συνέστημα πως όλα θα πάνε καλά και ότι όλα είναι πιθανά. Κάτι πάντως που κυκλοφορεί τελευταία στο διαδίκτυο αναφέρει για τη Βουλγαρία να ξέρει πως η σειρά είναι Schengen, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αν το Ιράν δεν δώσει ρεαλιστικές προτάσεις, θα κάνουμε διάλογο εν μέσω βομβών, λέει Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με το Άξιος. Στο Λίβανο ξεπερνούν τους 3.000 νεκροί εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από τις 2 Μαρτίου. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 πλοία συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Διάβημα της Αθήνας στο Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Επίθεση νεαρών σε 22χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν το περιστατικό με το κινητό τους. Στον εισαγγελέα οδηγός που συνελήφθη να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στη Θεσσαλονίκη. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από ένοπλη επίθεση στη νότια Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης είναι ένας 17χρονος. Ένας νεκρός από χανταϊό στον Κολοράντο δεν σχετίζεται με την επιδημία στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Ατάσα που εύχεται καλή επιτυχία στους μαθητές που ξεκινούν να γράφουν προαγωγικές εξετάσεις σήμερα, μαθητές λυκείου σήμερα. Καλή επιτυχία, έχει δίκιο η Νατάσα, δεν το αναφέραμε. Ξεκινούν σήμερα οι προαγωγικές στο Λύκειο. Καλή επιτυχία σε όλους, καλό κουράγιο. Και στη Στέλλα που μας εύχεται καλή εβδομάδα και προσυπογράφει το τελευταίο σχόλιο, προφανώς εννοούσε τη σειρά με την οποία η Βουλγαρία μπήκε στο Schengen, στο Ευρώ, Eurovision και μετά ακολουθεί το μνημόνιο. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε το βράδυ του Σαββάτου τη Eurovision σε σπίτια μαζεμένοι απέναντι από την οθόνη, αλλά πολλοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αντί να δουν τη Eurovision περίμεναν ολόκληρη τη νύχτα έξω από μια βιτρίνα καταστήματος εκεί στην Τζιμισκή, ξεροσταλιάζοντας, περιμένοντας να ανοίξει το κατάστημα για να προμηθευτούν ένα ρολόι. Και δεν ήταν η μοναδική, ανάλογες σκηνές είχαμε και σε μεγάλα εμπορικά κέντρα της Αθήνας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα, στην Μεγάλη Βρετανία έκλεισαν καταστήματα υπό το φόβο επεισοδίων, γιατί υπήρχαν τεράστιες σουρές που περίμεναν να ανοίξουν για να προμηθευτούν ένα και μόνο ρολόι. Στο Παρίσι έγινε χρήση δακρυγόνων για να περιοριστεί το ανεξέλεκτο πλήθος 300 ατόμων, ενώ στο Μιλάνο είχαμε επεισόδια με ανθρώπους, άνδρες ασφάλειας και πελάτες που απειλούσαν να εισβάλλουν στο κατάστημα. Και όλα αυτά για ένα ρολόι που έχουν δημιουργήσει μια από τις πιο οικονομικές ελβετικές εταιρείες ρολογιών σε συνεργασία με έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους υψηλής ορολογοποιίας παγκοσμίως. Είναι ένα ρολόι τσέπης, μπορεί να μετατραπεί σε μενταγιόν, deck, clock ή αξεσουάρ τσάντας. Έχει προκαλέσει διεθνές δελήριο και έντονο hype στα social media. Κοστίζει περίπου 400 ευρώ, ωστόσο επειδή έχει περιορισμένο αριθμό, ήδη έχουν ξεκινήσει τιμές μεταπόλησης που φτάνουν ακόμα και τα 16.000 λίρες. Οι δύο εταιρείες έχουν διαβεβαιώσει, προκειμένου να μην έχουν τέτοιες σουρές και τέτοια επεισόδια, ότι τα ρολόγια αυτά θα είναι διαθέσιμα για πολλές ημέρες ακόμη. Ωστόσο, η ανησυχία είναι προφανής όταν ένα αντικείμενο πολυτελείας γίνεται υπερβολικά προσβάσιμο, κινδυνεύει να χάσει μέρος αποκλειστικότητάς του και θα δούμε, νομίζω, ουρές και τις επόμενες μέρες, αν και εφόσον είναι τόσο ενδιαφέρον αυτό και τόσο συλλεκτικό.

Λοιπόν, ποια είναι τα πιο συνηθισμένα σκουπίδια που μπορούν να βρουν οι εργαζόμενοι στους κάδους σκουπιδιών? Καναπέδες πια από σαλόνια, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, μέχρι και λεκάνες τουαλέτας πλέον είναι από τα συνηθισμένα απορρίμματα που συλλέγουν μέσα ή δίπλα από τους κάδους, σύμφωνα με όσα έχουν καταγράψει. Αυτά εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών, ακόμα και αυτοί που κάνουν ανακαίνιση. Υπάρχουν ωστόσο και κάποια που είναι έξω από τα συνηθισμένα. Εργαζόμενοι λοιπόν στο τμήμα αποκομιδής του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν βρει ένα σπασμένο φέρετρο που ήταν παρατημένο σε δρόμο της πόλης και κλήθηκαν να το μαζέψουν, και μέχρι και μια βάρκα που εντοπίστηκε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Έχουν βρει επίσης ένα αντιδραστήριο αιματολογικών τεστ από μικροβιολογικό εργαστήριο, καλά λιγμένα αναλώσιμα από μινάρια της εποχής της πανδημίας είναι πάρα πολύ συνηθισμένα, αλλά έχουν εντοπιστεί σε σκουπίδια ακόμη και στέφανα γάμου, που όπως έλεγε και ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, αυτά τα στέφανα που πλέχτηκαν με άνθη, κάθε λουλούδι έχει γίνει αγκάθι. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν του Δήμου Θεσσαλονίκης, το 2025 συγκεντρώθηκαν 12.500 τόνοι ογκωδών από όλες τις γειτονιές, ενώ τους πρώτους 4,5 μήνες φέτος η συγκομιδή φτάνει τους 5.000 τόνους. Προσέξτε την πετάτε στα σκουπίδια, γιατί πλέον δεν είναι μόνο ότι θα γίνεται γραφική, αλλά υπάρχουν πλέον και τσουχτερά πρόστιμα που βεβαιώνονται ακόμα και με αποδεικτικό υλικό από κάμερες.

Καλοκαίρι φτάνει και αν δεν προτιμήσετε διακοπές στα ελληνικά νησιά, αλλά θα θέλατε να επισκεφτείτε κάποια πόλη της Ευρώπης, να, εδώ είμαστε, θα σας προτείνουμε εμείς που να πάτε και όχι μόνο εμείς, αλλά και μια εταιρεία περιηγήσεων η οποία αποκάλυψε τις 100 καλύτερες πόλεις για περπάτημα παγκοσμίως χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα ταξιδιωτών. Οι 10 πρώτες πόλεις βρίσκονται στην Ελλάδα. Η εταιρεία λοιπόν, στην Ευρώπη, συγγνώμη, όχι στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αυτό, στην Ευρώπη. Η εταιρεία λοιπόν, χρησιμοποιώντας σχεδόν 500,000 επαληθευμένες κριτικές από επισκέπτες, 3.600 περιηγήσεις και πάνω από 800 πόλεις παγκοσμίως και βάζοντας ως θέματα βαρύτητας τον αριθμό ταξιδιωτών, τη βαθμολογία ικανοποίησης και έβγαλε λοιπόν βάσει αυτών τις 10 καλύτερες πόλεις για περπάτημα στην Ευρώπη. Πρώτη, η Ρώμη, Ιταλία. Γοητεύει τους επισκέπτες εδώ και 2.800 χρόνια χάρη στην πλούσια ιστορική της κληρονομιά και μπορείς να περπατήσεις στα σοκάκια της και να δεις τα αξιοθέατά τους που περιλαμβάνουν φυσικά Κολοσσέο, Πάνθεον, την πόλη του Βατικανού κλπ. Μαδρίτη, Ισπανία. Αν και δέχεται λιγότερους επισκέπτες από τη Βαρκελόνη, μπορείτε να την εξερευνήσετε με τα πόδια και υπάρχουν πάρα πολλά πάρκα για να μπορέσετε να την περπατήσετε. Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία. Το μαργαριτάρι του Δούναβη από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εξακολουθεί να προσελκύει τουρίστες. 8 εκατομμύρια επισκέπτες είχε το 2025, προσφέροντας αμέτρητα ιστορικά αξιοθέατα. Πράγα, στην Τσεχία, η Τσέσκη είναι πιο γνωστή για το αστρονομικό της ρολόι, το οποίο μετράει το χρόνο από το 1410, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά αξιοθέατα και είναι μια πόλη που περπατιέται σχεδόν σε όλο της το κέντρο, σας διαβεβαιώ γιατί έχω πάει. Λισαβόνα, παρά τους λόφους της, παραμένει ιδανική για όσους θέλουν να την εξερευνήσουν περπατώντας. Περπατάς σε αιώνιους δρόμους, μπορείς να δεις ιστορικά μοναστήρια, είναι μια πανέμορφη πόλη η Λισαβόνα και για περπάτημα. Άμστερνταμ, Ολλανδία, γνωστό για τα ποδήλατα και τα κανάλια, αλλά είναι επίσης μια από τις καλύτερες πόλεις για να την εξερευνήσετε περπατώντας, διασχίζοντας μερικές από τις σχεδόν 1.200 γέφυρες της πόλης. Πόρτο, επίσης Πορτογαλία, κτισμένο κατά μήκος του ποταμού Δούρου, από τις πιο γραφικές πόλεις, πολύχρωμα σπίτια πλαισιώνουν την προκυμαία, μπορείτε να περπατήσετε στα δρομάκια της συνοικίας Ριμπέιρα. Φυσικά Βαρκελόνη, Ισπανία, νωρίτερα είπαμε για τη Μαδρίτη, η Βαρκελόνη συνδυάζει παραλίες, ιστορικά δρομάκια και διάσημα αρχιτεκτονικά αξιοθέατα. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, τα πιο γνωστά αξιοθέατα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, έτσι μπορείτε να περπατήσετε όλη την πόλη και να τα δείτε. Βερολίνο, Γερμανία, είναι πολύπλοκη ιστορία, σύγχρονη δημιουργική σκηνή, το κέντρο του εξερευνάται καλύτερα με τα πόδια. Από τις 10 πρώτες πόλεις που είναι όλες στην Ευρώπη, καμία δεν είδε στην Ελλάδα.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αισιόδοξη πρόβλεψη για το φετινό τουριστικό καλοκαίρι έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, αναφέροντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute bookings. Οι δύο πρώτοι μήνες ήταν εξαιρετικοί και δεν αντιμετωπίζουμε συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Το ζήτημα της στέγης των εργαζομένων μπορεί να τύχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δεν γίνεται να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγαση των εργαζομένων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκτός συνόρων, το Ιράν έδωσε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο να τεθεί τέλος στον πόλεμο. Άλλο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η πρόταση αυτή δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στον αμερικανικό δισογραφικό ιστότοπο Άξιος. Επίσης, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Άξιος ότι ο Τραμπ αναμένεται αύριο να συγκαλέσει την ομάδα των κορυφαίων συμβούλων του σε θέματα εθνικής ασφαλείας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητήσει τις στρατιωτικές επιλογές. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη Νότια Τουρκία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκταταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Ταρσό και Τσαμλιάλα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης, ένας άντρας 37 ετών, ξεκίνησε τις επιθέσεις, σκοτώνοντας αρχικά την πρώην σύζυγό του. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Αγωνιστική πίστα μετέτρεψε την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης ένας 30χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της τροχέας να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα. Ο νεαρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα του, ασκήθηκαν διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να καθίσει στο εδόλιο του δικαστηρίου εκ νέου την ερχόμενη Τετάρτη. Ξεκινάει η απομάκρυνση του παλιού και άχρηστου σιδηροδρομικού υλικού που για χρόνια έχει καταληφθεί στις ράγες της Δυτικής Θεσσαλονίκης, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων των γύρω περιοχών με την προκήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού. Ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο του πρώτου συνεδρίου Ερασιτεχνικού Αθλητισμού που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε την τρίτη ετήσια έκθεση του ΙΚΟΥΡΟΣ, η οποία αποτελεί την ολοκληρωμένη ψηφιακή καταγραφή των στοιχείων του ελληνικού αθλητισμού για το 2025. Στο ΙΚΟΥΡΟΣ 2026 παρουσιάζονται επιπλέον και τα συγκριτικά δεδομένα του αθλητισμού μας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2024, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία σε πολιτεία, περιφέρειες και δήμους για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών σε όλα τα επίπεδα. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου, τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

τελειώνει ο Έκτορας, όπως λέει ο Αποστόλης Κοσμόγλου, που είναι για δεύτερη ώρα εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out εδώ στον 102. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228, και ξεκινά σε λίγο Μουντιάλ, η γιορτή των ανδρών σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η διοργάνωση, όπως είναι γνωστό, θα φιλοξενηθεί σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Η έναρξη είναι στις 11 Ιουνίου του 2026 και ο τελικός στις 19 Ιουλίου του 2026, δηλαδή σχεδόν 40 μέρες, 50 με αγώνες. Θα είναι το μεγαλύτερο μουντιάλ, που η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, με 48 ομάδες και 104 αγώνες, και φυσικά όλος ο πλανήτης ανυπομονεί. Ωστόσο, εμείς θα σας πάμε σε κάτι διαφορετικό για αυτό το Μουντιάλ, για όλα τα Μουντιάλ δηλαδή, και αφορά τα χρώματα στις φανέλες των ομάδων. Όχι σε όλες, αλλά σε κάποιες ομάδες εθνικές που, ενώ στις σημαίες τους δεν έχουν το συγκεκριμένο χρώμα, εν τούτης αγωνίζονται με το συγκεκριμένο χρώμα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ολλανδία, πάντα με πορτοκαλί, στη σημαία της δεν υπάρχει ίχνος από πορτοκαλί χρώμα. Λοιπόν, η Ολλανδία, λοιπόν, το πορτοκαλί χρώμα της Ολλανδίας προέρχεται από τον Νίκο της Οράγκης Νασάου, της βασιλικής δυναστείας της χώρας. Ο Γουλιέλμος της Οράγκης ήταν η ηγετική μορφή της Ολλανδικής ανεξαρτησίας τον 16ο αιώνα και συνέδεσε για πάντα το πορτοκαλί με την εθνική ταυτότητα των Ολλανδών. Έτσι γεννήθηκαν οι Οράνιε, που σήμερα είναι σχεδόν ισχυρότερο σύμβολο από την ίδια τη σημαία της χώρας. Όταν παίζουν σε Μουντιάλ, τα γήπεδα πλημμυρίζουν με πορτοκαλί χρώμα. Η Ιταλία έχει μια παρόμοια περίπτωση. Το περίφημο Ατζούρο προέρχεται από τον Νίκο της Αβοίας, τη βασιλική οικογένεια που οδήγησε την ενοποίηση της χώρας τον 19ο αιώνα. Το γαλάζιο της Σαβοίας καθιερώθηκε σταδιακά ως εθνικό αθλητικό χρώμα και από το 1911 πέρασε και στην ποδοσφαιρική εθνική ομάδα. Το εντυπωσιακό είναι ότι το χρώμα επιβίωσε ακόμη και μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 1946. Η Ιαπωνία, που επίσης φοράει μπλε, δεν έχει ίχνος μπλε στη σημαία της χώρας της. Σύμφωνα με μία από τις πιο διαδεδομένες εκδοχές, η Ιαπωνική ομάδα φορούσε μπλε όταν κατέκτησε τον τίτλο το 1930 στη μεγάλη διεθνή διοργάνωση της περιοχής, το πρωτάθλημα της ΑΠΟ Ανατολής, και το χρώμα καθιερώθηκε ως τυχερό και από τότε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία υιοθέτησε το μπλε χρώμα. Η Γερμανία, που παίζει με τα λευκά, στην πραγματικότητα κουβαλά μια ιστορική αναφορά που προηγείται τη σύγχρονη σημαία. Τα λευκά και τα μαύρα χρώματα προέρχονται από την Προσία, το μεγαλύτερο κομμάτι της γερμανικής αυτοκρατορίας πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ιδιαίτερα από τα χρώματα του παλιού προσικού κράτους. Η Γερμανική Ομοσπονδία τα κράτησε ακόμα και όταν η μεταπολεμική κοινή σημαία είχε άλλα χρώματα. Τώρα, όταν θα βλέπετε τους ποδοσφαιρικούς αγώνες αυτών των ομάδων, θα ξέρετε λοιπόν και την ιστορία πίσω από το χρώμα των εμφανίσεών τους.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της σε εμάς και σε όλη την όμορφη παρέα, αλλά και στην Αντωνία που μας στέλνει επίσης τους χαιρετισμούς της από την όμορφη Μυτιλήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Θα μείνουμε σε αθλητικό mood, αλλά αυτή τη φορά όχι σε ποδόσφαιρο, αλλά σε μπάσκετ. Παρασκευή, Σάββατο, έχουμε το Final Four της Ευρωλίγκα και έχουμε την Παρασκευή Ολυμπιακό Φενέρ Μπαξέ στις 6 και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ και τον τελικό την Κυριακή με τους νικητές. Δεν θα υπάρχει φέτος μικρός τελικός. Οι δύο νικητές θα αναμετρηθούν για να δούμε ποιος θα το κατακτήσει. Τα εισιτήρια όσον αφορά το Final Four κοστίζουν το φθηνότερο 484 ευρώ και το ακριβότερο 903 ευρώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα σε περίπτωση που θέλετε να τα προμηθευτείτε. Αν σας φαίνονται τα εισιτήρια ακριβά ή έστω λίγο τσιμπημένα, πού να δείτε τι γίνεται στο NBA. Έχουν ήδη ξεκαθαρίσει οι τελικοί των δύο περιφερειών. Στην Δύση θα βρεθούν αντιμέτωποι οι Oklahoma City Thunder με τους San Antonio Spurs και στην Ανατολή θα βρεθούν αντιμέτωποι οι New York Knicks με τους Cleveland Cavaliers και επειδή με τους Knicks γίνεται ένας μεγάλος χαμός, υπολογίζεται ότι τα εισιτήρια, αν οι Knicks βρεθούν στον τελικό, θα χτυπήσουν κόκκινο. Αμερικανικά μέσα αναφέρουν πως σε περίπτωση που φτάσουν οι Knicks στο τελικό του NBA, στους τελικούς του NBA, τα courtside εισιτήρια στο Madison Square Garden, το γήπεδο του New York Knicks, μπορούν να αγγίξουν ακόμη και τις 200.000 δολάρια μέσω resale αγοράς, μέσω μεταπόλησης δηλαδή. Το ποσό το συγκεκριμένο βέβαια αφορά υπερπολιτελείς VIP θέσεις δίπλα στο παρκέ και όχι τις επίσημες τιμές διάθεσης της ομάδας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, δείχνει το μέγεθος της ζήτησης που υπάρχει γύρω από το ιστορικό franchise της Νέας Υόρκης. Οι New York Knicks έχουν να εμφανιστούν σε τελικούς του NBA από το 1999, ενώ το τελευταίο τους πρωτάθλημα το πήραν το 1973 πριν καν εμφανιστεί σε αυτούς η εμβληματική μορφή του Pat Ewing, για όσους τον θυμούνται. Τα στοιχεία που αυξάνουν ακόμη περισσότερο την εμπορική αξία ενός πιθανού τελικού στο Madison Square Garden είναι αυτές. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι φήμες και τα πιο οικονομικά εισιτήρια να πωλούνται. 3.000 ευρώ το πιο οικονομικό, αλλά είναι από αυτό που βλέπεις με το κιάλι από πάνω τέρμα δεξιά το γήπεδο. Οι τιμές στα μέσα εισιτήρια θα ξεπεράσουν τις 20 και 30 χιλιάδες δολάρια. Εγώ αν είχα θα τα δίνα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν υπέβαλε επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, θεωρεί ότι είναι ανεπαρκής, δήλωσε στο Άξιος ανώτερος αμερικανικός αξιωματούχος. Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω παραχωρήσεις στο Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα The New York Post. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Επίθεση νεαρών σε 22χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν τις σκηνές με το κινητό τους. 5 νεκροί και 7 τραυματίες από ένοπλη επίθεση στη Μερσίνα στην Τουρκία. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη. Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Έφη που μας στέλνει τους χαιρετισμούς της, στην Κατερίνα που μας εύχεται καλή εβδομάδα και στην Ιωάννα που μας στέλνει την καλησπέρα της από τον δρόμο για την νυχτερινή βάρδια. Ο Γιάννη Παπαδόπουλο έχει ανταγωνιστές. Πρόσεχε. Λοιπόν, πόσα χρήματα θα ήταν διατεθειμένος να ξοδέψει κάποιος για να περάσει λίγες ώρες δίπλα σε έναν από τους πιο επιδραστικούς επενδυτές στον κόσμο, τον 95χρονο Warren Buffett και τον διάσημο παίκτη του NBA, Steph Curry. Η απάντηση για έναν ανώνυμο πλειοδότη, σύμφωνα με το Associated Press, είναι 9 εκατομμύρια δολάρια και 100 δολάρια ακόμη. Η ταυτότητα του ανθρώπου που συμφώνησε να καταβάλει τα χρήματα παραμένει άγνωστη. Η δημοπρασία ολοκληρώθηκε μέσω eBay, θα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό τα χρήματα θα πάνε. Το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου στην Όμαχα της Νεμπράσκα, γενέτειρα του Μπάφετ. Ο στόχος της δημοπρασίας είναι η αναβίωση μιας εκδήλωσης που είχε σταματήσει το 2022, την οποία ο Μπάφετ διοργάνωνε για περισσότερα από 20 χρόνια για το φιλανθρωπικό Ίδρυμα για τους άστεγους Glit Foundation του Σαν Φρανσίσκο, το οποίο άρχισε να στηρίζει καθώς η πρώτη του σύζυγος Σούζαν, η οποία έχει πεθάνει το 2004, προσέφερε εθελοντική εργασία. Στη δημοπρασία συμμετείχαν συνολικά 5 πλειοδότες με την αρχική προσφορά να ξεκινά από τα 50.000 δολάρια και να φτάνει, όπως είπαμε, να ξεπερνά μάλλον τα 9 εκατομμύρια δολάρια. Ο νικητής θα μπορεί να φέρει μαζί του 7 καλεσμένους. Να σας πούμε ότι πριν από 10 χρόνια η συγκεκριμένη προσφορά είχε φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια το 2016. Ωστόσο αυξήθηκε μέσα σε 10 χρόνια, σχεδόν τριπλασιάστηκε. Ωστόσο το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώθηκε ποτέ ήταν η χρονιά που σταμάτησε αυτό λόγω της πανδημίας το 2022 και το ποσό που είχε συγκεντρωθεί εκείνη τη χρονιά ήταν 19 εκατομμύρια δολάρια. Σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής. Είχε δηλώσει ο Μπάφετ ότι πρόκειται για το τελευταίο ετήσιμο φιλανθρωπικό γεύμα μέχρι που αποφάσισε φέτος να το επαναλάβει.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νωρίτερα νίκησε με 2-0 σετ στο τουρνουά της Γενέβης τον Μπετσί Περικάρ, νούμερο 80 στον κόσμο, και εξασφάλισε το εισιτήριό του για την επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 στην παγκόσμια κατάταξη. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι ο Τσιτσιπάς που εύκολα ή δύσκολα, εύκολα νίκησε και πέρασε στον επόμενο γύρο, είναι ο αντίπαλός του. Και αυτό γιατί ο Τζοβάνι Μπετσί Περικάρ μπορεί να σας είναι άγνωστος, αλλά στο χώρο του τένις είναι πάρα πολύ γνωστός. Και αυτό γιατί, βλέποντας τον κόσμο από τα 2 μέτρα και 3 εκατοστά, έχει ένα από τα πιο δυνατά σερβίς στον κόσμο. Και μπορείς χωμάτιν σε επιφάνειες όπως σήμερα στη Γενέβη το σερβίς του να χάνει μερικά χιλιόμετρα, αλλά στο Wimbledon έχει γράψει πραγματικά ιστορία. Ο Γάλλος τενίστας δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση σε ένα πολύ σπουδαίο μάτς του πρώτου γύρου στο Wimbledon του 2025 απέναντι στο Taylor Fritz, ωστόσο έγραψε ιστορία γιατί στο πρώτο game σέρβιρε και μετρήθηκε η ταχύτητα της μπάλας στα 246 χιλιόμετρα την ώρα. Ωστόσο, ο αντίπαλός του κατάφερε και έβγαλε άμυνα και μάλιστα σε αυτό το συγκεκριμένο game πήρε και τον πόντο. Και όμως, αν καθίσετε να σκεφτείτε, αν και αυτό το σερβίς ήταν το πιο δυνατό στην ιστορία του Wimbledon, σπάζοντας ένα ρεκόρ που είχε ένας άλλος Αμερικανός από το 2010 με 238 χιλιόμετρα ανά ώρα να φεύγει η μπάλα, δεν είναι καν στα 9 πρώτα ταχύτερα σερβίς σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρώτος σε αυτή τη θέση είναι ο Σαμ Γκροθ με την μπάλα να φεύγει στο σερβίς του με 263 χιλιόμετρα την ώρα. Δεύτερος ο Αλμπάνο Ολιβέτη με 257 χιλιόμετρα την ώρα τα φεύγει το μπαλάκι. Και τρίτος ο Τζον Ίσνερ που έστειλε την μπάλα απέναντι με 253 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σε αυτή την πρώτη εννιάδα δεν είναι κανένας από τους πολύ μεγάλους τενίστες της εποχής μας.

Πριν από λίγο, κατά τη διάρκεια της επαιδιακής εκδήλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, η φλόγα της μνήμης για τα 353.000 θύματα της ποντιακής γενοκτονίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης πρότεινε να μετονομαστεί οποιοδήποτε πάρκο της πόλης επιθυμούν οι πόντιοι της Θεσσαλονίκης σε πάρκο μνήμης της γενοκτονίας. Ανέφερε ότι θα αιτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα και να ψηφιστεί προκειμένου να αποκτήσει έτσι ένα χώρο το οποίο θα αναφέρεται σε αυτά τα θύματα της ποντιακής γενοκτονίας. Έστειλε μήνυμα ο Δήμαρχος, όπως αναφέρεται, ότι η Θεσσαλονίκη δεν ξεχνά τις 353.000 ψυχές που δολοφονήθηκαν πριν από 107 χρόνια. Την ίδια στιγμή να σας πω ότι διαβάζω στην σελίδα Weather Analysis Greece ότι αύριο, αν περιμένατε να βγείτε με τα κοντομάνικα, γελαστήκατε. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα καταστεί πολύ άστατος, με μπόρες μεταξύ μεσημεριού και απογευματινών ωρών. Περιμένουμε ένα σχηματισμό πυρήνα καταιγίδων στον Χολομόντα που θα κατευθυνθεί προς τη Θεσσαλονίκη. Η πιθανότητα καταιγίδας είναι αυξημένη μέσα στην πόλη και μάλιστα θα είναι δυνατή, οπότε προμηθευτείτε με αδιάβροχα, παπούτσια που να μην παίρνουν νερό και ομπρέλες, γιατί αύριο μετά το μεσημέρι θα έχουμε πιθανότατα βροχές και μάλιστα δυνατές.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας των 102 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία και λίγο guest Χρήστο Σιδερίδη. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, η οποία η Ειρήνη Γκέλη κάθε φορά που κατεβαίνει στο στούντιο ξεχνάει και από κάτι. Ελπίζουμε μέχρι τα μεσάνυχτα που θα φύγει από εδώ να αποχωρήσει αρτιμελής. Και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια που θα έρθει να κοντράρει τη συνονόματη και συνεπώνυμη του Ιωάννου Παπαδοπούλου, η οποία επίσης πάει για νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν έδωσε επικαιροποιημένη πρόταση για μια συμφωνία με στόχο να τεθεί τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η πρόταση αυτή δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στον Αμερικανικό δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Επίσης, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Άξιος ότι ο Τραμπ αναμένεται αύριο να συγκαλέσει την ομάδα των κορυφαίων συμβούλων του σε θέματα εθνικής ασφαλείας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητήσει τις στρατιωτικές επιλογές. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στην εφημερίδα The New York Post ότι το Ιράν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την τελευταία απάντηση του Ιράν προς τις ΗΠΑ. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εισέρχεται στο διάλογο με αξιοπρέπεια, κύρος και με στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του έθνους και σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε ανάρτησή του στο X. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορούν να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Τιμάμε τη 19η Μαΐου, εκτός από τους νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων, και ένα εκλεκτό ζωντανό κομμάτι του ελληνισμού με βαθιά ιστορική, πνευματική, πολιτιστική διαδρομή. Όλους τους πόντιους του σήμερα δεν μιλάμε για μια νεκρή μνήμη, αλλά για μια ζώσα και κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στη μνήμη της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής. Στο μεταξύ,

0: πάρκο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων αποκτά το επόμενο διάστημα η Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα ο Δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης κατά την εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο χώρο του μνημείου στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Στις 11 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στο ΝΑΕ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Στίγμα τρόμου έζησε ένας 22χρονος στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από παρέα 6 ατόμων, οι οποίοι τον έβρισαν και το χτύπησαν ενώ τραβούσαν το επεισόδιο σε βίντεο. Το νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ σε κεντρικό σημείο του Ευόσμου. Οι νεαροί είχαν προλάβει και τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο λίγο αργότερα συνελήφθησαν από αστυνομικούς. Πρόκειται για 3 νεαρούς αλβανικής καταγωγής και 3 Έλληνες από 16 έως 19 ετών. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου διατάχθηκε η προφυλάκηση των 3 μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από άνοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στην νότια Τουρκία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 37χρονου δράστη. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Ταρσό και Τσαμτσιλάγια και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος σκότωσε και την πρώην σύζυγό του. Σχεδόν 25 χρόνια αφού βρέθηκε να επλέει νεκρή σε ένα ποταμό της Γερμανίας, μία έφηβη που έφερε πολλές ενδείξεις κακοποίησης, ταυτοποιήθηκε τελικά και δράστης φαίνεται να είναι ο πατέρας της, ο οποίος και συνελήφθη όπως ανακοίνωσε η Ιντερπόλ. Η ταυτοποίηση του θύματος κατέστη δυνατή χάρη στην εκστρατεία Identify Me που συντονίζει η Ιντερπόλ και έχει ως στόχο να αναγνωριστούν οι γυναίκες που δολοφονήθηκαν ή πέθαναν κατά από ύποπτες συνθήκες στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας. Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά Δήμος Ωρεοκάστρου, η οποία σε πρώτη φάση θα διασυνδέει Δρυμό, Λυτή και Μελισσοχώρη με το κέντρο του Ωρεοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής, που θα ονομάζεται 84Μ, θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου, ενώ το πρόγραμμα των δρομολογίων θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα.

0: άτομα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Στα βήματα των ηρώων. Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: you, Moldova.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, είδατε Eurovision, πώς σας φάνηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αυτά και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μας πείτε, τα στέλνετε με μήνυμα μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα με τον Αποστόλη Κοσμόγλου σήμερα στον ήχο. Ακούτε τη νυχτερινή βάρδια που ξεκινάει αμέσως τώρα.

Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Foreal από τους Athena, ένα συγκρότημα από την Τουρκία που πήρε μέρος στη Eurovision το μακρινό 2004. Η Τουρκία που είχε αποχωρήσει από το θεσμό της Eurovision το 2013 λόγω διαφωνιών με το σύστημα ψηφοφορίας έχει κερδίσει βέβαια την Eurovision η Τουρκία με τη Σερτά το 2003 για όσους δεν το θυμούνται. Εκτός από την Τουρκία έχει αποχωρήσει η Ουγγαρία γιατί δεν τέριαζε ο διαγωνισμός με τα ήθη και τα έθιμά τους, η Βοσνία λόγω αδυναμίας οικονομικής, ακριβώς πόρο βλέπετε η Eurovision. Για τον ίδιο λόγο δεν συμμετείχε και η Σλοβακία φέτος. Για πολιτικούς λόγους δεν έστειλαν συμμετοχή φέτος η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία. Μάλιστα δεν τη μετέδωσαν κιόλας το διαγωνισμό. Στα του Σαββάτου νικήτρια χώρα αναδείχθηκε θριαμβευτικά η Βουλγαρία με την Τάρα και το Μπανκαράγκα. Ένα δίκαιο αποτέλεσμα, καθώς βγήκε το τραγούδι πρώτο στις ψήφους από τις κριτικές επιτροπές αλλά και στην ψηφοφορία του κοινού. Το τραγούδι ήταν ευχάριστο, ανεβαστικό. Η τραγουδίστρια νέα, ωραία, ταλαντούχα και της ευχόμαστε να κάνει την καριέρα που ονειρεύεται και πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα.

Σύγχρονο τραγούδι, αλλά και με πολύ βαλκανικά στοιχεία μέσα. Αγαπήθηκε από τον κόσμο και γι' αυτό κέρδισε την πρώτη θέση. Ο δικός μας, ο Ακύλας, η δική μας συμμετοχή στην Eurovision. Ένα νέο παιδί από τις Σέρες που κυνήγησε το όνειρό του και δεν τα κατάφερε. Να βγει πρώτος δηλαδή. Βρέθηκε στη δέκατη θέση. Δεν έπεισε τις κριτικές επιτροπές ότι αξίζει τη μεγαλοψυχία τους. Αυτοί ήταν που έκαναν τη μεγαλύτερη ζημιά στο τελικό αποτέλεσμα. Και η Κύπρια τραγουδίστρια, η εκτυφλωτική Αντιγόνη με το Τζάλα, βρέθηκε στη 19η θέση. Και φυσικά δύο μέρες τώρα όλοι έχουν γνώμη για το αν στείλαμε σωστό τραγούδι, αν ο Ακύλας ήταν επαρκής. Λες και είναι εύκολο να βγεις πρώτος ανάμεσα σε 25-26 χώρες, δεν ξέρω πώς διαγωνίζονται, ή να αρέσει σε 36 χώρες που ψηφίζουν. Εγώ ξέρω πως αυτό το παιδί ήταν αξιοπρεπέστατος. Ζήτησε συγγνώμη μάλιστα από τον ελληνικό λαό, κίνηση που δείχνει το ήθος του. Δεν απογοήτευσε κανέναν βέβαια, έκανε την προσπάθειά του. Απλά όπως όλοι ξέρουμε σε αυτή τη ζωή, πολλές φορές δεν αρκεί η προσπάθεια. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει από εδώ και πέρα και ας αφήσουμε τα πικρόχολα σχόλια. Ας κοιτάμε πρώτα την καμπούρα μας που έλεγε και η γιαγιά μου, καλή της ώρα όπου κι αν είναι.

Σήμερα ήταν η Διεθνή Ημέρα Μουσείων και αν δεν το γνωρίζετε, κάθε χρόνο τέτοια μέρα μπορείτε να μπαίνετε με ελεύθερη είσοδο σε όλα τα μουσεία που έχουμε στη χώρα μας. Και κυκλοφόρησαν κάποιες εικόνες το μεσημέρι από το Μουσείο της Ακρόπολης που είχε εκατοντάδες μέτρα ουρά από κόσμο που ήθελε να εκμεταλλευτεί την δωρεάν είσοδο και να θαυμάσει τους αρχαιολογικούς θησαυρούς του. Είπαν οι υπεύθυνοι ότι είχε περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε στα εγγένεια όταν πρωτοάνοιξε το καινούργιο αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης, που ήταν με μια εντυπωσιακή πραγματικά νύχτα εκείνη. Οι καημένοι τουρίστες αναγκάστηκαν να περιμένουν πολλές ώρες για να μπουν. Θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαστε όλη μέρα στα μουσεία και ότι δεν χορταίνουμε την ιστορία. Πού να ήξεραν ότι οι άνθρωποι ότι πήγαμε για τον τζάμπα και τις υπόλοιπες μέρες δεν πατάει Έλληνας.

Βγήκε και ο Ντόναλντ Τραμπ και ενώ είχαμε πει ότι μπορεί και να γλιτώσουμε μια νέα πολεμική σύραξη στο Ιράν, είπε ότι σήμερα είχε σχεδιάσει να επιτεθεί στο Ιράν ξανά, αλλά τον σταμάτησαν ο Εμμύρης του Κατάρ, ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Βέβαια, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει αυτό πάρα πολύ σύντομα, αφού δεν βλέπει να έρχεται συμφωνία. Η μοναδική συμφωνία που θα δεχτούν, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι το να συμφωνήσει το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικό πρόγραμμα και να καταστραφεί το ήδη υπάρχον, όσες υποδομές υπάρχουν δηλαδή γύρω από αυτό. Κάτι βέβαια που αρνούνται κατηγορηματικά οι Ιρανοί. Χθες να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ έριξε τα βέλη του και προς την Κούβα και είπε ότι είναι κίνδυνος για τους Αμερικανούς οι κομμουνιστές Κουβανοί, οπότε μην ξαφνιαστείτε αν δείτε και μια πολεμική σύραξη λίγο απέναντι από το Μαϊάμι. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν υπέβαλε επικυρωποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι είναι ανεπαρκής, όπως δήλωσε στο Άξιος ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω παραχωρήσεις στο Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν δεν θα επαναχωρήσει σε καμία περίπτωση από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, τόνισε ο πρόεδρος του Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Μείωση 40% στις παράτυπες διελεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους πρώτους 4 μήνες του 2026. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στην Κόρινθο προφυλακίστηκαν 3 από τα 5 μέλη του κυκλώματος με τις δεκάδες τηλεφωνικές απάτες. Επιχείρηση διάσωσης 2 13χρονων στον Άραχθο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτη σωστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.

0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί
1: στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα
0: και λίγο πιπεράκι.

Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Η Δέσποινα απογοητεύτηκε με το αποτέλεσμα του Ακύλα στη Eurovision, αλλά θα τον στηρίξει και θα πάει, λέει, στη συναυλία που θα δώσει ο Ακύλα στη Μονή Λαζαριστών. Τα φιλιά μας θα στείλουμε και στη Νορβηγία και το μαγευτικό Όσλο, που η Τόνια μας στέλνει μια φωτογραφία που εκεί αυτή την ώρα είναι 9.30 ώρα, είναι μια ώρα πίσω και είναι ακόμα μέρα. Όταν λέμε μέρα, μέρα, κανονικά έχει ήλιο, και μας ενημερώνει ότι σε 10 μέρες θα νυχτώνει στις 11.30 και θα ξημερώνει, λέει, στις 1.30. Θα έχουν μόνο 2 ώρες, λέει, σκοτάδι. Και αυτό, λέει, όχι πίσω σκοτάδι αυτό που ξέρουμε στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολλά αστέρια και πάρα πολύ φως, λέει, ο ουρανός. Να περνά να είστε καλά όπου και αν είστε και να μας ακούτε, να μην μας ξεχνάτε. Και να συνεχίσουμε λίγο ανάλαφρα.

οι κουτσομπόλιδες στο Hollywood λένε ότι υπάρχει καινούριο ζευγάρι. Ο Tom Cruise και η Pamela Anderson είναι μαζί, λένε τα πρωτοσέλιδα στις ΗΠΑ. Αυτό που, γιατί την είπα την είδηση, γιατί σοκαρίστηκα όταν έμαθα ότι η Pamela Anderson είναι πλέον 58 χρονών. Πώς πέρασαν έτσι τα χρόνια. Σαν χθες θυμάμαι που μαλώναμε με τον αδερφό μου, εγώ ήθελα να δω Baywatch και αυτός ήθελε να δει κάτι άλλο. Ο Tom Cruise λοιπόν δηλώνει ερωτευμένος με την Pamela Anderson. Δεν έχει περάσει και πολύ καιρό. Η Pamela Anderson είχε ένα μικρό φλερτ με τον Liam Neeson. Οπότε η ηλικία δεν είναι εμπόδιο για την Pamela Anderson, αφού και οι δύο ηθοποιοί είναι μεγαλύτεροι της. 63 ετών πήγε ο Tom Cruise, παρόλα αυτά δεν του φαίνεται. Οι φήμες λένε λοιπόν ότι ο Tom Cruise την προσέγγισε πρώτος, εντυπωσιασμένος από το ταλέντο της στην ταινία την τελευταία The Last Showgirl, όπου πρωταγωνίστησε η Pamela Anderson. Έκανε αυτός λοιπόν την πρώτη προσέγγιση, ανταποκρίθηκε η Pamela Anderson. Το θέμα είναι, ανταποκρίθηκε όταν ήταν μαζί με τον Liam ή όταν χώρισαν. Θα τα μάθουμε όλα αυτά. Καλά να περνάνε τα παιδιά, ό,τι και αν είναι, να ζήσουν ένα μεγάλο έρωτα.

σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη και σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Δεν έχουμε μάθει ακόμα την ποινή, θα τη μάθουμε λογικά αύριο. Το θέμα είναι ότι από εκεί που πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, αυτές οι ειδήσεις ήταν 2-3 μέσα στο μήνα, έχουν γίνει 5-6 μέσα στην ημέρα και πόσες δεν τις μαθαίνουμε και πόσες δεν ασχολιόμαστε γιατί είναι με μικρότερης βαρύτητας. Το θέμα είναι τα παιδιά να απευθυνθούν σε οικογένειες, σε ψυχολόγους, να τους κοιτάξουν τα σχολεία, να δούνε τι πραγματικά συμβαίνει με παιδιά που έχουν παραβατικές συμπεριφορές για να γλιτώσουμε τα χειρότερα γιατί το πράγμα δεν πάει καλά.

Πιο νωρίς ξεκίνησαν οι καύσονες και τι θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι. Το ματιάσατε και έχει 10 μέρες τώρα, χρειαζόμαστε ζακέτα και κρυώνουμε το βράδυ. Έτσι με φθινοπορεινό καιρό θα συνεχίσει και αύριο ημέρα. Συγκεκριμένα περιμένουμε βροχές μέχρι και την πιθανότητα για χαλάζι δίνει στην κεντρική Μακεδονία και την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε λοιπόν αρκετές βροχές μέσα στη μέρα, μικρή διάρκεια, αλλά αρκετές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί, η χαμηλότερη 14 βαθμοί, η υψηλότερη 20. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία αύριο και την Πέμπτη και από Παρασκευή ξεκινάμε. Ξανά βροχές, ξανά πέφτει η θερμοκρασία και αυτό θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα. Δεν λέει να φτιάξει λοιπόν ο καιρός, θα συνεχίσουμε σε τέτοιο φθινοπορεινό τοπίο για λίγο ακόμα. Γιατί έχουμε να κάνουμε και τα μπάνια μας στη θάλασσα. Έρχεται και τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματά σας. Η Δάφνη δηλώνει συντονισμένη. Ο Σπύρος μας λέει ότι αυτή τη βδομάδα κυκλοφορούν, λέει, στις αίθουσες και τα δύο Top Gun, το πρώτο και το δεύτερο, επηρεασμένος από την είδηση που είπαμε για τον Tom Cruise και την Pamela Anderson. Όντως, νομίζω ότι είναι 40 χρόνια, έχουν περάσει 40 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του Top Gun. Γι' αυτό είναι επαιτειακά κυκλοφορούν αυτά τα δύο. Έχω και μια πληροφορία γύρω από το Top Gun. Έχει γραφτεί ήδη το σενάριο για το τρίτο, για την τρίτη ταινία της σειράς. Φυσικά θα πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise. Το θέμα είναι να μάθουμε από πού θα μας σώσει αυτή τη φορά. Και η Πετρινή μας εκθιάζει για την ωραία μουσική που παίζουμε, τι ωραία κομμάτια που βάζουμε και μας δίνει τα συγχαρητήριά της. Να ξαναδώσουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Λοιπόν, 18 Μαΐου σήμερα γιορτάζει η Ιουλία, η Γαλάτια και είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Χρόνια σας πολλά, Ιουλία.

Ηλία και Γαλάτια. Πολύ ωραίο όνομα το Γαλάτια. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια και θα αρχίσω με κάτι που θα αρέσει στον Απόστολο. Το 1980 άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επαυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου λέει να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας. Ο γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Και σας πάω μετά. Στο 1994 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας έγινε ο 307ος τελικός του Champions League μεταξύ της Μίλαν και της Μπαρτσελώνα. Το τρόπαιο κατέκτησε φυσικά η Μίλαν με το εμφατικό 4-0. Το 1995 σβήνει ένα από τα ωραιότερα χαμόγελα του Hollywood, η Elizabeth Montgomery, και αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, είναι η πρωταγωνίστρια στην πολύ πετυχημένη σειρά που μεταδιδόταν και στην ιδιωτική τηλεόραση στη χώρα μας, η Μάγισσα. Το 1995 κάνει πρεμιέρα η ταινία Braveheart, που σκηνοθετεί αλλά και πρωταγωνιστεί φυσικά ο Mel Gibson. Η ταινία σαρώνει σε εισιτήρια αλλά και σε βραβεία, πήρε Όσκαρ. Και το 1978, ακούστε να δείτε, ανακαλύπτεται η σωρός του Τσάρλι Τσάπλιν που είχε κλαπεί από την Βορύγχους και ζητούσαν λίτρα τότε. Συνελήφθησαν οι δράστες, το ποσό που είχαν ζητήσει ήταν 600.000 δολάρια και δεν το είχε δώσει τότε η οικογένεια του Τσάρλι Τσάπλιν.

Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα σας είπα ότι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είχε κόψει, είχε φέρει στα ταμεία 250 εκατομμύρια δολάρια και αυτό το Σαββατοκύριακο έφερε άλλα 500. Συνολικά έχει φέρει 703 εκατομμύρια δολάρια στους παραγωγούς της ταινίας, 421 εκατομμύρια εκτός Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και 282 εγχώρια. Η βιογραφική ταινία λοιπόν για τον βασιλιά της pop σαρώνει και θα συνεχίσει να σαρώνει, λένε οι ειδικοί, θα σπάσει σίγουρα το φράγμα του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Έρχεται

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν και απείλησε την Τεχεράνη πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ακόμα ισχυρίζεται ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη του θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Η συμφωνία αυτή, όπως ανέφερε, θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος του Ιράν σε ανάρτησή του στο X. Στο μεταξύ, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα εράμινα στο νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο. Σημειώνεται ότι ο λόγος για την ενεργοποίηση των συστημάτων είναι άγνωστος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις του για το νέο κόμμα. Μιλώντας σε εκδήλωση, κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουν τα πανιά του κόμματος σε νέους ορίζοντες. Σημαντική πτώση κατά 40% κατέγραψαν οι παράτυπες διελεύσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Frontex, καταγράφηκαν συνολικά ελαφρώς πάνω από 28.500 διελεύσεις. Οι δύο πιο πολυσύχναστες διαδρομές παραμένουν η Κεντρική και η Ανατολική Μεσόγειος, κάθε μία εκ των οποίων συγκεντρώνει περίπου το 1/3 του συνόλου των παράτυπων εισόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, διατάχθηκε η προφυλάκηση των τριών μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελευθεροί με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό κι άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Την τύχη με το μέρος τους είχαν δύο 13χρονα αγόρια που εγκλωβίστηκαν στον ποταμό Άραχθο και σώθηκαν με την παρέμβαση των αρχών. Τα παιδιά είπαν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού και το νερό βάθινε απότομα. Εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν στην όχθη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχείρησαν 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες. Εκτός συνόρων, αναφορές για πυροβολισμού σε Ισλαμικό κέντρο στο Σαν Ντιέγκο. Ο δήμαρχος της περιοχής κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν

0: τα σημεία και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών δημόσιας ασφάλειας. Επιστρέφουμε στα δικά μας πάρκα. Ο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων αποκτά το επόμενο διάστημα η Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα ο Δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης κατά την εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο χώρο του μνημείου στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Στο μεταξύ, σε λίγη ώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα υψωθούν μπαλόνια στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται, γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο στα αθλητικά. Το μαρτύριο του Αριανού φιλάθλου στο ποδόσφαιρο τελείωσε φέτος. Ο Άρης έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, κέρδισε 3-0 το Λεβαδιακό. Η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία τρία παιχνίδια ο Άρης έδειξε ένα καλύτερο πρόσωπο από την προηγούμενη χρονιά. Τώρα όλοι στρέφουν το βλέμματά τους στις εξελίξεις. Θα μείνει, θα φύγει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Άρης, ο κ. Καρυπίδης. Ποιος θα είναι καινούργιος προπονητής? Ακούγεται ότι θα παραμείνει αυτός που έκλεισε τη χρονιά. Για να δούμε. Στη μάχη του τίτλου και της δεύτερης θέσης είχαμε τον ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός όπου έληξε 1-1 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ όπου έληξε 2-2. Έτσι ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση και πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ που προηγήθηκε με 0-2 του Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα και έτσι τερμάτισε τρίτος. Σήμερα από ό,τι διάβαζα έπεσε και ένα βαρύ πρόστιμο από την διοίκηση στους ποδοσφαιριστές για την κατάληψη της τρίτης θέσης. Διαφωνώ, δεν θεωρώ αποτυχία την τρίτη θέση. Σαφώς ο ΠΑΟΚ έχει συνηθίσει στο να έχει ψηλούς στόχους, αλλά ας μην είμαστε και υπερβολικοί. Στα του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα στους 4 του ελληνικού πρωταθλήματος αφού κέρδισε και την Κυριακή με 76-90 τη Μύκονο. Αντιθέτως θα δοθεί τρίτο παιχνίδι για να μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πλαισιώσει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης κέρδισε 90-81 μέσα στο Παλέντε Σπορ την ΑΕΚ. Έπαιξε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο και προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ήταν αρκετό για να πάρει την νίκη. Και τώρα θα πρέπει να περιμένουμε μία ακόμη εβδομάδα. Ο επόμενος αγώνας θα γίνει στην Αθήνα, στο κλειστό στα Λιώσια, και όποιος κερδίσει θα είναι αυτός που θα παλέψει για την τρίτη και τέταρτη θέση. Λέμε τρίτη και τέταρτη γιατί πάντα θεωρητικά φαβορεί για την πρώτη και δεύτερη θέση είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα λοιπόν το match. Έχουμε Final Four Euroleague και από ό,τι διάβαζα τώρα 8.000 εισιτήρια έχουν αγοράσει ήδη οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Αναμένεται δηλαδή το ΆΚΑ να έχει ερυθρόλευκο χρώμα. Και τελευταία είδηση που διαβάζω εδώ είναι ότι ο Pep Guardiola δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Manchester City μόλις τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και ήδη έχουν βγει οι ειδικοί και αναρωτιούνται πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Εγώ λέω πως θα συνεχίσει στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας.

Μπορεί σαν πολίτες να διαμαρτυρόμαστε όταν η πόλη μας δεν είναι καθαρή και να τα ρίχνουμε όλα στο Δήμο, αλλά και εμείς οι ίδιοι δεν φροντίζουμε να κρατηθεί αυτή η πόλη όμορφη και καθαρή. Καθώς βγήκαν τα στοιχεία από το Δήμο Θεσσαλονίκης και το τι τραβάνε οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας δεν περιγράφεται. Το 2025 συγκεντρώθηκαν 12.500 τόνοι από ογκώδη αντικείμενα που πετάξαν οι Θεσσαλονικοί σε κάδους που δεν θα έπρεπε να έχουν πετάξει. Και τους πρώτους 4,5 μήνες του 2026 η συγκομιδή αυτή ανέρχεται στους 5.000 τόνους. Τι έχουν πετάξει? Πέρα από τα κλασικά καναπέδες, σαλόνια, τραπεζάριες, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, λεκάνες τουαλέτας, ολόκληρο μπάνιο, πετάξανε ένα φέρετρο, καλά ακούσατε, ένα φέρετρο, ένα αγροτικό μηχάνημα, δηλαδή είπε κάποιος ας το αφήσω έξω από την πολυκατοικία μου, θα περάσει να το πάρει ο Δήμος. Και αν αυτό σας φάνηκε περίεργο, αφήσαν και μια βάρκα. Το θέμα είναι, αυτοί δεν φοβούνται πλέον στην εποχή της κάμερας μήπως τους εντοπίσουν? Γιατί αν δεν το ξέρετε, το να αφήνεις πράγματα βαριά που δεν μπορούν να τα κουβαλήσουν οι άνθρωποι της υπηρεσίας καθαριότητας εύκολα, επιφέρει πρόστιμο. Υπάρχει συγκεκριμένη μέρα που μπορείτε να τα βγάλετε, και αυτό κατόπιν συνεννοήσεως με τον Δήμο και την αντίστοιχη υπηρεσία. Και μάλιστα το πρόστιμο είναι αρκετά βαρύ. Ξέρω περίπτωση που ο άνθρωπος το έκανε μία φορά, το πρόστιμο ήταν λογικό, αλλά τη δεύτερη φορά, επειδή ήταν το ξαναέκανε, ήταν ακόμη μεγαλύτερο. Γι' αυτό να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ζητάει λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης τη συνεργασία από τους πολίτες, να μάθουμε να φερόμαστε σαν κανονικοί άνθρωποι που αγαπάει το Δήμο του και τη γειτονιά του, να μην πετάμε άχρηστα και μεγάλα ογκώδη αντικείμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως δηλώνει ο κύριος Ζαχαριάδης, θέλουμε μια πόλη καθαρή και αυτό είναι υπόθεση όλων. Θα συνεχίσουμε τη μάχη με την αποκομιδή των ογκωδών και καλούμε τους πολίτες να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες. Η προστασία του δημόσιου χώρου είναι δείγμα σεβασμού. Με υπευθυνότητα μπορούμε να διατηρήσουμε τα πεζοδρόμια και τις γειτονιές μας ανθρώπινες. Πράγματα που θα έπρεπε να τα σκεφτόμαστε από μόνοι μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Τραμπ δήλωσε πως ανέβαλε την επίθεση που σκόπευε να εξαπολύσει αύριο εναντίον του Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν δεν θα επαναχωρήσει σε καμία περίπτωση από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος της χώρας. Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Την επόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου, οι ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα για νέο κόμμα. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στην Κόρινθο προφυλακίστηκαν 3 από τα 5 μέλη του κυκλώματος με τις δεκάδες τηλεφωνικές απάτες. Συναγερμός για ένοπλο σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με δελτίο ειδήσεων.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Εμείς μπορεί να μην πάμε φέτος στη Μύκονο και το 90% των Ελλήνων να μην μπορεί να φτάσει ούτε καν στο λιμάνι της Μυκόνου, αλλά είναι ήδη εκεί η Lily Collins, η πρωταγωνίστρια της πολύ γνωστής σειράς Emily in Paris και φυσικά κόρη του αγαπημένου Phil Collins. Το Emily in Paris είναι μια σειρά που γυρίζεται αρκετά χρόνια, πρέπει να είναι η τέταρτη, πέμπτη χρονιά που γυρίζεται. Έφτασε λοιπόν η διάσημη ηθοποιός στη Μύκονο, κυκλοφόρησαν και οι πρώτες φωτογραφίες που βρίσκεται στο νησί. Οι πληροφορίες λένε ότι μένει σε μια βίλα που κοστίζει 20.000 ευρώ την ημέρα. Δεν είναι μόνη της όμως. Όλη η παραγωγή που θα έρθει και θα αρχίσουν, όταν θα αρχίσουν κανονικά όλα τα γυρίσματα, θα είναι 380 άτομα, πάρα πολλά άτομα. Θα υπάρχουν και κομπάρσοι από το νησί και την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι λέει θα αμείβονται με 150 ευρώ αναγύρισμα. Πολύ καλή αμοιβή. Δεν ξέρω, δεν είδα κάπου αγγελία, δεν ξέρω πώς τους βρήκανε, προφανώς από σχολές θεάτρου, μάλλον κάπως έτσι. Ακούστε να δείτε, φυσικά είναι μια πάρα πολύ καλή διαφήμιση για τη χώρα μας και το νησί της Μυκόνου, όχι ότι είχε ανάγκη θα μου φύγετε, αλλά ακούστε να δείτε ένα ρεκόρ που έχει η σειρά Emily in Paris. Σε οποιαδήποτε πόλη πήγε η σειρά και είχαν γυρίσματα, αυξήθηκε το επόμενο τρίμηνο κατά 100% οι κρατήσεις από Αμερικανούς τουρίστες. Δηλαδή οι Αμερικανοί που βλέπουν τη σειρά είδανε την Έμιλη σε ποιο μέρος πήγε, χαρακτηριστικά θυμάμαι την προηγούμενη σεζόν πρέπει να ήταν στη Ρώμη. Και εκεί μετά αυξήθηκαν οι Αμερικανοί τουρίστες κατά 100%. Άρα κάτι μου λέει ότι φέτος η Μύκονο θα γεμίσει με Αμερικανούς και Καναδούς.

Την πολύ γνωστή και αγαπημένη κολομβιανή τραγουδίστρια τη Σακίρα τη στεναχώρησαν οι ισπανικές αρχές και τώρα εκτός από συγγνώμη θα της επιστρέψουν και 60 εκατομμύρια ευρώ. Την είχαν κατηγορήσει από ό,τι φάνηκε άδικα για φοροδιαφυγή μέχρι και το 2011. Όμως κατάφερε και απέδειξε η Σακίρα με τα στοιχεία που κατέθεσε ότι έκαναν λάθος οι αρχές και δεν υφίσταται φορολογική απάτη. Πώς έγινε αυτό? Η Σακίρα, θυμίζουμε ότι ήταν παντρεμένη με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή τον Μπικέ και κάποιες μέρες έμενε στην Ισπανία. Το Ισπανικό κράτος έλεγε ότι έμενε μόνιμα, οπότε έπρεπε να φορολογηθεί τα εισοδήματά της σαν πολίτης της Ισπανίας. Όμως η Σακίρα απέδειξε με αποδείξεις από αεροπορικά εισιτήρια και από διαμονές σε ξενοδοχεία του εξωτερικού ότι έμεινε λιγότερο από, περιμένει να δω ποιο είναι το όριο, από 183 ημέρες που ορίζει η νομοθεσία στην Ισπανία ότι μετά από αυτές τις ημέρες θεωρείται φορολογικός κάτοικος της χώρας. Μάζεψε λοιπόν όλα τα χαρτιά της σαν καλός πολίτης η Σακίρα, τα πήγε στην εφορία της Ισπανίας και τελικά δικαιώθηκε. 60 εκατομμύρια που είχαν δεσμευτεί από το λογαριασμό της θα της επιστραφούν για να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Μάλιστα η Σακίρα δήλωσε ότι χαίρεται πάρα πολύ με την εξέλιξη της υπόθεσης και θέλει να γίνει, λέει, να αποτελέσει αυτή η δίκη προηγούμενο για πολίτες που αντιμετωπίζουν καταχρήσεις από το σύστημα της Ισπανίας. Ναι, Σακίρα μου, αλλά εμείς δεν έχουμε τα δικά σου λεφτά για να πάμε στους καλύτερους δικηγόρους, οπότε μάλλον το σύστημα θα μας κερδίσει.

Λοιπόν, ο περιφερειακός εδώ στη Θεσσαλονίκη θα είναι απόψε το βράδυ κλειστός λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχιάς Θεσσαλονίκης, από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 στο ύψος του Παπαγεωργίου και K6 στο ύψος των Μετεώρων. Ειδικότερα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, δημοτικό γήπεδο. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη σήμανση τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Υπομονή, λίγες ώρες είναι και από μετά θα ξανά είναι, θα δοθεί στην κυκλοφορία ο περιφερειακός. Για καλό είναι, όταν θα φτιαχτεί το flyover θα δείτε ότι θα αλλάξει η πόλη πραγματικά. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας τελείωσε. Σας αφήνω ελεύθερους μέχρι και αύριο τις 10 που θα ξαναείμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αποστόλη Κοσμόγλου. Έχω δει ήδη τον Νίκο Κακορίκο, έχει πάρει τη θέση του. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ήταν η νυχτερινή βάρδια. Τα ξαναλέμε αύριο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν και απείλησε την Τεχεράνη πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει σε συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ακόμα ισχυρίζεται ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη του, θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Η συμφωνία αυτή, όπως ανέφερε, θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεσεσκιάν, σε ανάρτησή του στο X. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Κατατέθηκε η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει δίκες εξπρές για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται πολιτικό προσωπικό. Η τροπολογία έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση αύριο το πρωί. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις του για το νέο κόμμα. Μιλώντας σε εκδήλωση, κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά του κόμματος σε νέους ορίζοντες. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία, το δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου διατάχθηκε η προφυλάκηση των τριών μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άντρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6%. Ευρώ. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο Σαν Ντιέγκο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμού στο Ισλαμικό Κέντρο. Η αστυνομία είχε καλέσει νωρίτερα τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή. Νεκροί, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι οι δύο δράστες. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Κλειστό είναι το τμήμα της Περιφερειακής στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η τροχιά καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των αστυνομικών ώστε να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακά προβλήματα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις.

0: οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.